τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο

0: Γεια σας κοπέλα.
1: Η ώρα είναι 5.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου με μια διαφορετική ματιά που δεν θα τη βρείτε πουθενά άλλου.

Όλα ζωστό χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από μια εποχή που μοιάζει μακρινή, είναι αυτή όμως που μας χαρακτηρίζει και σήμερα και για πάντα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, να είστε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, εμείς είμαστε εδώ σήμερα να σας κάνουμε συντροφιά στην αρχή ενός Σαββατοκύριακο που αναμένεται να είναι πολύ καλό. Σήμερα θα έχει κάποια τελευταία πόνερα ο ουρανός και οι καιρικές συνθήκες και αύριο θα ξημερώσει μια όμορφη Κυριακή. Εμείς θα σας πούμε ότι αυτό Σαββατοκύριακο είναι το αγαπημένο μας, καθώς βρίσκεται στα περίπτερα το πνευματικό μας τέκνο, το περιοδικό παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή. Οι ίδιοι συντελεστές είναι αυτοί που ακούτε στην εκπομπή, οι ίδιοι είναι αυτοί που το γράφουν. Παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, ένα περιοδικό το οποίο συμπληρώνει πάρα πολλά χρόνια ζωής και τώρα στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο εκδότης κάνει στο κοινό, στο εξειδικευμένο στο κοινό, αλλά και σε όσους έχουν την περιέργεια να δουν τι γράφει ένα τέτοιο περιοδικό, τους κάνει τη μοναδική προσφορά με 2 ευρώ, με 2 μόλις ευρώ, να αποκτήσεις εκτός από την έγκριτη εφημερίδα των Παραπολιτικών και ένα περιοδικό 100 σελίδων το οποίο έχει πράγματα και θάματα που αφορούν την Ήπεθρο, τα όπλα, τις μελέτες και ό,τι άλλο περίεργο συμβαίνει στην ελληνική Ήπεθρο, στην ελληνική επαρχία όπως λέγαμε παλιά. Να σας πούμε εδώ ότι σκοπός του περιοδικού δεν είναι να αναδείξει ότι είναι καλό το κυνήγι, ποτέ δεν ήτανε και ποτέ δεν το κάναμε αυτό, γιατί δεν ήτανε κάτι τέτοιο ο σκοπός μας. Το κυνήγι έχει ανθρώπους, οι άνθρωποι όπως πάντα κάνουν λάθη και φυσικό είναι ανάμεσα σε μια τέτοια τεράστια κοινωνική ομάδα, μιλάμε για 200.000 ανθρώπους, να υπάρχουν και αρκετοί κακοί εντός εισαγωγικών, τους οποίους προσπαθούν να απομονώσει και άλλες, είναι η μόνη κοινωνική ομάδα η οποία πληρώνει για να συλλαμβάνει, πληρώνει ιδιώτες οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως προανακριτικοί υπάλληλοι για να συλλαμβάνουν αυτούς τους κακούς. 90,1 Παραπολιτικά FM, 107,7 Status FM στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Είμαστε εδώ μαζί σας. Θα σας πούμε σήμερα πολλά ωραία, ευχάριστα και δυσάρεστα. Άρρωστε μας έχουν ζώσει οι λύκοι. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε κάθε μέρα σε κάθε δελτίο ειδήσεων τα αγριογούρνα που μπήκανε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι Θρακομακεδόνες. Το αγριογούρνο μπήκε στην αυλή του σχολείου. Στη παιδική χαρά φτιάσανε ένα θηλυκό αγριογούρνο να ψάχνει για τροφή. Οι λύκοι έχουν φτάσει πλέον στα σπίτια, μπαίνουν σε σπίτια, μπαίνουν σε πλατείες. Κανείς όμως δεν έχει τολμήσει να πει τι πρέπει να γίνει. Έγινε μια ημερίδα στη Δράμα για αυτό το θέμα, στην οποία ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα και πολύ σημαντικά και το τι κάνει η Ευρώπη για αυτό το πρόβλημα. Θα τα δείτε στο Τεύχος, θα τα ακούσετε και εδώ από τον συντάκτη που είχαμε στείλει της αποστολής σε αυτήν την ημερίδα και διοργανωτής, καθώς την έκανε η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, και άλλα πολλά πράγματα και θάματα που θα σας μεταφέρουμε. Εσείς φτιάχνετε καφέ και περιμένετε να ακούσετε αυτά που δεν θα ακούσετε σε καμία άλλη εκπομπή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μάρο Κοντού πάλευε μόνη της επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Η τελευταία της επιθυμία, η μεγάλη πορεία και το τελευταίο της ταξίδι. Ασφυξία οδήγησε στον θάνατο το νεαρό ζευγάρι στον Πειραιά. Πως τον γκαράζ του αυτοκινήτου έγινε θάλαμος αερίων για τους 2 νέους. Συνελήφθη για ναρκωτικά η τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Αργυρό. Βρέθηκε στα χέρια των αρχών στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας. Λορέντζο Καριέρε. Η γενναία μάχη με τον καρκίνο και το αντίο στα 51 του χρόνια. Άφησε πίσω του σύζυγο και τους 2 γιους του. Η πολύμηνη περιπέτεια υγείας. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, αρχή του Σαββατοκύριακου, πολύ αρχή, ακόμη δεν έχει ξημερώσει και εμείς εδώ σας λέμε πράγματα και θάματα τα οποία σας απασχολούν στα δελτία ειδήσεων, χωρίς όμως κανείς να προτείνει λύση. Είναι φοβερό ότι η είδηση που κυριαρχεί είναι μία και μοναδική, και ποια είναι? Ότι η Λύκη και τα αγριογούρουνα και τα τσακάλια και ο Θεός ξέρει τι άλλο, καλά οι αλεπούδες θεωρούνται και pet κιόλας, και μάλιστα είχαμε και δάγκωμα.
4: Status FM, σταθμός στους 107.7.
3: Ήσουν οι γονείς αυτό το «έλα αγάπη μου να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι» που ήρθε κοντά στην παιδική χαρά ή κοντά στην πόλη μας, πρέπει να σταματήσει. Έχει βγει ανακοίνωση επίσημη από περιφέρειες, από υπουργεία, από δασικές υπηρεσίες. Αυτό το παραμύθι να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα γίνει το κακό και θα είναι βίαιη η αντίδραση του ζώου για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Την άγρια φύση τη σεβόμαστε, δεν τη λέμε «έλα κοντά να φας τα πατατάκια που έχω πάρει για το παιδί μου». Αυτό το παραμύθι πρέπει να κοπεί. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη, και από εκεί θα είναι ο πρώτος συνομιλητής μας, καθώς διοργανώθηκε μια πολύ χρήσιμη ημερίδα στη Δράμα. Ξέρετε, αν έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ στην πόλη η αστή, είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης, στις μικρότερες πόλεις όπου η άγρια ζωή είναι ακόμη πιο κοντά στα προάστια τους, το πρόβλημα έχει διωγγωθεί υπέρμετρα και ανεξέλεγκτα. Ο Σωτήρης Δημηρόπουλος, εκτός από συνεργάτης μας, εκτός από ποιητής της Μακεδονικής Υπαίθρου και χορηγός της Εγνατίας Οδού, καθώς την ανεβοκατεβαίνει 2-3 φορές την ημέρα, ήταν και στη Δράμα, ήταν σε αυτή την ημερίδα που έγινε, στην οποία ακούστηκαν αλήθειες. Ακούστηκαν αλήθειες, παρουσία δασικών, επιστημόνων, ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων του Υπουργείου, της Δασικής Υπηρεσίας και των ΜΚΙΟ, οι οποίοι τελευταία κατανοούν και αυτοί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί πέριξ πλέον των πόλεων, γιατί τα χωριά το συζητάμε, στα χωριά είναι μέσα στο χωριό. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
5: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα, Ελλάδα. Έτσι, μια όμορφη μαγιάτικη ημέρα.
3: Έτσι.
5: Θα ξημερώσει σε λίγο. Αντώνη, όντως αυτή η ημερίδα ήταν μια πρώτη αλλαγή σελίδας. Εντάξει. Μια αλλαγή η οποία βγαίνει από τα συμπεράσματα όλων αυτών που έχουν πει οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι. Έτσι, μιλάμε για όλα τα δασαρχεία της Βορείου Ελλάδος, όλα κυριολεκτικά, ακόμα και εκπροσώπηση και από τη δυτική μεριά της Βόρειας Ελλάδος, τα Γιάννενα, σε ψηλό επίπεδο. Φαντάσου τώρα μια αίθουσα όπου έχουμε περίπου 50 ανθρώπους οι οποίοι διοικούν κυριολεκτικά δασαρχεία, έτσι. Και όχι μόνο, δηλαδή από το δασάρχη μέχρι το δασοφύλακα. Φαντάσου τώρα αυτούς τους ανθρώπους να βάζουν τον προβληματισμό τους, έτσι. Από εκεί βγαίνει ότι έχει φτάσει πλέον το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν είναι μόνο, δεν είναι τα βασικά, η αρκούδα, ο λύκος, είναι και άλλα, είναι η αλεπού, είναι το τσακάλι. Αυτή η θεώρηση της άγριας φύσης με αυτόν τον τρόπο που γίνεται το τελευταία, πιστεύω μισό αιώνα, έτσι, αν ήθελε κανείς να βάλει μια γραμμή, θα μιλούσε πλέον για μισό αιώνα. Δηλαδή αρχίζουμε από τα μέσα της δεκαετίας, από τη δεκαετία του 70, είναι 50 χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον άνθρωπο της Καβάλας, τον Δασάρχη, να λέει πώς κυλάει μια μέρα του από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, έλεγε. Ώρα 7:30. Αρκούλα στα Μελίσια, τηλέφωνο. Ελάτε, η αρκούλα στα Μελίσια. Μέρα τώρα, στο πρωί. Ώρα 8:10. Έχουμε τσακάλι στο δρόμο πατημένο και υπάρχει κίνδυνος και τα λοιπά. Ώρα τάδε, ας πούμε, πρόβλημα με λύκους σε πρόβατα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι ας πούμε στο νομόγραμμα μας δεν υπάρχει κοπάδι, δεν υπάρχει κοπάδι που να μην έχει υποστεί επίδυση λύκων. Εντάξει, το νούμερο είναι απίθανο.
3: Και πρόσεξε, σε μια χώρα που εξαφανίζονται κτηνοτρόφοι, να το πούμε αυτό.
5: Ναι, εδώ τώρα αυτό.
3: Δηλαδή, αν έχεις δυνατή κτηνοτροφία, λες εντάξει, έχω και επιθέσεις κάποιων λύκων. Όταν όμως μειώνονται κάθε χρόνο σε τρελά ποσοστά, δηλαδή αυτό που έγινε και τώρα τελευταία έχουν εκτοξευτεί τα ποσοστά μείωση
5: με την υπάρχει,
3: και την ευλογιά, μπράβο. Τι θα γίνει, δεν θα μείνει τίποτα.
5: Δεν υπάρχει. Δηλαδή η κτηνοτροφία έχει μείνει σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν να κρατάνε το επάγγελμα και αυτοί θα φύγουν. Είναι θέμα ηλικίας, ας πούμε. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος. Κάποιοι ίσως απομονωμένοι στο πουθενά να υπάρχουν, αλλά και αυτοί θα εξαφανιστούν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ένα νούμερο, το οποίο τώρα το λέω και το έγραψα σε διαφήμιση του ότι θα βγούμε το πρωί να μιλήσουμε. Έβαλα μία φράση και βουλευτής από τους πιο σοβαρούς από το κοινοβούλιο μου έγραψε από κάτω κάνει λάθος. Δεν μπορούσε να το καταλάβει τι έγραψα. Έγραψα ότι στη Δανία θα μειώσουν, στη Δανία αυξάνεται το ποσοστό

0: έτσι, όπως μετά είναι 9. Αν έχουμε 100 λύκους, τα εξοντώναμε τους 19, τώρα εξοντώναμε τους 21, για τους 21 και μετά θα πάμε στους 23. Δεν το κατάλαβε. Άνθρωποι, ας πούμε, που λέω είναι από τους πιο σοβαρούς, τους πιο μορφωμένους, τους πιο συνεπείς, τα πάντα. Και δεν μπορούσα να το καταλάβει. Και μετά μου λέει, τι ξέρεις, μου είπε, σε προφορική συζήτηση, μετά να μην είναι δημόσια βέβαια, μου λέει, εσύ, έχουμε εκπαιδευτεί, έτσι ακριβώς αυτό ήταν το ρήμα, έχουμε εκπαιδευτεί να μην σας καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι, αυτοί εκπαιδευτήκαν να μην μας καταλαβαίνουν.
1: Και εδώ να πούμε ότι στο σημερινό τεύχος έχεις κάνει κάτι πολύ χρήσιμο. Έχεις μαζέψει τις φράσεις κλειδιά από τους ομιλητές, από όλους τους ομιλητές, για να κατανοήσει ο κόσμος ότι τα λάθη που κάνουμε είναι εύκολα να διαπιστωθούν, απλά δεν θέλουν. Εδώ να το τονίσουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν θέλει κανείς να λυθεί το θέμα.
0: Δεν θέλει. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται να κατανοηθεί το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες σε συμφέροντα. Δεν πρόκειται να κατανοηθεί. Λέει τώρα η Φιλανδία, 100 λύκειο όριο. Μα η Φιλανδία είναι μια εντελώς αεροκατοικημένη περιοχή, ένα κράτος, εντελώς αεροκατοικημένο, μια χώρα, και βάζει ένα όριο 100 λύκους. Μα εμείς έχουμε, τώρα βγήκε, προχθές βγήκε η Καλλιστό, λέει 57 στην Πάρνηθα. Εμείς έχουμε 57 στην Πάρνηθα και άλλοι έχουν 100 σε όλη τους τη χώρα. Αυτά είναι θέματα της κοινής λογικής. Έτσι, λέει, ας πούμε, έχουμε
1: 57 λύκη στην Πάρνηθα. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι είναι, που είναι παραπάνω, 57 ισχυρές.
0: 83 είναι.
1: Γιατί τους μετράει, και
0: καθηγητής πανεπιστημίου μίλησε για 83.
1: Και να πούμε εδώ ότι είναι ένα παρανοϊκό νούμερο. Δεν πρόκειται για κανένα τεράστιο δάσος. Είναι πολύ μικρό δάσος για να έχει τόσους λύκους. Δηλαδή θα βγουν σίγουρα να ζητήσουν τροφή στα σπίτια.
0: Είναι επόμενο όλοι αυτοί να βγουν και να ζητήσουν τροφή. Εγώ όταν, επειδή φεύγω τακτικά, ας δούμε, έχω 15 κότες. Φεύγω, έρχομαι, φυσικά τα προσέχω όλα. Αν τύχει όμως τελείψω πάνω από 24 ώρες, παρόλο που τις έχω καλά μαντρωμένες, μία ή δύο κότες την άλλη μέρα γυρνάνε στην αυλή, έχουν φύγει. Δεν φεύγουν μακριά, αλλά βγαίνουν. Εντάξει, είναι επόμενο. Φαντάσου, η κότα η οποία είναι μαζεμένη να δει καλά μπόκες. Φαντάσου λοιπόν το άγριο το ζώο, το οποίο δεν θα βρίσκει τροφή. Εντάξει, αυτό κάνουν οι λύκοι. Εντάξει, είναι αυτό που έγινε. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Λέει ο κύριος Γκουντούβας, Ευάγγελος Γκουντούβας, σημειώστε το όνομα, ένας δασικός της πρώτης γραμμής, είναι γενικός διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δασών. Δηλαδή δεν υπάρχει ιεραρχικά ψηλότερο, πάνω από την Κόνιτσα από εκεί, άνθρωπος που έχει κάνει σε δασαρχία της Υπήρου και σε δασαρχία των Κυκλάδων, ένας άνθρωπος παντού. Λέει, τι θα πει αφαίρεση, λέει, σε κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει το μέτρο της αφαίρεσης. Δηλαδή από έναν πληθυσμό αφαιρούμε, πάμε ας πούμε τους λύκους και παίρνουμε 5-10 λύκους, παίρνουμε ξέρω εγώ 5-10 αρκούδες από τις αρκούδες. Τι θα πει, λέει, η αφαίρεση, να σου χρηματοδοτήσω να το αφαιρέσεις αυτό από τον πληθυσμό, να κάνεις μια κατάσταση περιφραγμένη σε 2-3-5-10 στρέμματα και να το ταΐζεις σε φόρους ζωής. Και να είμαι εγώ σαν κράτος να ταΐζω και σένα για να ταΐζεις εσύ αυτό. Δεν υπάρχει, λέει, τέτοιος όρος. Το είπε σε απάντηση ερωτήματος. Έτσι, και είναι ακριβώς το θέμα μας. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται έτσι. Βέβαια το ίδιο πράγμα δεν είναι μόνο στην άγρια ζωή. Είναι και στα σκιά, είναι και παντού. Τα λένε κάποιοι γραφικοί. Και βέβαια και κάτι πολύ σημαντικό εδώ είναι η λέξη διαχείριση, που στην πράξη η λέξη διαχείριση είναι όταν οι πληθυσμοί ξεφεύγουν, δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με ευκολόγια και με μήμετρα όλα αυτά. Αλλά τι, θανάτωση. Έτσι απλά. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο εφαρμόζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έτσι, τις προηγουμένες δύσεις που έχουμε ας πούμε στο μέτωπό μας και προσπαθούμε να τους μοιάσουμε. Πώς είναι δυνατόν αυτοί να το εφαρμόζουν αυτό. Και εμείς να φοβόμαστε τις λέξεις.

0: Τη φοβόμαστε, τη φοβόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ακόμη και θανατηφόρα δυστυχήματα από τα ζαρκάδια. Αλλά όπως πολύ σωστά είχε πει κάποτε πολιτικός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ποτέ θηρεύσιμο το ελαφάκι. Γιατί δεν ξέρουμε καν ότι δεν είναι ελάφι.
1: Αυτή είναι μια ιστορία.
0: Θέλω να σου πω ότι φαντάσου ότι αφού δεν γίνεται, όταν έχεις ακόμη και θανάτους, δεν έχει γίνει κάτι. Αυτό που λέμε ότι είμαστε κοντά στο δυστύχημα και με το λύκο και με τον αγριόχειρο και έχουν γίνει πολλά σε τροχαία ακόμη, σε τροχαία δυστυχήματα. Είμαστε κοντά όμως στο να γίνει το δυστύχημα και σε επίθεση, σε ηλικιωμένο, σε παιδί, σε οποιονδήποτε. Και αυτό να γίνει ακόμη και πρώτο θέμα των ειδήσεων να γίνει, δεν νομίζω ότι ούτε τότε θα τολμήσει κανείς να πει την αλήθεια. Αυτό φοβάμαι.
1: Αλλώνη, μόνο στην πράξη έχει αποδειχθεί, μόνο όταν αυτοί οι οποίοι δικούν έχουν οι ίδιοι πρόβλημα, μόνο τότε μπορούν να καταλάβουν. Έτσι, είναι βέβαια και αρχή της ζωής σας. Οι φίλοι μας, η Γερμανίδα, έτσι, πολλές φορές έχω μια απέχθεια στο να αναφέρω έτσι αυτά τα ονόματα, πήγε και άλλαξε το καθεστώς του λύκου, ή συνετέλεστο να αλλάξει, ας πούμε. Βέβαια από αυστηρά προστατευμένος, μάλλον προστατευμένο όπως το λένε, γιατί της έφαγε το άλογο, το μικρό της άλογο. Αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβω. Είναι μακριά από αυτούς και ξέρεις, δεν είναι μόνο. Οτιδήποτε αφορά τη φύση είναι μακριά από τους ανθρώπους των πόλεων. Αυτό
0: οι οποίοι κυριαρχούν είναι οι περισσότεροι, εντάξει.
1: Ναι, είναι, μα αυτοί είναι. Δεν είναι απλά, όχι απλά κυριαρχούν. Και μιλάμε εδώ, θα πω και κάτι. Από την πείρα μου, σαν συνδικαλιστικό έλεγχο των κυνηγητικών οργανώσεων χρόνια τώρα, θα πω ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισσας και της Κρήτης και της Πάτρας.
0: Και της Πάτρας, μπράβο. Και μετά υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
1: Και υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Σωτήρη, εσύ τώρα σε αυτό γιατί γυρίζεις. Έχουμε τώρα μια υποχρεωτική διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους. Ναι. Και εδώ να πούμε ότι μην ξεχνάτε να μας στέλνετε στο 693-669-4641 να στέλνετε το SMS σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για ένα Garmin Α300, μια συσκευή εντοπισμού σκύλων, όχι μόνο κυνηγό σκύλων, αξίας 900 ευρώ και την οποία προσφέρουμε κάθε μήνα και από το περιοδικό και από αυτήν εδώ την εκπομπή 693-669-4641. Κάποιοι ήδη ξεκινήσανε και στέλνουν τα μηνύματά τους και μου το επιθυμήσανε και εμένα. Μια μικρή διακοπή και ξανά μαζί σου. Τύρι, μείνε στη γραμμή σου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας όλα στο Στόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά σας για να σας μεταφέρουμε μία άλλη πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου, μία διαφορετική από αυτή που έχετε μάθει, από αυτή τη φοβική των δελτίων ειδήσεων που μπορεί ο φίλος μας ο Νίκος ο Ευαγγελάτος να μπαίνει στο δάσος και να βλέπει το λύκο και να ανεβαίνει πάνω του να περπατήσουν μαζί. Δεν θα τολμήσει όμως ποτέ, όχι εκείνος, κανένας δυστυχώς από τους συναδέλφους, δεν θα τολμήσει να βγάλει ένα επιστήμονα και να πει ότι, ξέρετε, στις χώρες που υπάρχουν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, στις χώρες που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ τη φύση, που αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που τα αγαπάνε πάρα πολύ προτείνουν ποσόστοση μείωσης του πληθυσμού. Απλά πράγματα, απλά μαθηματικά όπως λέγαμε και παλιά. Αυτή την νοοτροπία προσπαθεί... Α, και να πούμε εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σωτήρη, μας ακούς?
1: Σωτήρης
0: Δημηρόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι σε καμία περίπτωση οι κυνηγοί δεν θέλουν να επομιστούν το ρόλο αυτών στην περίπτωση που αποφασίσει η δημόσια διοίκηση να μειώσει τον πληθυσμό, το λύκον ή οποιοδήποτε άλλου άγριου είδους. Καμία σχέση ή της αρκούδας. Αυτό θα το κάνουν εντεταλμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν δασικοί, θα το κάνουν άλλοι επιλεγμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν κάποιοι εθελοντές οι οποίοι θα αμείβονται και θα υπογράψουν και συμβόλαια με τη δημόσια διοίκηση. Σε καμία περίπτωση ούτε θέλουν οι κυνηγοί να το κάνουν αυτό, ούτε πρέπει να το κάνουν και ούτε τους αρέσει. Αν το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις ένας κακοήθης που μας ακούει τώρα θα πει α, ναι, θέλουν να τα σκοτώσουν οι
1: βλαμμένοι. Όχι,
0: βλαμμένοι. Αυτό θα λέει.
1: Είναι ένα έργο το οποίο είναι και κόντρα σε αυτά τα οποία πιστεύει ο κυνηγός. Δεν στέκεται. Δεν είναι ο επίσημος διαχειριστής των πληθυσμών, είναι η ίδια η πολιτεία. Εκεί μπαίνει θέμα αναπτυξιακό, θέμα εθνικής οικονομίας, μπαίνει θέμα ασφάλειας. Είναι αυτό που λέμε, εθνικής οικονομίας, δεν μπορεί να επεμβαίνει σε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι, ας πούμε τώρα με τα αγριογούρουνα, αν δεν υπήρχε η πανόλη, το λέω και αυτό, ας πούμε, μια αρρώστια, την οποία γνωρίζουμε έτσι, που έχουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Ελλάδα, και αν δεν μειωνόταν σε αυτό το βαθμό οι πληθυσμοί, θα είχαμε πάρα πολλά περισσότερα ατυχήματα από ό,τι έχουμε και τώρα. Και τώρα έχουμε.
0: Έτσι.
1: Εδώ θα πρέπει να πω ότι υπήρξαν φωνές από ανθρώπους των δασαρχείων που μιλήσανε και για αυτό το πράγμα. Εγώ το κοίταξε. Αν μιλήσεις με τους ανθρώπους που είναι οι επαγγελματίες του χώρου, θα ακούσεις και αλήθειες. Δεν είναι όλοι συνεπαρμένη από αυτή την, πώς να το πω, την αλλαγή των πραγμάτων. Έτσι. Υπήρχαν δασικοί οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες με τους οποίους εμπλέκονται τα δασαρχεία. Το είπαν ξεκάθαρα. Φυσικά, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα καθημερινά, όπως ας πούμε το δασαρχείο Κασπαριάς, που είναι, ας πούμε, είναι τρελή η ιστορία με τις αρκούδες εκεί, βγήκε και είπε ότι το πρωτόκολλο, η ΚΙΑ, αυτές οι κοινέ υπουργικές αποφάσεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται είναι πλέον παροχημένος, δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα. Δεν οδηγεί. Λοιπόν, το λένε οι άνθρωποι ξεκάθαρα. Κοίταξε, Αντώνη, εγώ νομίζω ότι η κοινωνία μας έχει προχωρήσει και πάντα έτσι μιλάω για τα τελευταία αυτά 50 χρόνια. Σταδιακά βέβαια και σιγά σιγά, δεν έγιναν όλα το 1971 ή το 1979. Αυτά γίνανε σταδιακά. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι. Θα σου πω τώρα, ας πούμε, γιατί και αυτή είναι και η δουλειά μου. Έτσι, να εντοπίζω. Θυμάσαι τον άτυχο, ας πούμε, καθηγητή της Μέσης Εκπαίδευσης στη Δράμα, που του επιτέθηκε η αρκούδα και εξαιτίας αυτού σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι. Ο Αείμνης Σταυριανίδης. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και γείτονάς. Και γείτονάς μου, δηλαδή, από μένα, ας πούμε, μικρότερος καμιά 7-8 χρόνια, αλλά θυμάμαι, ας πούμε, και την οικογένειά του και τα πάντα. Λοιπόν, τώρα που βγαίνω και που πήγα τη μεγάλη εβδομάδα, όσοι συνηθίζεται την Παρασκευή, ας πούμε, με τον επιτάφιο στα νεκροταφεία, έτσι, τον πάμε τον επιτάφιο στα νεκροταφεία την Παρασκευή, κοντά στον τάφο του παππού μου.
0: Είναι έτσι, είναι το σωστό τάφος, να πηγαίνει ο επιτάφιος.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι και ο τάφος του αείμνης του Χρήστου, θα σου πω όμως να κάνει. Επειδή δεν έχουν χώρο, έχουν σκάψει την άσφαλτο της εισόδου στο νεκροταφείο, δεν έχουν πλέον χώρο. σε μια πόλη όπως η Ράμα, η οποία ας πούμε έχει τεράστιες εκτάσεις, δεν έχει βουνά, δεν είναι καλαμπάκα πάνω στο κούλο. Η Ράμα έχει ας πούμε από εκτός την πορεινή της πλευρά, όλες οι άλλες πλευρές, είναι τεράστιες εκτάσεις γεωργικές, θα μπορούσαν να γίνουν δεκάδες νοικοταφεία. Δεν έχει νοικοταφεία. Για να κάνει νοικοταφεία θέλει ειδικούς νόμους και ειδικές προετοιμασίες και ειδική γραφειοκρατία.
0: Αυτά τα παράδοξα που λέμε πάντα.
1: Μια δεκαετία. Λοιπόν τώρα, ο άνθρωπος που πήγε έτσι τζάπα και βερεσέ, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς εκ της μικράς Ασίας, ο άνθρωπος αυτός που έβγαινε δεν είχε μόνο το θάψο και το θάψο στην άσφαλτο της εισόδου του νοικοταφείου, άντε να έχει άλλους 10-15 τάφους ακόμα. Μια πόλη σε 60.000 κατοίκων. Παιδιά, αυτό δείχνει πολλά. Έτσι, αυτό το πράγμα τώρα το πάω πίσω 60-70 χρόνια. Δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε το θέμα της αρκούδας έντονο. Και φυσικά δεν υπήρχε και αυτή η ιστορία. Θέλω να πω.
0: Σωτήρη, επειδή έχουμε και τον φίλο μας τον Θωμά τον Πατσέλα, ο οποίος έχει αυτή μια αποκάλυψη στο τεύχος το σημερινό που θα το δείτε στα περίπτερα, θα θέλαμε να παροτρύνουμε τους ακροατές μας να γίνουν αναγνώστες του περιοδικού και να διαβάσουν το πολύ αναλυτικό άρθρο σου που έχεις βάλει τα πιο σημαντικά από αυτά που υπόθηκαν. Αυτό μας
1: εγώ απέναντι να σου θα σου πω το εξής για το περιοδικό. Δεν υπάρχει η περίπτωση ένας με 2 ευρώ να έχει αυτή την ενημέρωση.
0: Μα δεν έχει ξαναγίνει. Τώρα το λέμε. Δεν το λέμε να θα το ακούει κανείς και θα νομίζει ότι αυτοί την ψωνίσανε και ευλογούν τα γένια τους. Δεν υπάρχει.
1: Όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: που έκανε ο εκδότης δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του τύπου. Δηλαδή, και δεν υπάρχει και δικαιολογία για κάποιον να πει «Α, ναι, δεν το πήρα γιατί υπάρχει κρίση». Ναι, είναι οικονομική κρίση και δεν μπορώ.
1: Αυτό εντάξει. Τώρα είναι για άγαλμα αυτό το 2 ευρώ.
0: Μισό πακέτο τσιγάρα. Μισό πακέτο.
1: Τίποτα. Πολλές φορές πέφτει από την τσέπη σου και μέσα στο σπίτι και λες τώρα δεν σκύβω να το πάρω.
0: Έτσι. Να σε καλά. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη μου.
1: Χαιρετίσματα.
0: Να σε καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε εδώ κοντά μαζί σας να σας κρατήσουμε συντροφιά. Ξεκινάει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στα περίπτερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Θα βρείτε και ένα περιοδικό 100 σελίδων για την Ήπεθρο, το κυνήγι και την σκοποβολή. Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Θωμάς ο Μπατσέλας. Δεν θα μας πει για τις αρκούδες, παρότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Καστοριά, το έχει η περιοχή του, μας έχει πει πάρα πολλά, τις έχει βρει έξω από το σπίτι του. Θα μας πει για κάτι άλλο. Θα μας πει για τον κίνδυνο από τους μελετητές. Οι μελετητές είναι αυτοί οι επιστήμονες που πρέπει να φτιάξουν τη μελέτη για να φτιαχτεί ένα έργο, να χαρακτηριστεί μια περιοχή, να αποχαρακτηριστεί μια περιοχή. Είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλά κάνουν. Πρέπει οι κατάλληλοι άνθρωποι να σου λένε τι πρέπει να επιτρέψεις, τι να απαγορεύσεις και τι να κάνεις, αφού βέβαια το δουν οι επιστήμονες από τη δική τους πλευρά. Στην Ελλάδα βέβαια έχουμε φτιάξει άλλη φάμπρικα, επειδή οι εταιρείες βιάζονται να τελειώνουν και να πάρουν και τα χρήματα. Οι μελέτες είναι έτοιμες. Οι μελέτες είναι έτοιμες, είναι έτοιμες στους φακέλους. Τους δίνουν κατευθείαν σε αυτό που θέλει να πάρει μια μελέτη. Και βέβαια τι έχουν βάλει πάνω-πάνω. Έχουν βάλει το πιο εύκολο, αυτή η λέξη που εξητάρει την ελληνική διοίκηση. Λέει απαγορεύεται το κυνήγι. Άσχετα, είναι και περιοχές που δεν έχουν κυνήγι και ξεκινάει η μελέτη και λέει το βασικό το πρέπει να γίνει να απαγορευτεί το κυνήγι. Όταν του πεις ότι γιατί το κάνει, γιατί το λες αυτό, δεν ξέρω να σου απαντήσει. Λέει, α, ναι, ξέρεις, λέει, είναι το κυνήγι, λέει, απαγορεύουμε πάντα, λέει, πρώτο, αυτό βάζουμε, λέει, πρώτο. Πώς λέμε, τι βάζεις πρώτο για να φτιάξεις το σουβλάκι, έτσι βάζουν να απαγορεύουν το κυνήγι. Στο σουβλάκι βάζει ο άλλος την πίτα. Είναι ο τρόπος που έχεις μάθει να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Θωμά, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Έτσι δεν κάνανε και οι μελετητές για το Βίτσι. Πάνε οι άνθρωποι στο ακατοίκητο χωριό και βάζουν κάτι πανέμορφες πατάτες, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, πεντανόστιμες πατάτες, λίγοι άνθρωποι για λίγα κιλά, και αυτοί θέλουν να κλείσουν όλο το βουνό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι σημαντικός κίνδυνος για το περιβάλλον εκεί, το ότι η μονοκαλλιέργεια της πατάτας.
0: Ανεβαίνει άλλο σε μια ώρα δρόμο με το αυτοκίνητό του να ποτίσει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ναι, κινδυνεύουν τα σκαθάρια και οι πεταλουδίτσες. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που τα γράφουν όλα αυτά ή τα βρίσκουν έτοιμα ή τα αντιγράφουν. Το θέμα είναι η διοίκηση. Και εγώ αυτή τη δουλειά κάνω από τεχνικής άποψης με μελέτες, ας πούμε.
0: Ναι, εσύ αυτή είναι η δουλειά σου, ναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά.
0: Συνάδελφός τους είσαι εν δυνάμει.
1: Έχουμε όμως κάποιον εργοδότη, έτσι, ο οποίος είναι ένας φορέας του δημοσίου. Αυτός σου δίνει τις κατευθύνσεις. Δεν πας του λες εσύ θα κάνεις αυτό και τελείωσε. Δεν είναι ο μελετητής ούτε ο Θεός ούτε αυτός που αποφασίζει. Αποφασίζει πάντα η διοίκηση. Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν μια επίβλεψη, έχουν μια διεύθυνση που αυτά που τους πας εσύ τα υπογράφουν. Άρα εδώ το πράγμα είναι όλο που είναι στρεβλό. Όπως είπες και εσύ, βρίσκουν έναν τρόπο αυτή, ό,τι και αν χρειαστεί, απαγορεύστε το κυνήγι.
0: Γενικά αρέσει η λέξη απαγορεύω, κατάλαβες, είναι σου λέει δούλεψα, σου λέει δούλεψα, είναι, δούλεψα, έβγαλα δύο απαγορεύσεις.
1: Η απαγόρευση είναι αυτό που ισχύει πάντα στην Ελλάδα. Δεν προσπαθούν να βρουν μια λύση με οποίο να επιτρέπονται κάποια πράγματα με ελέγχους και με κάποιες επιπλέον, όχι απαγορεύσεις, επιπλέον ελέγχους, επιπλέον ρυθμίσεις, μετρήσεις, παρακολουθήσεις. Εδώ κοπανάνε όλοι ένα απαγορεύεται και τελείωσε. Και μετά, εντάξει, εννοείται ότι αυτό ξέρουν ότι δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα κάθονται στο Βίτσι να καταγράφουν ένα σωρό βλακίες για πεταλούδες, για καραβίδες, υπέστροφες και συγχρόνως μετά να σου λένε ότι είναι πολύ σημαντική η περιοχή, άρα δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Εντάξει τώρα. Αυτό είναι μόνο
0: και το γράφουν κάτω από τη σπάνια πέστροφα, εκείνη το αστείο. Λες και πάνε κυνηγοί και πυροβολούν τις πέστροφες.
1: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν κάθεται κανείς να τα διαβάσει. Τα γράφουν εκεί όλα με τα ωραία τους αυτά τα λατινικά, τα ονόματα, γράμματα, διαβάσεις όλα αυτά στα λατινικά.
0: Ναι, τα μαμούνια στα λατινικά έχουν πολύ φανταχτερά ονόματα.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενε ένα μαμούνι έχει τέτοιο ωραίο όνομα.
1: Ναι, άμα μπαίνεις και τα δεις μετά, εντάξει, φτιάχνουν τα γέλια μετά.
0: Και δεις για ποιο ζωάκι είναι αυτό το τεράστιο και όμορφο όνομα.
1: Μερικές φορές.
0: Τα ζουζούνια, να το πούμε και πιο ωραία, πιο τρυφέρα, ναι, τα ζουζούνια.
1: Μερικές φορές όλοι αυτοί οι τύποι που ασχολούνται κατά καιρούς και τελικά καταφέρνουν και περνάνε και στη διοίκηση ξέρεις. Νιώθεις ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ενοχές και τύψεις απλώς που ζουν ως άνθρωποι. Δεν βλέπω εγώ άλλη εξήγηση. Ό,τι ανθρώπινη δραστηριότητα να απαγορευτεί και οποιοδήποτε ζουζουνάκι και ποντικάκι και είτε πετάει είτε περπατάει πρέπει να το προστατεύσουμε. Εντάξει. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχει περάσει τώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτούς. Να μην τους λέμε ότι μόνο. Αν υπήρχαν μόνο 5 μελετητές που έχουν αυτή την νοοτροπία δεν θα περνούσε αυτή η νοοτροπία. Όλο το πρόβλημα με δημιουργείται ότι αυτή είναι η αίσθηση και η νοοτροπία περνάει σε όλους. Στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση, στους βουλευτές μας, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όλα αυτά που παίρνουν το δημοσίο αυτά. Και όλοι έχουν μια τέτοια άποψη. Δηλαδή, άμα δεν πεις κάτι από ότι απαγορεύεις μια ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν είσαι σωστός.
0: Δεν είσαι και σωστός, ναι, σαν άνθρωπος για την εποχή σου.
1: Γι' αυτό, ναι, και τι να πεις τώρα για τα, όλα αυτά. Τα διαβάζεις από την άλλη, διαβάζεις, λέει, θα ιδρύσουν και μια γενική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές τώρα. Να γελάσεις, να κλάψεις με αυτά που βλέπεις. Και τι θα κάνει αυτή η γραμματεία. Θα πεις στους ανθρώπους εκεί πέρα, παιδιά, δεν σας πάμε ρεύμα γιατί μπορεί να πάνω στα καλώδια να χτυπήσει ο μαυροπεραργός. Βλέπω τώρα ότι ο μαυροπεραργός μειώνεται, λέει, βάλε και τον μαυροπεραργό. Έχει δει κανένας μαυροπεραργό ποτέ εκεί στο πίσω.
0: Όχι βέβαια.
1: Και από την άλλη, άμα θες να φτιάξεις, έφτιαξαν εκεί πιο πάνω από τον Αρκτούρο σε ένα λιβάδι μία, όπως είχε ένα ρεματάκι εκεί με πηγές και έφτιαξαν ένα τεχνικό φράγμα, έφτιαξαν μια λιμνίδα, κάνα 2-3 στρέμματα. Και την αντιμετωπίζουν και αυτοί τώρα σαν ενδυνάμει κίνδυνος διαταράσσεται το περιβάλλον.
0: Την τεχνητή λιμνούλα. Την τεχνητή λιμνούλα που τη φτιάξαν άνθρωποι.
1: Έχει ένα λιμνάκι, ναι, τώρα.
0: Αλλά από κάτω δεν θέλει τους ανθρώπους, ακριβώς από κάτω.
1: Αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει, είναι μια μικρή λιμνούλα. Από την άλλη, δεν θα πλημμύρισε μισό στρέμμα με χορταράκια, όμως αυτή η λιμνούλα παρέχει ένα σωρό τροφή και γίνεται ένας κατάλληλος βιότοπος για πουλιά, για χίλια δυο.
0: Το καλό που έκανε είναι πολλαπλάσιο, αυτό θες να πεις.
1: Άμα πεις ότι πρέπει να φτιάξεις μια τεχνική λίμνη σε ένα ποτάμι εκεί ορεινό για να χρησιμοποιείς μετά για να ποτίζεις ή να πίνουν νερό οι άνθρωποι, θα βγουν ολόκληρη επανάσταση. Δεν διορθώνεται εύκολα αυτό το...
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Θωμά, γιατί εσύ ξέρεις γιατί είσαι... Και στην περιοχή δεν μιλάμε με λόγια του αέρα στο περιοδικό μας ούτε στην εκπομπή μας. Το χωριό αυτό είναι ουσιαστικά ακατοίκητο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για την περικοπή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, δεν έχει μόνιμους κατοίκους.
0: Δεν έχει μόνιμους κατοίκους.
1: Το καλοκαίρι ανεβαίνουν δύο κτηνοτρόφια από τα πιο χαμηλά που έχουν εκεί τους στάβλους τους και μένουν αυτοί εκεί το καλοκαίρι.
0: Και είναι διάσημο το χωριό αυτό για την νόστιμη πατάτα του, την οποία τα λίγα αυτά κιλά, τα λίγα αυτά στρεματάκια που καλλιεργούνται, παίρνει όλο το αυτοκίνητό από τη Φλόρνα, από την Καστοριά, δεν ξέρω που το παίρνει, και πηγαίνει εκεί για να τα καλλιεργήσει, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά μιλάμε τώρα για...
0: Μιλάμε για τους απογόνους των κατοίκων του χωριού.
1: Δεν μιλάμε τώρα για γεωργική εκμετάλλευση. Έχει έλα σου εκεί το σπίτι του εκεί, την αυλή του που έπεσε το σπίτι του, και επειδή ακριβώς έχει και νερό, έχει πηγές. Εγώ όταν θέλω να κάνω τα τσίπουρά μου, από εκεί πηγαίνω, παίρνω νερό, από την πηγή της περικοπής.
0: Είναι τόσο καλή πηγή,
1: Είμαι ψηλά, πάνω στα βουνά.
0: Γι' αυτό και η πατάτα είναι τόσο νόστιμη.
1: Στα 1500 μέτρα τώρα, άμα καλλιεργήσεις πατάτα και στο συγκεκριμένο χώμα που είναι το Δίτσι, δεν είναι τυχαίο ότι και τα μανιτάρια είναι τα καλύτερα μανιτάρια που υπάρχουν.
0: Βέβαια. Και δεν τώρα... αυτοί οι άνθρωποι τώρα είδανε ή τους ενημερώσαν ότι πάνε κάποιοι απόγονοι των πρώην κατοίκων του ερημωμένου χωριού και βάζουν 10 στρέμματα πατάτες, γιατί για παραπάνω...
1: Ούτε 10,
0: βάζουν 4 στρέμματα πατάτες, ναι.
1: Όχι, το είδε κάποιος.
0: Ναι,
1: το είδε
0: και κάποιος, σου λέει να στο κόψουμε, ναι.
1: Κάποιος δηλαδή από αυτούς τώρα τους, από ό,τι φαίνεται σε αυτή την ιστορία, οι μόνοι που ανέβηκαν εκεί και περπάτησαν εκεί στο βουνό, ήταν κάποιοι αυτοί ερευνητές για τις πεταλούδες. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Κάθονται να τις μετρήσουν, να τις καταγράψουν, να τις προστατέψουν. Αλλά εντάξει. Μέχρι εκεί, δεν θα αφήσεις τώρα έναν που είναι μελετητής της πεταλούδας να καθορίσει τη ζωή όλων των ανθρώπων εκεί στην περιοχή. Ωραία, άντε να μην βάλουμε και πατάτες, να μην τους πάμε ρεύμα, να μην τους πάμε δρόμους. Εντάξει, πόσο θα αντέξουν. Στο τέλος θα φύγουν κι αυτοί.
0: Ναι, νιώθεις ότι το σκεπτικό είναι στο να τους να διώξουν και αυτούς που έχουν απομείνει. Ότι κάνουν κακό η παραμονή τους στο βουνό.
1: Κοίταξε τώρα, οι άνθρωποι έχουν εκεί, ρεύμα δεν έχουν τίποτα. Αν αποφασίσουν να κόψουν ξύλα για το σπίτι τους, πού θα βρουν, θα αγοράξουν ξύλα. Θα τους πιάσουν το λαζαριό, θα τους βάλει στη φυλακή, γιατί κόβουν ξύλα. Δηλαδή είναι τρελό και παρανοϊκό αυτό που γίνεται.
0: Που θα πρέπει το ίδιο το δασαρχείο να έκοβε ξύλα για να...
1: Από την άλλη, πήγαιναν εκεί παράνομα συνεργεία, εδώ είχαν φέρει κάτι απ' έξω και οι Βούλγαροι εκεί, τα κόβαν, τα πετούσαν όλες τις οξές κάτω, έραπαζαν τους κορμούς και έφευγαν. Εντάξει, εκεί δεν είχαν όλοι καμιά ευαισθησία να πάνε να προφυλάξουν το βουνό. Το φύτεψαν και με ένα σωρό βλακίες με πεύκα εκεί. Άλλο αστεία της υπόθεσης. Τόσα χρόνια πριν, 20, 30, 40 χρόνια, έπρεπε να σώσουμε τα βουνά μας, τα οποία καταστρέφονταν τα δάση και πήγαν, φυτέψαν πεύκα. Και όταν τους ρώτησα και εγώ, ρε παιδιά, γιατί βάζετε στο Βίτσι πεύκα. Αφού δεν υπήρχαν ποτέ πεύκα εκεί πέρα. Λέει, τα βάζουμε γιατί είναι εμπορική ξυλία. Και πόσες φορές εμπορευθήκατε πεύκα? Καμιά φορά. Και έρχονται τώρα, λένε και αυτοί, δεν είναι λάθος τα πεύκα, κάνουν κακό στο περιβάλλον. Εννοείται κάνουν κακό στο περιβάλλον. Και τα ορεινά λιβάδια πήγαν, τα φυτέψαν πεύκα. Ποιος τα φύτεψε αυτά? Ούτε οι κυνηγοί τα φύτεψαν, ούτε οι τσομπάνεδες της περικοπής. Κάποιοι μελετητές τα πρότειναν, κάποιοι υπεύθυνοι των Υπουργείων και των Δασαρχείων τα ενέκριναν με πανηγυρισμούς και είπαν, ωραία, θα φυτέψουμε πεύκα για να σώσουμε το Βίτσι πάλι. Τα φύτεψαν τα πεύκα και έρχονται τώρα οι άλλοι, λένε, όχι, δεν είναι σωστά τα πεύκα. Αλλά να μην μπορείτε να πάτε να κυνηγήσετε εσείς σε αυτό το μέρος. Δεν σε πιάνουν ύστερα τα διαόλια σου όταν τα διαβάζεις αυτά.
0: Μα δεν το πιστεύεις, είναι αυτό που είχαμε πει, ότι δεν πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που διαβάζεις.
1: Το θέμα είναι, το βλέπεις και λες τώρα, τα λένε στα αλήθεια αυτή, αυτά, τι να πεις. Κάποιοι θα νομίζουν ότι λέμε υπερβολές και κάνουμε πλάκα, όταν βλέπεις σημαντικός βιότοπος εκεί. Είναι όμως ότι αυτοί που ξέρουν το βουνό δεν ασχολούνται με και δεν διαβάζουν αυτή την... τα ευαίσθητα πονήματα που γράφουν. Αυτοί που τα διαβάζουν δεν ξέρουν τίποτα για τι βουνό μιλάμε και για ποιες περιοχές. Τώρα όταν βλέπεις εσύ κίνδυνος μονοκαλλιέργειας και σου γράφει αυτός μέσα ή παραδείγματος χάρη η πατάτα της περικοπής, όταν το διαβάζει όλο στην Αθήνα,
0: αυτό
1: λες τώρα, οι άνθρωποι εκεί πάνε στο βουνό και τους γεμίζουν, τους παίρνουν πατάτες.
0: Ναι. Για τον Αδαή φαίνεται, φαντάζει κάτι φοβερό.
1: Αυτό να πει, όταν διαβάζει και όλα στον τίτλο μονοκαλλιέργειες, πατάτες και μετατρέπεις τα λιβάδια σε χωράφια, αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτοί εκεί πάνε, τι κάνουν εκεί πέρα αυτοί τώρα.
0: Θωμά, συνέχισε να αποκρυπτογραφείς όλες αυτές τις επικίνδυνες μελέτες, γιατί εσύ, επειδή τα περπατάς, ειδικά το Βίτσι είναι το αγαπημένο σου βουνό, βλέπεις και ξέρεις πράγματα που δυστυχώς τα γραφεία που παίρνουν διαποφάσεις δεν τα γνωρίζουν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Θωμά μου.
1: Την καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Ήταν εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Σήμερα στα περίπτερα παραπολιτικά κυνήγη και σκοποβολή. Μην το χάσετε, 100 σελίδες μαζί με την έγκριτη και έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Και να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι αύριο το πρωί με μαθήματα οπλογνωσίας. Καλημέρα σε όλους.
3: Που ένας άνοικος αθόρυβος κρυφός αντί συνθήματα ζωγράφισε με στίχο.

0: ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Traffic to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: πήγανε, λέει, οι Έλληνα φάνε τάκος. Έχεις φάει τάκος? Τάκος. Ναι, μεξικάνικο είναι αυτό το τάκος. Έχω την εντύπωση, ναι. Και πήγανε, λέει, τους πήγε τρεις και μία. 1500 άτομα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι εδώ? Τι περιμένεις τώρα εδώ πέρα? Πόσοι τρώνε τάκος, μωρέ, τώρα? Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή, τώρα. Έχεις ακούσει κανένα που λέει τάκος? Εντάξει. Εμένα μου αρέσουν τα άλλα, αυτά τα ισπανικά, τα τσούρος. Τσούρος, αυτά μου αρέσουν. Αλλά δεν έχουν σχέση με τα τάκος. Τα τάκος έχουν μέσα αυτό το iceberg. Το πάθανε από μαρούλιλι, πάθανε λεπτοσπορίαση και τους πήγε τρεις και μία. Πω, χαμός. Τώρα θα πληρώσουν την αποζημίωση αυτοί που έχουν τα μαγαζιά εκεί. Θα σου πω, αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Άμα δεις, λέει, στον ύμνο σου τέτοια πράγματα, έρχονται λεφτά. Οπότε ετοιμαστείτε, παιδιά. Είδες τον ύμνο σου τίποτα? Όχι. Σάββατο 18 Ιουλίου. Δεν μπορώ να πω, μου λείψατε, είναι αλήθεια. Για το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, είχαμε έτσι, βάλαμε το αεροσκάφος για να κάνει την ετήσια επιθεώρησή του. Τουλάχιστον για το μήνα Ιούλιο, ξέρετε, αλλάξαμε λάδια, φτιάξαμε εκεί τα διάφορα, μπουζί, πλατίνες. Πλατίνες δεν έχουν βέβαια, αλλά ναι, λέμε τώρα. Είναι νέα τεχνολογία στο αεροπλάνο. Πλατίνες. Τέλος πάντων, 18 λοιπόν Ιουλίου, Σαββάτο, 191η μέρα του έτους. Μ' αρέσουν τα ζυγά νούμερα. Ανατολή Ιλίου στις 6 και 15, Δύση στις 20 και 47. Έδωμε καλή μέρα σήμερα, με μονά νούμερα. Χρόνια πολλά στον Εμιλιανό και την Εμιλιανή, ο οποίος, για να ξέρεις, ήταν από το Δωρίστολο της Τράκης, Σιλίστρα, Βουλγαρία, στις μέρες μας. Μαρτύρησε επί βασιλείας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. 2 χρόνια έκατσε αυτοκράτορας αυτός, δεν ευδοκίμησε παραπάνω. Το 361 και το 363. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, εισήλθε μια μέρα σε κάποιο ιδωλολατρικό ναό και κατέστρεψε τα είδωλα, τα σπασόλα. Μετά πήγε στον τοπικό ηγεμόνα και είπε: «Εγώ το κάνα». Μην πάει κανένας άλλος τώρα και κατηγορηθεί άδικα. Ο Βυζαντινός αξιωματούχος διέταξε να συλληφθεί, να ξυλοκοπηθεί και στη συνέχεια να καεί ζωντανός. Καλός άνθρωπος, δεν μπορείς να πεις, ο Βυζαντινός αξιωματούχος. Έτσι. Με αποτέλεσμα να γίνει άγιος. Απέναντι από τις Πέτσες, για όσους έτσι ξέρουν, είναι χτισμένο το εκκλησάκι του Αγίου Εμιλιανού. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνονται από τα γύρω μέρη με καϊκιά και κάνουν λειτουργία οι ναυτικοί. Γιατί λέει, το θαλάσσιο στενό στο μέρος που βρίσκεται το εκκλησάκι είναι δυσκολοπέραστο, έχει πολλά ρεύματα. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, γνωστή και στους πεστιώτες και στους ανθρώπους της γύρω περιοχής, το εκκλησάκι αυτό το έκτισε ένας έμπορος ναυτικός που μετέφερε κρασιά στις Πέτσες. Σώθηκε πραγματικά, λέει, σαν από θαύμα. Και όταν, λέει, έκτισε το εκκλησάκι, δεν το έκτισε με νερό, με κρασί. Φοβερό. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, έφτιαξε τη λάσπη με κρασί. Κατά την παράδοση, λοιπόν, είδε ένα νέο, λέει, στο κατάστρωμα της Μπρατσέρας του, σαν Άγιο, που του έδωσε θάρρος και τον οδήγησε στο πλαϊνό λιμανάκι. Αργότερα, λέει, εκεί βρήκα την εικόνα του Αγίου Εμιλιανού και εκεί ο καπετάνιος έκτισε το εκκλησάκι. Αυτά, λέει, η παράδοση. Αδέρφια, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα, αυτής της τεράστιας προσωπικότητας, πραγματικά έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη μάχη κατά του ρατσισμού, ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα, βασανίστηκε από τις αρχές του Απαρτχάιντ, μεγάλο σύμβολο Νέλσον Μαντέλα στις μέρες μας και όχι μόνο, και θα είναι πάντα σύμβολο. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα έχουμε ξεκινήσει να έχουμε αυτή τη ζεστούλα που λέει, από χθες δηλαδή το νιώσαμε, είχε αρκετή ζέστη. Τώρα όσο περνάνε οι μέρες θα αναπολούμε έτσι τις δροσερές, τα δροσερά 24 ώρα που έχουμε περάσει ως τώρα, σχετικά δηλαδή με, με τα καλοκαιρινά, τα περσινά, τα προπέρσινα, πιο πολύ τα προπέρσινα. Νομίζω ότι είναι πάμε πάρα πολύ καλά, έχω την εντύπωση. Θα φτάσει, λέει, και 40-41, ίσως μέχρι την Τρίτη. Μετά, λέει, θα ξαναπέσει λίγο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν βρίσκεις ψυχτικό, Χριστίνα. Δεν βρίσκεις. Για να βρεις ψυχτικό, να σου κάνει δουλειά, σου καθαρίσει air condition, να σου κάνει τοποθέτηση και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Είναι στοίχημα δύσκολο, δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, είναι και δύσκολο να βρεις και εγχώριο, δηλαδή Έλληνα, ρε παιδί μου, ο οποίος να ασχολείται με αυτά. Όχι ότι Δεν και καλά πρέπει να βρεις Έλληνα. Αλλά λέμε τώρα πόσο έχουν δυσκολέψει τα τεχνικά επαγγέλματα. Δεν βρίσκεις. Μετά τις προάλλες, ας πούμε, όταν ήρθα να μου βάλουν το. Να μου ενώσουν την οπτική Ινα, μου βάλουν στο σπίτι, ήρθαν τρία διαφορετικά συνεργεία. Και στα τρία διαφορετικά συνεργεία δεν υπήρχε Έλληνας. Ναι, η συνεννόηση γινόταν στα αγγλικά, παιδιά. Λες και ήμουνα, ξέρω εγώ πού να πω, ας πούμε, στο Κεντάκι. Ναι, δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Κατά τα λοιπά, κάντε τα παιδιά δικηγόρους, και για μένα το λέω έτσι, γιατρούς, πολιτικούς μηχανικούς, να... και όχι τεχνικά επαγγέλματα. Τι να πω. Έτσι είναι η ζωή. Είμαστε λίγο παράξενοι όμως. Αλλά δεν θα μου πεις βέβαια γιατί και αυθεντίες δεν ήταν παράξενες. Παράδειγμα, χάρη, εσύ ξέρεις ότι ο Αϊνστάιν δεν φορούσε ποτέ κάλτσες. Το ξέρεις. Γιατί λέει, τις θεωρούσε άχρηστες, επειδή λέει πάντα τρυπούσα στα δάχτυλα. Και εφόσον τρυπάνε οι κάλτσες, δεν τις φοράμε, ρε φίλε. Τελείωσε. Αϊνστάιν, ε. Εν τω μεταξύ, ο Jobs, ο Steve Jobs, ο Mr. iPhone και τα λοιπά, Apple, τι έκανε αυτός τον έπιανε μανία και έτρωγε για εβδομάδες ένα συγκεκριμένο φαγητό. Παραδείγματος χάρη μόνο καρότα ή μόνο μήλα. Και από αυτό λέει το πράγμα, λέει, έπαιρνε και το δέρμα του ελαφρά πορτοκαλί απόχρωση. Και το είχαν πάρει χαμπάρι δηλαδή. Καλά, όλα αυτά εντάξει, θα μου πεις... Παραξενιές. Ο Νταλή, ξέρεις τι έκανε, Χριστίνα. Άκου τώρα γέλιο, Νταλή. Μόλις το άκουλε, είχε λέει. Έπεφτε για ύπνο. Κράταγε λοιπόν στο χέρι ένα πιάτο. Και. Συγγνώμη. Κάτω από το χέρι του είχε ένα πιάτο και στο χέρι του κρατούσε ένα μεταλλικό κλειδί. Μόλις τον έπαιρνε λοιπόν ο ύπνος, το κλειδί έπεφτε στο πιάτο, έκανε θόρυβο, ξυπνούσε και ζωγράφισε αυτό που είχε δει στον ύπνο του. Νταλή. Μου λέτε μάλλον για παραξενιές τώρα. Έτσι. Δηλαδή, να λέμε. Αλλά μην νομίζεις, δεν χρειάζεται να είσαι αυθεντία για να είσαι παραξενιές. Εγώ ένα φίλο, τι έκανε. Βούταγε, αν ήταν δυνατόν, πατατάκια στον καφέ. Πατατάκια στον καφέ. Δηλαδή, πατατάκια στον καφέ, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος. Δηλαδή, το τερμάτισε. Όχι, υπάρχουν κι άλλοι. Έχω δει άνθρωπο να ξεφλουδίζει στα φύλλα. Στα φύλλα. Ξεφλούδιζα στα φύλλα. Έχω δει άλλον να ξεφλουδίζει λουκάνικα Φραγκφούρτης. Όλα παράξενα σε μένα στοιχεία. Έχεις δει τα άλλα τα καραμελάκια τα, που τα μασάς και βγαίνουν σοκολάτα από μέσα. Έχω δει άλλον να κόβει το απ' έξω και να μπαίνει τα από μέσα. Πώς το έκανε τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πώς το κατάφερνε, ας πούμε, να το κόψει. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα, ας πούμε. Εντάξει. Το να τρελαίνεσαι, ας πούμε, και να άμα δεν είναι το τοστ ακριβώς τρίγωνο και είναι, ξέρω εγώ, τίνει να γίνει, ξέρω εγώ, παραλληλόγραμμο, αντί τρίγωνο, είναι, δεν θεωρείται παραξενιά όταν ακούς τα υπόλοιπα που σου είπα. Ναι. Θέλω να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας που είναι στις διακοπές σήμερα. Καταλαβαίνω ότι ξυπνάτε νωρίς, αλλά θα μας ακούτε. Γιατί όμως ξυπνάτε νωρίς? Γιατί ξυπνούν νωρίς οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, ενώ είναι διακοπές, Χριστίνα, ξέρεις? Για να. Όχι, σιγά-σιγά, τώρα μην πω τι πάθατε για να ακούσουν εμάς. Άλλο. Πανέγια, σχετίζεται, κοντά έπεσες. Ξυπνάνε για να πάνε να βάλουν την πετσέτα στην καρέκλα, στην ξαπλώστρα. Δηλαδή, το πρώτο. Ξυπνάνε 6 ώρα, 5.30, πάνε βάζουν την ξαπλώστρα και πάνε ξανά για ύπνο. Για να σηκωθούν στις 10.11. Ναι. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για αγώνα δρόμου τώρα. Πού να βρεις, ας πούμε, ξαπλώστρα? Εδώ γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, πήγα στο Χάρακα, ξέρεις που είναι ο Χάρακας, εκεί κοντά στο Σούνιο. Κοντά, σχετικά. Ωραία παραλία. Έχει δύο μπαράκια, τα οποία μπαράκια πρέπει να τους έχει απαγορευτεί η δυνατότητα να βάλουν εξαπλώστες και ομπρέλες. Γιατί, δεν ξέρω. Εντάξει, ας μην έχουν και μια παραλία, ας μην έχει, ρε παιδί μου, τέτοια. Εν τω μεταξύ, Χριστίνα, μιλάμε για κόσμο, λεφούση. Δεν ήξερες που να βάλεις την ομπρέλα. Ναι, ήταν τόσο ωραία παραλία. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός εκεί. Αν πας καθημερινή όμως, το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου, το νερό θυμίζει νησί. Πολύ καθαρό, πολύ ωραία. Όπως επίσης και στο ναό του Ποσειδώνα από κάτω, και εκεί είναι πολύ ωραία. Και εκεί. Καθημερινή δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία να πας. Γενικά το Σαββατοκύριακο που είναι να. Εντάξει, πόσο έχει ρεφτάσει ρε παιδάκι μου τώρα. Πας δηλαδή να κάνεις ένα μπάνιο. Εγώ δεν σου λέω τώρα να πάρεις ξαπλώστρες. Να... Δηλαδή, μόνο βενζίνη. Και να πάρεις και να φτιάξεις και τίποτα, ας πούμε, να πάρεις μαζί και αυτά. Δεν θες 30-40 ευρώ. Χαλαρά. Τέσσερα άτομα, ναι, να πας με οικογένεια. Ναι. Δηλαδή, για φαντάσου αυτό να το κάνεις κάθε μέρα. Εγώ σου λέω, τι εννοώ, να πάρεις άδεια και να πεις ότι δεν έχω λεφτά να πάω διακοπές, θα μείνω στο σπίτι μου. Και να πρέπει να θες, ας πούμε, να κάνεις, θέλω κάποια μπάνια. Πόσα γαλά στη μέρα σε βενζίνη. Καλά, με τη βενζίνη, εντάξει, τα έχετε δει τώρα τα χαΐρια, όταν είναι, ας πούμε, όταν ανέβει, είχε φτάσει 71 δολάρια το βαρέλι και αντί να πέσει η τιμή, ήταν περίπου λίγο παρακάτω. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πραγματικά είναι τόσο εξόφθαλμο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή για λίγο ντροπή ας πούμε, μαυραγωρητισμός είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή έλεος. Πάντως Χριστίνα, άμα τρέχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως τρέχουν για την ξαπλώστρα, να βάλουν την πετσέτα στην ξαπλώστρα, θα είχαμε γίνει πρωταθλητές, δεν υπήρχε περίπτωση, πρώτοι θα ήμασταν. Ένα άλλο κουφό που έχω παρατηρήσει όταν πάμε διακοπές, ποιο είναι? Παίρνουμε ρούχα. Χαμός. Σιδερώματα, ιστορίες εκεί, αυτά. Αγοράζουμε και ρούχα όταν. Παλιότερα. Τώρα, last year που λένε. Last year, κάθε χρόνο πίσω και καλύτερα. Λοιπόν, τα βάζουμε λοιπόν μέσα στη βαλίτσα και τα λοιπά. Και το 60% των ρούχων που παίρνουμε μαζί στις διακοπές επιστρέφει ατσαλάκωτο. Δηλαδή κουβαλάμε 4 παντελόνια, 8 πουκάμισα, 3 ζευγάρια παπούτσια για να καταλήξουμε 7 μέρες με το ίδιο μαγιό και μια ξεχυλωμένη μπλούζα ας πούμε. Αυτό. Παίρνεις ρούχα το μεταξύ σαν να πας δεξίωση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και καταλήγεις να επιστρέφεις και να μοιάζεις με ένα βαγό με τον Tom Hanks. Εντάξει, αυτό να σου πω δεν είναι κακό. Πώς τη βρίσκει κανείς ρε παιδάκι μου? Ή διακοπές, αυτό έπρεπε να είναι. Αυτό έπρεπε να είναι διακοπές. Ναι. Μεταξύ το άλλο το κουφό, ας πούμε, πας στην παραλία έτσι. Και δεν χρειάζεται ρε παιδιά εκεί να βάλετε αντιλιακό πάντως. Γιατί έχω δει τους περισσότερους να κάνουν κανένα μισάωρο να φτιάξουν την τέλεια selfie για να την ανεβάσουν στο Instagram. Αληφτείτε παιδιά, αληφτείτε. Αληφτείτε, γιατί δεν γίνεται. Εντάξει, τι να πω ας πούμε, τι να πω. Εντάξει, υπάρχει και το άλλο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Κατά μπουκαλάκια με τα σωμά. Το έχεις βουτήξει, έχεις βουτήξει καλά. Μ' αρέσουν εμένα. Ναι, και εμένα. Και κάνω εγώ συλλογή. Λέει, διεθνής έρευνα λέει ότι το 70% των τουριστών βουτάει, λέει, σαμπουάν, σαπουνάκια, ακόμα τα στυλό και τις παντόφλες από το ξενοδοχείο. Στο μεταξύ, για να τα έχει όλα αυτά το δωμάτιο, πρέπει να έχει πληρώσει και 200 ας πούμε, τη βραδιά. Τι. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει τα σετάρια μας με σαμπουάν ξενοδοχείων, λες και έρχεται η αποκάλυψη των ζόμπι. Τι να πω, ρε παιδιά. Αυτό που θα πω είναι ότι απέναντί μου είναι η αυτοκράτηρα του ήχου. Είναι η Θεά Κάλλη. Ο άγγελος των ήχων. Η Χριστίνα Αγγελάκη. Τα τραγούδια επιλέγει ο Πρίντς Σουβού, Θανάσης Βούτσινος. Με μέλα της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύ, που χθες ανέβηκε σε αεροπλάνο, δεν ξέρω που πάει. Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τη Λέμα Κωνσταντορίνος, θα πάμε παρέτηση αδέρφια μου. Έως τις 9. Ελπίζω να μας προτιμήσετε, εδώ θα είμαστε. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Άντε να δούμε που θα μας βγάλει η μέρα. Ελπίζω σε όμορφα μονοπάτια, εν αέρια μονοπάτια. Εμείς ακολουθούμε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Μας πήρατε χαμπάρι και έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματά σας και το χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπαίνουν και καινούργοι στην παρέα και στην τροφιά. Καλημέρα στη Δήμητρα, η οποία δηλώνει πρώτη φορά λέει σ' άκουσα. Ευχαριστώ να μπει στην παρέα και στην τροφιά μας ακούς κάθε Σαββατοκυριακό. Τουλάχιστον. Λοιπόν, από Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, προβλέπεται η αποκλιμάκωση της ζέστης, για το φίλο τον Τάκη που με ρώτησε. Και μάλιστα λέει στα βόρεια θα έχει βροχές. Οπότε, άμα βρέξει κιόλας, θα έχουμε και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, θα πέσει λίγο ο υδράργυρος. Πώς να το πεις τώρα αυτό, μίνι κάψωνα. Ναι, μίνι κάψωνα, σώ την Τρίτη. Στο μεταξύ, είχαμε και ένα ρεκόρ συλλήψεων παιδιά για εμπρισμούς από αμέλεια. Τετάρτη και Πέμπτη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε 24 ώρες. Σήμερα, στο μάτι έτσι της επικινδυνότητας, μπαίνει η Κρήτη με την πυροσβεστική να προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και να απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων της πυροπροστασίας. Πρέπει να σας πω ότι στον Καναδά είχαμε περισσότερες από 200 φωτιές που μένονταν εξέλεγκτα, ιδιαίτερα στο Οντάριο, είναι επαρχία του Καναδά μεγάλη, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ μάλιστα τα πήρε κρανίο, λέει από αμέλεια, λέει, ανάβουν αυτές οι φωτιές στον Καναδά, δεν φροντίζουν οι Καναδοί και τώρα υπάρχει θέμα. Λέει, θα τους βάλω δασμούς γιατί βρωμίζουν τον αέρα. Ναι. Το μεταξύ είπε και το άλλο. Θα έχει, λέει, λογαριασμό, ο οποίος θα δίνει ουσιαστικά πληροφορίες για επενδύσεις και το τι θα κάνει στο χώρο της αγοράς κτλ. Το οποίο ο λογαριασμός όμως, λέει, θα είναι επιπληρωμή και θα αφορά επενδυτές. Με λίγα λόγια, τι θα κάνει, θα πουλάει τις πληροφορίες. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Όπως και να έχει το πράγμα, ο τύπος είναι επιχειρηματίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, κορυφαίος και σπουδαίος. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μπλέκει και η πολιτική με την επιχειρηματικότητα, δεν ξέρω τώρα που καταλήγει όλο αυτό. Έτσι. Στην Νορβηγία, τι έγινε εσύ. Δεν ήταν καλό σημάδι. Τι πνεύματα έχουμε, έπεσε παιδιά από πίσω, έπεσε τώρα. Σε καρβόδι, κάτσα να το βάλω. Λοιπόν, τι έγινε, πνεύματα έχουμε. Την άλλη φορά άνοιξε η πόρτα μόνη της. Τώρα έπεσε από πίσω το κάδρο με το παραπολιτικά 90,1. Τι συμβαίνει. Πρέπει να κάνουμε ένα αγιασμό εδώ. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Κάτι γίνεται. Έχουμε το πνεύμα. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη πάντως εν Ελλάδα ένα σαφάρι για να σταματήσουν οι εμπρισμοί, όσο γίνεται να περιοριστούν τουλάχιστον. Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από εγκληματική αμέλεια σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία, Θεσσαλονίκης και Βίλια. Όπως σας είπα, 13 συλλήψεις, αριθμός ρεκόρ για το σώμα σε μια μέρα. Στη Θέρμη, 41 ετών, τι έκανε ο τύπος? Άναψε ψυσταριά. Δηλαδή, άναψε ψυσταριά και πήραν φωτιά τα ξερά χόρτα που ήταν στο οικόπεδό του. Συνελήφθη 1.650 ευρώ πρόστιμο και το πρόστιμο αυτό το μικρό μπήκε γιατί την προλάβαν τη φωτιά, καταλάβατε, αλλιώς δεν ξέρω παραπάνω. Στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης ο έτερος, 83χρονος, σου λέει, εντάξει, καλές είναι οι συνθήκες, καλοκαιράκι, έχει καρδιά μου, δεν ανάβω και κανένα πυροτέχνημα εδώ να γίνει. Το έκανε, άναψε πυροτεχνήματα και καήκαν 600 τετραγωνικά από τον 83χρονο που είπε να κάψει πυροτεχνήματα, να εκτοξεύσει πυροτεχνήματα. Τον πιάσανε 2.700 πρόστιμο. Εδώ στα Βίλια βγαίνει και ο άλλος, σου λέει, μια χαρά, 2.30 ώρα το μεσημέρι, ό,τι πρέπει είναι να βγάλω εγώ το τρακτέρ και να ξεκινήσω με το σπαστήρα, έτσι, να καθαρίζω το χωράφι μου. Με αποτέλεσμα από το σπαστήρα να πεταχτούν σπινθήρες και να πάρει φωτιά. 2.30 ώρα το μεσημέρι τώρα, έτσι. Τους πιάσανε, δύο ήτανε αυτοί που κάναν τις δουλειές, ένας αλλοδάπος 40χρονος και ένας 43χρονος Έλληνας. Άλλα 2 χιλιάρικα πρόστιμο και 2.075. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 16η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα. Αυτά, ξέρετε, είναι 577 φωτιές από αμέλεια, από βλακεία.

0: Έχουν εισπράξει οι αρχές 785.935 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί και 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. 181 από τις 197 είναι από αμέλεια και 16 έχουμε και τους νέρονες. Από πρόθεση. Για να ξέρετε. Αυτά όσον αφορά τις φωτιές. Είπαμε, παιδιά, πως είναι το σκηνικό το επόμενο διάστημα. Ένα άλλο φοβερό και τρομερό, το οποίο το έχουμε εδώ και πολύ, έτσι, εδώ και κανένα μήνα το έχουμε βγάλει στον αέρα, με τους πνιγμούς. Τι γίνεται με τους πνιγμούς, παιδιά? 300 τόσα άτομα κάθε χρόνο φεύγουν επειδή πνίγονται στη θάλασσα. Και όχι μόνο, και στις πισίνες. Μια γυναίκα και ένας άνδρας ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε δύο περιστατικά, στην Κάρπαθο και την Πάτρα. Μεσημέρι Παρασκευής, 71 ετών, υπήκοος Τσεχίας, ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από την παραλία Λιμιά της Πηγαδιών Καρπάθου. Τώρα τι παθαίνουν οι περισσότεροι? Πάνε, τρώνε. Έτσι, δεν διατηρούν. Ξέρετε, άμα φάτε, μετά τουλάχιστον μία ώρα δεν πρέπει να πέσει στη θάλασσα. Τουλάχιστον μία ώρα. Λοιπόν, και μετά πέφτουν στη θάλασσα. Τρώνε, και ειδικά άμα φας και πολύ. Τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Υπήρχε ναυαγωσός στην παραλία, αλλά την πήγανε με τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο μονοδέντρια Χαΐας, 75χρονος Έλληνας, πάλι και αυτός ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τη θάλασσα εκεί. Δυστυχώς, αδέρφια, αυτά είναι τα δύσκολα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν προσέχουμε. Και έτσι, τη διασκέδασή μας την κάνουμε τραγωδία πολλές φορές. Όπως εν προκειμένου με τους δύο αυτούς θανάτους των ανθρώπων. Για 7η νύχτα είχαμε πανηγύρι, σε εισαγωγικά, εναντίον του Ιράν από αμερικανικά πλήγματα. Σύμφωνα με τη CENTCOM, προσπαθούν έτσι να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού. Το λένε έτσι, κομψά. Ναι. Ο Αμερικανικός στρατός λοιπόν επιτέθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατακρίσιμων Ιρανικών υποδομών. Καταστράφηκε ο πύργος ελέγχου στο λιμάνι Τζαμπαχάρ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανάρτηση της CENTCOM στο X, ο συγκεκριμένος πύργος αποτελούσε μέρος ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τους στενοτουρμούς. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο επέκταση των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ενημέρωση.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Status 107.7. Σταθμός στα FM.
0: Νοσοκομείο Λαμίας έπειτα από ξαφνική επίθεση φιδιού. Μαύρο φίδι που σέφαγε που λένε Χριστίνα. Ναι, όχια. Λοιπόν, κλειτσό Ευρυτανίας. Πού είναι το κλειτσό της Ευρυτανίας? Ωραία Βρυτανία, φύση και τα λοιπά. Μα δεν έχει εκεί φίδια που δάγει. Πού? Καλά εδώ πέρα έχει παιδί μου, αλλά είναι απ' τα άλλα τα φίδια που στέκονται όρθια. Ναι. Ο άνθρωπος λέει εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Τι πιο σύνηθες, ας πούμε, να σε τσιμπήσει φίδι όταν εκτελέσει αγροτικές εργασίες? Λογικό είναι. Σήκωσε λοιπόν μια πέτρα και την ώρα που σήκωνε την πέτρα νιώθει ένα τσίμπημα, λέει, στο χέρι, στο αριστερό χέρι. Δεν πρόλαβε, λέει, να το δει το ερπετό. Αλλά έγινε το δάχτυλο του χεριού του άρχισε να μαυρίζει. Πρίστηκε. Πήγε κατευθείαν νοσοκομείο. Τον πήγανε στη Λαμία. Του δώσανε αντίδοτο. Αφίδι, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, κάτι δεν είναι εκεί, αντιοφικό ορό. Και τον βάλανε και στην ομονάδα αντιδραστικής θεραπείας, αλλά για προληπτικούς λόγους, οπότε θα βγει και τις επόμενες ώρες, αν δεν έχει βγει ήδη, ο συγκεκριμένος. Εντάξει, δεν είναι και το πιο ωραίο τώρα, σε δαγκώνει το φίδι, αν γίνει το χέρι σου τούμπανο και να τρέξεις στα νοσοκομεία, σε επαρχία, σε πάει 3 και 1, ναι, σαν να έχεις φάει iceberg που λέγαμε πριν. Τους άλλους φάγανε το τάκος. Λοιπόν. Δυστυχώς κάθε βράδυ, κάθε μέρα, δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε κανένα δυστύχημα, τροχαίο δυστύχημα. Εντάξει, δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο να μην το λέμε και είδηση. Το βράδυ, λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης, μοτοσυκλέτα συγκρούεται με γιο ταχύ αυτοκίνητο, τραυματίζεται θανάσιμα ο μοτοσυκλετιστής. Τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, δυστυχώς δεν άντεξε. Και τώρα οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούνται από την τροχιά. Με ρωτάει ο Σωτήρης πότε, λέει, θα πληρωθούμε εμείς οι συνταξιούχοι. Έλα βρε τώρα που θες να πληρωθείς κιόλας. Λοιπόν, θα σας τα πω αμέσως. Τρίτη, 28 Ιουλίου. Οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία, μη μισθωτών, ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΑ. Οι κύριες συντάξεις που ανεπονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά. Και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Όταν λέει 3η 28 Ιουλίου θα καταβληθούν, σημαίνει ότι μία μέρα νωρίτερα τα βρίσκεις αυτά που? Στην τράπεζα το απόγευμα της 27ης, ας πούμε. 30 Ιουλίου, 5η, άρα 29 στο ταμείο, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν εντασσόμενου, ΣΠΕΑΚΠΣΧΟ. Είναι αυτό, πώς να το πεις αυτό? Σπου ΙΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και επειδή είμαστε και βλέπουμε στο μέλλον μπροστά, Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Τρίτη λοιπόν θα πάτε στο ταμείο και Παρασκευή 28 Αυγούστου οι υπόλοιπες συντάξεις, 27 θα πάτε στο ταμείο. Έτσι για να έχετε το πλήρες πλάνο το καλοκαιρινό για το πότε θα εισπράξετε τη σύνταξη, αδέρφια μου συνταξιούχη. Ωραίο τραγουδάκι, ε. Ωραία, μου το κάνω εικόνα. Τραγούδι το άκουγα, Χριστίνα. Πώς να θυμάμαι τώρα έτσι αχνά. Άμουνα 12, 11 ας πούμε. Το άκουγα την ώρα που έκανε η μάνα μου δουλειές από το ραδιόφωνο. Το κρατικό ραδιόφωνο. Το ξέρεις, μου ήρθε ως αμυδρή εικόνα, ας πούμε. Έρχεται, αδέρφια, έρχεται το χάπι σε Μαγλουτίδης. Θα το παίρνουμε και θα χάνουμε τα κιλά. Ουεγκόβι λέγεται, το ξέρετε, είναι ενέσιμο τώρα. Εγκρίθηκε από τις 15 Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε τη βούλα της και εγκρίθηκε η από του στόματος σε Μαγλουτίδη χορήγηση με χάπι για τη χρόνια αντιμετώπιση της παρχυσαρκίας και της υπερβαρότητας σε ενήλικες με τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συνοσιρότητα. Τι εννοεί λοιπόν? Είσαι παχής, έχεις και πίεση, ξέρω εγώ. Είσαι παχής, έχεις και ζάχαρο. Λοιπόν, όταν τα έχεις αυτά τα δύο, παίρνεις και το γογκόβι. Λοιπόν, οπότε έρχεται. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, έχει κάποια καλά, έτσι, δηλαδή έχει πετύχει, λέει, απώλεια σωματικού βάρους περίπου 17%. Είσαι 100 κιλά, θα χάσει 17. Δεν είναι και λίγα. Εντάξει, δεν μπορείς να το ράψεις και εύκολα από μόνος σου τώρα. Δηλαδή, εσύ Χριστίνα μου που είσαι fit, δεν έχεις τέτοια ζητήματα, αλλά όταν έχεις τα κιλά και σου λέει θα κάνεις δίαιτα και εσύ ξεκινάς, έτσι τι κάνεις τη δίαιτά σου, την κάνεις ρε παιδί μου, θα την κάνεις μία, θα τα ξαναπάρεις. Θα την κάνεις δύο, θα τα ξαναπάρεις. Αρχίζεις και κουράζεσαι μετά. Ενώ αυτό εδώ τώρα σου, δεν σου κάνει η όρεξη ρε παιδί μου, κατάλαβες, δεν θες. Δεν γουστάρεις να φας. Δεν γουστάρεις, δηλαδή τέτοιο, εκεί τόσο πολύ. Με αποτέλεσμα, όχι τόσο συγκεκριμένο, όλα αυτά τα, αυτού του είδους, η αναστολής. Πώς τους λένε αυτός, αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1, GLP-2 και διάφορα τέτοια ιατρικά. Είναι το πρώτο από του στόματος φάρμακο το συγκεκριμένο που παίρνει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την εντύπωση ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πάρα πολλά τέτοια φάρμακα. Έχει, πάντως μην νομίζετε ότι δεν έχουν και αυτό που λέμε παρενέργειες. Έτσι, έχουμε παρενέργειες, εντερικά, κάτι πονάκια, κάτι αυτά. Εντάξει, μην πάμε τώρα στα σπανιότερα, αλλά δεν είναι και το... Ό,τι σας πει ο γιατρός, παιδιά. Ο γιατρός. Μόνο ο γιατρός, όχι από μόνοι μας να πάμε να τα πάρουμε. Κοιτάξτε να δεις πόσο μπροστά είμαστε. Δεν είμαστε, έχουμε προχωρήσει εμείς, δεν είμαστε Σάββατο. Πήγαμε στη Δευτέρα, παιδιά, Δευτέρα, πρωινό Δευτέρα στάσαμε. Πολύ προχωρημένοι εδώ στα παραπολιτικά. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε μαζί μας. Επιστρέφοντας σε λίγο από το διάλειμμα το καθιερωμένο, θα διαβάσουμε και τα μηνύματα τα οποία έρχονται βροχιδών, καταιγιστικά. Στο radio@parapolitika.gr συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Εγώ θα χαρώ ιδιαίτερα να ακούσω ότι είστε κάπου μακριά και μας ακούτε. Δηλαδή από κάποιο έτσι μέρος και απολαμβάνετε διακοπές και βλέπετε τη θαλασσίτσα ή το βουνό, γιατί είναι πολύ ωραία και στο βουνό να πας. Καταρχάς το βραδάκι ειδικά έχεις μια δροσιά, απίστευτη στα ορεινά μέρη, έτσι γίνεται. Το πρωί πάμε θάλασσα, το βράδυ πάμε βουνό, Χριστίνα, τέλος. Προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα, βέβαια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοντζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας που απολαμβάνουν τις διακοπές, αλλά σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι με το κεφάλι μέσα και προσπαθούν έτσι να κερδίσουν το επόμενο διάστημα για να μπορέσουν να τα βγάλουν και εκείνοι έξω τα κεφάλια και να μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα που έρχονται βροχή, όπως σας είπα. Πρώτος το έχει στείλει ο φίλος μας Ιωάννης Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι στη γραμμή τρόλεϊ 21, Νίκαια Ομόνοια. Λοιπόν, καλή δύναμη, Γιάννη μου, καλή δύναμη. Λέει, αγαπητέ φίλε Τηλέμαχε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική μας παρέα από τα τρόλεϊ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα στο Μαναγιώτο τον Πονηρό, έλα ρε πάνω. Δεν φτάνει, λέει, που ζείτε σε μια χώρα με πανέμορφα νησιά και παραλίες. Θέλετε να έχετε και λεφτά να πηγαίνετε κιόλας. Αχάριστη, δες τι λέγαμε. Καλημέρα στην ταξιδιώτη τη Ρέση, Παναγιώτη, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Αυτό συζητάγαμε τώρα με τη Χριστίνα. Δηλαδή, ποιο? Ότι πόσο στην νιώτη μα, τώρα εμεί με 50 πλάσ, α πούμε, εντάξει, μην τα μαρτυράω κιόλα, την ηλικία, πόσο πιο εύκολα μπορούσαμε να πάμε στα νησάκια μα, πώ μα έστελναν οι δικοί μα, οι γονεί μα, να κάνουμε τι διακοπέ μα μόνοι μα, έτσι. Και πόσο πιο εύκολα ήταν. Δηλαδή, θυμάμαι τις πρώτες μου διακοπές. Είχα πάρει μαζί μου, οι πρώτες μου διακοπές έγιναν στην Πάρο. 10.000 δραχμές. Και είχα περάσει μια εβδομάδα. Βέβαια, εντάξει, έπεσε μετά η λεγόμενη τηλεφωνική επιταγή. Τη θυμάσαι, Χριστίνα? Μόλις τελείωναν τα λεφτά. Έλα, μπαμπά, στείλε. Λοιπόν, έπεφτε η τηλεφωνική επιταγή, καθόμασταν μερικές ημέρες παραπάνω. Τώρα πώς? Δηλαδή, σκεφτόμασταν, ας πούμε, με τη Μαριάννα να πάμε διακοπές σε νησί. Ή ο Νάξο, τι ωραία θα ήταν. Λέμε, θα βάζουμε κάτω με τα εισιτήρια, με μηχανή τώρα, όχι με φανταστείς, που είναι ένα 500. Παιδιά, δηλαδή σοβαρευτείτε κάπου, ας πούμε. Ένα 500. Να, όχι, δεν θα πάρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λυπάμαι, γιατί εντάξει, εγώ τα έχω δει αυτά τα μέρη πολλές φορές. Εντάξει, δεν έχω πάει ούτε στην Ήω, ήθελα να πάω να τα δω, έχω δει άλλα Κυκλαδονήσια. Αλλά λυπάμαι πολύ, ας πούμε, που δεν θα μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας σε λίγο και δεν είναι μομφή, έτσι, αυτή η κυβέρνηση της άλλης. Μιλάω και διαχρονικά τώρα για όλο αυτό το πατυρντί που έχουμε πάθει. Δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας, δηλαδή που στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, μπορούμε να στείλουμε τον κόσμο, τα παιδιά μας εκεί να... Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, πώς έχει έτσι ανατραπεί τόσο πολύ η ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν περάσαμε αλόβητα από τα μνημόνια. Τα έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Με υδρότα και αίμα έχουμε πληρώσει όλο αυτό το πράγμα που ζήσαμε και αντιμετωπίζουμε ακόμα τις επιπτώσεις του. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε και το κεφάλι ψηλά και να αναπνεύσουμε λίγο. Και εμείς οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, παλιά τι γινότανε, ευημερούσε η χώρα, ήταν επίπλαστη ευημερία, δεν ξέρω, και πέταγαν και ένα κόκαλο. Τώρα δεν υπάρχει καν αυτό το κόκαλο που λέμε, έτσι. Δυστυχώς. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Δράμα. Λέει, τι πιο ωραίο να είσαι χθεσινός από ποτάκια. Έλα ρε μεγάλε. Να έχεις αργήσει στη δουλειά, αλλά όταν βάλεις παραπολιτικά και ακούς τη φωνή, λέει, του πιλότου, ξυπνάς με τη μία, είσαι το καλύτερο ξυπνοτικό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο παρέα. Γεια σου, ρε Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρεις πόσο έτσι με ανεβάζει όλο αυτό που αναφέρεις. Παλιά, λέει, οι άνθρωποι που είχαν ζώα, ο Βαγγέλης, για να κάνουν τις δουλειές τους, τις αγροτικές δουλειές, έβαζαν στο πρόσωπο του γαϊδουριού ένα σακούλι που λεγόταν ντορβάς. Εκεί μέσα είχε το άχυρο και τον καρπό. Και αυτό έτρωγε την ώρα που εργαζόταν. Καμιά φορά όμως, όταν ο αγρότης πήγαινε να γεμίσει αυτό το δίπλα, είχε τον κουβά με το φαγητό. Ο γάιδαρος, λέει, έσκυβε και έχουνε το κεφάλι του μέσα στον κουβά με το φαγητό, πριν ο αγρότης το βάλει στον τορβά. Το χτύπαγε, λέει, με το ξύλο να βγάλει το κεφάλι του και μέσα από τον κουβά και δεν τον έβγαζε με τίποτα, όσο ξύλο και να τρώγε. Αυτό μου θυμίζει, λέει, τους πολιτικούς που έχουν πέσει μέσα στο φαγητό και δεν βγάζουν το κεφάλι τους με τίποτα. Αχ, ρε Βαγγέλη μου, τώρα δεν μου αρέσει να το τσουβαλιάζω. Δεν θεωρώ ότι όλη η πολιτική είναι έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Χθες, λίγο, πήγα από το μεζάνικο της γειτονιάς μου να βάλω βενζίνη στη μηχανή. Βάλε, ρε, πάνω 10 ευρώ, του λέω, και μου απαντά, στη μηχανή ή το ταπεράκι το θέλεις. Καλή συνέχεια. Έμα, έλατε, 10 ευρώ, κάτσε να δεις. Τι έβαλες, 5 λίτρα? Πέντε κάτι έβαλες. Πού θα πας με 5 λίτρα βενζίνη, ρε φιλαράκι? Ούτε 100 χιλιόμετρα δεν βγάζεις, ε? Καλή δύναμη. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Μάκης από την Εφέλ, έχω πει, ας πούμε, ότι πλέον φανατικοί ακροατές μας είναι τα αδέρφια μας που είναι πάνω στο τιμόνι, στο λεωφορείο, στα τρολέι. Φανατικοί μαζί μας. Τα βαριά τιμόνια, βέβαια. Υγειονομικοί πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να στείλω και μια έτσι καλημέρα δυνατή, δυναμική, έτσι, με πολύ αγάπη στη γυναίκα μου, με ακούει, έτσι. Άμα δεν σε ακούει η γυναίκα σου, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να σε επιλέγει πάντα. Καλημέρα, καλημέρα, Μαριάτα μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Έλα ρε Βαγγέλη. Βαγγέλης Παπαδόπουλος. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, πιλότε. Λες, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας, εσείς όλοι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Ο Μαδάρα λέει καλημέρα. Γεια σου ρε Νικολέτα. Επίσης, Νικόλαος Κουλέτας. Καλό Σαββατοκύριακο χωρίς φωτιές. Σε λίγο φωτογραφία από Νέα Μηχανιώνα. Πού τη φωτογραφία, τι σε λίγο? Το έχει στείλει το μήνυμα 6 και 3 και ακόμα φωτογραφία δεν είδαμε, ρε Νικόλα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Και ενώ ακούμε ρέο Speedwagon. Έτσι, αυτό δεν είναι? Έτσι. Καλημέρα στον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας ο Τάσιος. Γεια σου Λεωνίδα μου. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Πάντα μου στέλνει φωτογραφίες με αεροπλάνα. Έτσι ξέρει ότι τσιμπάω πολύ εύκολα. Ο Μιχάλης ο Κυπρέος. Πιλοτάρα μας λέει κριτσινάκια με ηλιόσπορο και πολύ ζέστη. Αλλά σε ακούμε και γουστάρουμε, μου λέει ο Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη μου, καλή δύναμη. Κοιτάξτε τώρα οι μέρες αυτές στο φούρνο, γενικά όπου βγάζουν, ξέρεις, ζαρτοσκευάσματα, όλα αυτά είναι πολύ δύσκολες. Γιατί εντάξει, το χειμώνα είναι κουφέτο, περφέτο που λέμε. Είναι η ειδονή πραγματική να δουλεύεις μέσα στη ζέστη.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Γεια. Είτε είσαι σε φούρνο, τι τραβάς. Καλή δύναμη, Μιχάλη. Σε σένα και στους συνεργάτες σου. Να είσαι καλά. Keep on loving you. Ρέο Speedwagon, τα τραγούδια της νιώτης, έτσι με αυτά έχουμε ερωτευτεί, ε.
2: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παροικία των αιγιωτών ακροατών μας. Ο Σάκης ο Χατζάρας στέλνει τις ευχές του. Γεια σου ρε Σάκη, δύναμη ο Σάκης. Και ο Σάκης είναι εκεί στο φούρνο, Χριστίνα, όπως καταλαβαίνεις. Τραβάει εκεί το πακέτο, φτιάχνει αρτοσκευάσματα, φτιάχνει κουλουράκια. Και στείλει την άλλη φορά κάτι ωραία. Ναι, ναι, είναι μάστορας, είναι καλός, είναι δυνατός. Γιατί αυτή είναι τέχνη τώρα. Και δεν πρέπει να χαθεί η τέχνη του αρτοσκευάσματος. Εγώ φτιάχνω πολύ ωραία τηγανόψωμα, να ξέρεις. Ναι, να σου φτιάξω τηγανόψωμα, αλλά πρόσεξε, όχι να πάω να πάρω τώρα το ζυμάρι, ξέρω εγώ, από έτοιμο. Αλλά το φτιάξεις το θέμα, ρε παιδάκι, μα το ζυμώσεις εσύ με το χέρι εκεί. Το φτιάξεις, να βάλεις κίτρινο αλεύρι χωριάτικο, όχι κίτρινο με τα πρόσθετα. Κάνα πραγματικό χωριάτικο αλευράκι, αλατάκι, νεράκι. Δεν θες τίποτα άλλο. Το ζυμώσεις. Βάλεις τη φετούλα σου την κανονική, pop. Μην βάλεις λευκό τυρί. Πού είναι λευκό τυρί, τι είμαστε, Δανείοι είμαστε ή Ολλανδοί? Από Αγελάδα. Λευκό τυρί. Εμείς είμαστε Έλληνες και θα φάμε πρόβιο, φέτα. Τέλος, ή κατσικίσιο. Φετούλα, ρε παιδί μου. Ανοίξει και μια τρύπα, όπως το κάνεις στρογγυλό. Το τηγανόψωμο, ανοίξει και μια τρύπα. Δεν ξέρω γιατί την ανοίγω. Την τρύπα, γιατί τη βάζουν στη μέση, ρε Χριστίνα? Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μια τρύπα στη μέση, στο στρογγυλό. Για να τηγανίζεται καλύτερα, να βγαίνει από μέσα το λάδι και να... Μάλλον, αυτό. Αυτό. Κάτσε, γιατί ο Σάκης έχει στείλει και φωτογραφία. Τι έστειλες, ρε εσύ? Α, έστειλε τον εγγονό, ο οποίος ζυμώνει, κοίτα, πάνω στο τραπέζι. Και ζυμώνει με την πύλια. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Επανερχόμενοι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως το κάνουμε πάντα αυτή την ώρα. Radio-papaki-parapolitica.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
10: Οι άνθρωπος να ξουριστεί, να κοιτάξει λίγο και εμένα. Γιατί έχεις παράπονο πως δεν σε κοιτάω? Πρωί πρωί μόλις θα ανοίξω τα μάτια μου εσένα βλέπω. Και το βράδυ πριν να τα κλείσω πάλι εσένα βλέπω. Άσε που καμιά φορά σε βλέπω και στον ύπνο μου όταν είμαι ξεσκέπαστος.
11: Κάπου εδώ πέρα γύρω. Να κάνουμε μια βολτούλα να χαρούμε και το φεγγαράκι που είναι πανσέλινος.
12: Τι κοντά Αντώνη? Πού κοντά? Στον Καβαμανόλη με το προμοκοκορέτσι ή στο Καρβουνιάρικο?
11: Το Καρβουνιάρικο, άρε κακομοίρα μου. Αν θες να ξέρεις το Καρβουνιάρικο, να λίτσα, μα το σταυρό σου λέω. Το καλύτερο κρασί της Αθήνας το έχει σήμερα το Καρβουνιάρικο.
12: Να μου λείπει, να μου λείπει. Προτιμώ να κάνω μια βόλτα στη θάλασσα, να αναπνεύσω λιγάκι και ας μην πιω τίποτα.
13: Ναι μωρέ Αντώνη, γιατί μας τα χαλάς τώρα?
11: Έλα μωρέ με τη βρώμα θάλασσα εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνω τι της βρίσκεται δηλαδή. Φλάτς, φλούτς, φλάτς, φλούτς. Σαν να κολλάς εκεί πέρα μια βρεμένη μπατσαβούρα στο νεροχύτη.
13: Καλά, μα δεν θέλεις, πάμε κάπου αλλού. Πάμε στη Βαριμπόμπη. Στην απάνω Βαριμπόμπη.
11: Στην απάνω Βαριμπόμπη κιόλας. Χαρά στο κουράγιο σας.
13: Εκεί φυσάει πάντα.
11: Και που φυσάει τι έγινε? Και στον Καβομαλιά φυσάει. Να αφήσουμε τώρα τα σπιτάκια μας να τρέχουμε στον Καβομαλιά? Ρε Λέλη, τι λέει φιλενάβα σου? Σ' όλη και καλά να πάμε στον Καβομαλιά. Έλα Παναγία μου.
14: Παντρεύτηκε ο Αντώνης, ο γιος μου.
15: Μάμα.
14: Και καλά, γιατί δεν μας έγραψε?
15: Σκούζι.
14: Σκούζι.
16: Σκούζι από τώρα.
11: Λοιπόν, να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
14: Αφού την ξέρεις.
11: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατοικητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο λευκό οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
14: Υπομονή.
11: Υπομονή, κάνουμε και τα λάστιχα ρέα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρωνε. Και σε ρωτάω, γιατί δεν με γουστάρεις? Επειδή με της αγοράς. Της αγοράς είναι και τα φασολάκια τα λόπια, αλλά άμα τα τρακάρει τρώει πέντε γαβάθες.
14: Η μαμά έκανε άλλα όνειρα για μένα.
11: Άμα έκανε όνειρα να πάρει όνειρο Κρήτη και όχι άντρα βαρύ και σόγαμπρο.
14: Ετοιμάστηκες Λάμπρο μου?
11: Ετοιμάστηκα. Δόξα σοι ο Θεός, έπεσε ο τιμάρχος μου. Αυτήν είναι τα πράγματα επιτέλους. Εσύ θα πάρεις πρωινό Βέτα μου.
14: Εγώ τελείωσα Λάμπρο μου.
11: Τελείωσες? Καλά, και αυτό που περισσεύει ποιος θα το πει? Ρε Βέτα, γιατί κάνεις πατάλες, παιδάκι μου? Είμαστε τρεις. Εσύ, εγώ και Σταυρούλα. Πάρ το φλιτζάνι, βάλ' το κατά τη βρύση, γέμισε το τρεις φορές και κάνε τρία καφεδάκια. Γιατί θέλεις τόσο καλά να πίνουμε το μισό και να το μισό να το χύνουμε?
14: Έλα τώρα για λίγο νερό, κατρέχεις τα γύφτια.
11: Μα δεν είναι μόνο το νερό, παιδάκι μου. Είναι και ο καφές, είναι και η ζάχαρη, είναι και το ρεύμα.
14: Καλή, ποιο ρεύμα?
11: Τώρα μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, ποιο ρεύμα. Άλλο ρεύμα χρειάζεται για τρεις καφέδες και άλλο για μισό καζάνι. Έτσι δεν είναι?
14: Νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να συζητάμε για ένα πενταράκι.
11: Δεν πρόκειται ούτε για το πενταράκι ούτε για το κοτσάρκο. Αρκεί να το ξοδεύουμε για κάποιο σκοπό. Το γιατί στο βρόντο. Η σπατάλη είναι κακόβετα. Διότι θα μας δει και ο Θεός. Δεν πίνω τίποτα. Δεν πίνω τίποτα.
14: Έλα σε παρακαλώ αγάπη μου, γιατί να αρχίσουμε την ημέρα μας με καυγά?
11: Όχι, έχω δίκιο γιατί δεν έχω δίκιο?
14: Έχεις δίκιο.
11: Αυτό θέλω να μου πεις, τίποτα άλλο. Τόμαν.
14: Τι έγινε?
11: Μου λείπουν τρία ολόκληρα πενταράκια.
14: Εγώ τα πήρα για να σου αγοράσω την εφημερίδα σου. Κυρία, δεν έχει ούτε κοιμά ούτε παϊδάκια.
13: Πάρε μοσχάρι.
14: Για βραστό καλέ κυρία.
13: Ναι, για βραστό.
14: Πόσο να πάρω? Πάρε 1,5 κιλό.
11: 1,5? Τι 1,5? Γεια στάσου ρε Βέτα, γεια στάσου ρε Βέτα. Ποιος θα το φάει 1,5 κιλό κρέας? 1 κιλό να πάρεις.
14: Μάλιστα κύριε.
11: 1 κιλό παρά.
14: Μάλιστα.
11: Τι να το κάνουμε παραπάνω? Έτσι δεν είναι ρε Βέτα? Ούτε λόγος κατά δρόμο να είμαστε.
14: Είπα Λάμπρο, μεσημέρι βράδυ.
11: Ναι, μεσημέρι βράδυ. Τι είμαστε? Τρεις ψυχές είμαστε. Άντε να πέσουμε με τη μούρη και οι τρεις απάνω στο μοσχάρι και να φάμε τα 3/4. Το άλλο το χρειαζόμαστε. Για να κάνουμε μανάρια τους χείλους της γειτονιάς. Όχι αν το χρειαζόμαστε μάλιστα. Και 1,5 και 3 και 5 και 10 κιλά. Αλλά όχι στο βρόντο. Όχι σπατάλες. Θα μας δει και ο Θεός, τράπαμε. Τα λεφτά Βέτα μου εύκολα τρώγονται αλλά δύσκολα βγαίνουν. Δεν ξέρω δηλαδή αν είμαι σαφής.
14: Παραείσαι μάλιστα.
11: Πώς είπατε μαντάμ? Τι παρά είμαι δηλαδή?
14: Παραείσαι σαφής.
11: Και είναι κακό αυτό δηλαδή να είναι κανείς σαφής? Όχι, είναι κακό δηλαδή, συγγνώμη.
14: Όχι, κακό δεν είναι, αλλά ούτε και καλό είναι. Στη ζωή δεν βλάπτηκε λίγη ασάφεια?
11: Πώς το πεις αυτό?
14: Λέω Λάμπρο μου, ότι στη ζωή δεν είναι μόνο τούτο και εκείνο, αλλά και κάτι άλλο.
11: Γεια σας, τι λες ρε Βέτα, γεια σας, ποιο είναι τούτο, ποιο είναι εκείνο και ποιο είναι τ' άλλο?
14: Αχ Λάμπρο.
11: Όχι, για εξήγησου.
14: Στο τούτο και στο εκείνο είσαι πρώτης τάξης νοικοκύρης και ξέρεις να κρατάς τάξη. Αλλά στο άλλο υστερείς.
11: Υστερώ, ε. Υστερώ.
14: Πολύ.
11: Στο άλλο.
14: Στο άλλο.
11: Στο τούτο και στο κείνο όμως.
14: Είπαμε, εντάξει.
11: Τώρα για, δεν μου λες σοβαρολογούμε ή λέμε ότι μας κατέβει.
13: Φυσικά σοβαρολογούμε. Κατάλαβε το λάμπρο μου. Την ομορφιά στη ζωή δεν τη δίνουν τα απαραίτητα. Τη δίνουν τα περιτά.
11: Για εσάς δηλαδή, Ρεβέτα, ομορφιά στη ζωή είναι να φτιάχνουμε ένα καζάνι καφέ, να πίνουμε τρία φλιτζανάκια και τον άλλο να το χύνουμε.
13: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
11: Από κάτι τέτοιες λεπτομέρειες μπορεί να πέσει έξω ένα σπίτι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Έβαλα το μικρό αυτό αποσπασματάκι γιατί το γούσταρα χθες. Τις ελληνικές ταινίες έχουν υποθεί όλα. Το έχουμε πει χρόνια πριν. Όλα, όταν λέμε όλα, όλα. Όλα όσα έχουμε μάθει, όλα όσα θα μάθουμε, όλα όσα δεν θα μάθουμε, όλα όσα ξέρουμε, όλα όσα δεν μάθαμε ποτέ. Καλημέρα σας από τον Στάτους 107.7. Είναι Σάββατο και είναι 18 του Ιουλίου 2026 μετά Χριστόν. Θερμοκρασίες καλές, καλοκαιρινές, ζεστές. Χθες το βράδυ κάναμε και λίγο ουφ, 28 βαθμούς πρωί-πρωί, λέει το κέντρο. Μέχρι 34-35. Θα το κρατήσει λιγάκι, δεν θα το ξεφύγει. Και έτσι θα πάει και η αυριανή μέρα. Από Δευτέρα βέβαια αρχίζουν τα 37. Τα 37, τα οποία θα είναι 36-37. Από 35 και μετά θα λογαριάζεται ο τιμάριθμος που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Διεθνής ημέρα του Νέλσον Μαντέλα είναι σήμερα, ο οποίος ήταν έγχρωμος, έτσι, όχι όπως τις παραποιήσεις που κάνουν οι Αμερικάνοι. 6 και 16 ξημερώσαμε και στις 8 και 45 θα δύσει ο ήλιος. Του Αγίου Εμιλιανού, λέει, είναι σήμερα του μάρτυρο, σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων. Εμιλιανή, Εμιλία, η Έμι, ο Εμιλιανός και ο Εμίλιος. Εμίλιος είναι γνωστό όνοματά και ξέρω κανένα δύο-τρεις. Ένας είναι δικηγόρος. Ο Εμίλιος ο δικηγόρος. Νικολάκη, καλή σου μέρα. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε πρωί-πρωί, Θοδωρής, Ζηνοβία, Γιαννάκης αδερφός, good morning, στο Χαράλαμπο. Δημητράκης, Ευάγγελος, ούτε morning, καλή σας μέρα. Καλό Σάββατο Κυριακό να έχουμε. Όχι, Μανολάκη μου, από Δευτέρα δεν θα είμαστε ραδιοφωνικά μαζί. Μόνο στο κινητό θα μπορείτε να με βρίσκετε και εκείνο με μεγάλη προσπάθεια και επιμονή, έτσι. Συνήθως απαντώ στα μηνύματα όταν, ας πούμε, καίγεται κάποιος, έγινε κανένα σεισμός, είχαμε κανένα θανατικό και τέτοια. Πάμε να πούμε μια καλημέρα μουσικά και θα δούμε λίγο τι γίνεται για τη σημερινή μέρα. Έχει μια ωραία ησυχία έξω, αλλά έχει και κόσμο ο οποίος άρχισε να σπατσίρεν, που λένε κανονικότατα. Μανολάκη μου, καλή σου μέρα. Στον Ηλία, καλημέρα. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε, καλό πρωινό σε όλους. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα όπως κάθε Σάββατο. Δημήτρης, good morning.

καλημέρα, καλημέρα Θανάση μου, καλημέρα. Θα τα δούμε λίγο αυτά, κάτσε λίγο γιατί ο Τζόνις έστειλε ένα μηνυματάκι. Καλημέρα Τζόνι, φωτιά λέει στα Κωνσταντινοπολίτικα. Τι ακριβώς φωτιά και πού στα Κωνσταντινοπολίτικα? Όταν λες από την αριστερή μεριά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων στο δάσος. Κάτσε γιατί αυτό είναι όχι απλά σοβαρό, αλλά άκρος ανησυχητικό. Για εξηγήσου Τζόνι, για πες λίγο περισσότερα πράγματα. Τι ακριβώς βλέπουμε, φωτιά κάπου από τον περιφερειακό στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων? Μη μας κοψοχολιάζετε πρωί πρωί. Αντωνάκη μου καλημέρα και σε σένα γόρι μου, καλό πρωινό. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε καλημέρες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματα σας βέβαια έρχονται ήδη στο Viber 6908-357-800. Φωτιά μου γράφει ο Τζόνι στα Κωνσταντινοπολίτικα. Για βοηθήστε λίγο να δούμε τι βλέπετε από εκεί που είστε.

0: Λοιπόν, Βαγγέλης λέει μόλις πέρασαν δύο πυροσβεστικά από τη Διαγόρα. Άρα γίνεται κάτι. Θωμά, καλή σου μέρα στην Αλή και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Βλέπουμε καπνό κάπου, παιδιά, εκεί προς την περιοχή των Κωνσταντινοπολιτικών. Γιωργάκη, για βγες εσύ και κοντά είσαι, ρε φίλε. Ακούγονταν σιρήνες σε όλη την περιοχή, λέει ο Βαγγέλης. Για να πάρω μια γραμμή να δούμε λίγο τι γίνεται έξω, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Περνάς προσδυτικά τα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Ναι.
1: Και στο αριστερό σου χέρι μέσα στα πέφκα πρέπει να είναι η φωτιά.
0: Κάτσε λίγο. Με μπερδεύεις τώρα. Περνάς προς τα δυτικά, άρα είναι από τη μεριά της, του οικισμού.
1: Του οικισμού, ναι, ναι.
0: Α, όχι από την άλλη. Γιατί Κωνσταντινοπολίτικα είναι και από την άλλη μεριά που αρχίζει το δάσος. Γι' αυτό λέω, ας πούμε.
1: Όχι, ναι. Από τη μεριά εκεί που είναι τα πέφτια, τα λίγα.
0: Α, δηλαδή προς τα ανατολικά, όταν πηγαίνεις από τη δεξιά, το δεξί σου χέρι, ναι, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα, στην Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Η πυροσβεστική έχει ενημερωθεί, τους πήρα.
0: Ναι. Εσύ είδες καπνό, είδες κάτι.
1: Καπνό, πολύ καπνό.
0: Καίγεται οικισμό, σπίτι, καίγεται κάτι τέτοιο.
1: Δεν γνωρίζεις ακόμα. Ναι, ναι, δεν μπορείς να δεις.
0: Μάλιστα, θα το μάθει. Ευχαριστώ πάντως για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.

0: Ο καπνός φαίνεται, λέει, από τα σφαγεία, γράφει εδώ πέρα άγνωστος στο 900 το τηλέφωνο. Καμιά φωτογραφία, παιδιά, παίζει τίποτα. Για να πάρω κι άλλες γραμμούλες να δούμε. Με ανησυχεί τώρα αυτό το πράγμα. Βέβαια είναι από τη μεριά του οικισμού, γιατί άμα ήταν από την άλλη θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλή σου μέρα. Για πες τι γίνεται.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε. Επίσης. Περιπατητής καθημερινός απέναντι ακριβώς από εκεί που καίγεται. Πήρα την πυροσβεστική. Ναι. Χαλαρή φαινόταν, μια πολυκατοικία είναι. Λέει, τώρα
0: άρα διαμέρισμα, κάτι τέτοιο καίγεται δηλαδή. Καλά.
1: Μονοκατοικία.
0: Μονοκατοικία.
1: Και είμαστε ενήμεροι και είμαστε στο σημείο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Κάνεις περπατηματάκι κάθε πρωί.
1: Κάθε μέρα. Είναι. Μπράβο. Σε μια οδό καρδιακών εδώ. Πνευμονοπαθών και καρδιακών εδώ.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα πάμε πουθενά διακοπές, τίποτα, έχεις κλείσει κάτι για εδώ θα
1: την κάνεις. Δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Είναι ο 17ος χρόνος που δεν παίζει.
0: Δεν παίζει γιατί, δεν έχει γουστάρεις, όπως έλεγε ο τέτοιος, πού να πάμε στη Βαριμπόμπη τώρα, να πούμε και που φυσάει να πούμε. Να κάτσεις με σπιτάκι μέσα.
1: Να σου πω κάτι, με ρώτησε ένας φίλος προχτές
0: ναι.
1: Και γελάει ακόμα. Λέει θα κάνεις διακοπές, όπως το είπε, όχι θα πας, ναι. Θα κάνεις διακοπές. Από τι του λέω, γιατί είμαι συνταξιούχος για χρόνια. Και λέω, με έκοψε στα πόδια, δηλαδή θα κάνω διακοπές από το αραλίκι.
0: Από το αραλίκι μου κάθομαι, ναι, σωστό.
1: Λέω, πλάκα με κάνεις, του λέω. Πάμε πίσω αυτό που
0: είπε. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Βλέπω φωτογραφίες που μου στέλνετε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος το έστειλε, ο Τζόνις, ναι, είναι ένας λευκός καπνός. Ανεβαίνει ψηλά πάνω, βέβαια μπροστά έχει δάσος, είναι από πίσω μεριά ο οικισμός, έτσι πως φαίνεται από τον περιφερειακό μάλλον. Ευχαριστώ, Τζόνι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι ανησυχητικό, θα το τελειώσουν γρήγορα. Ναι, έχουμε πάθει τρέλα με τις φωτιές πλέον. Φοβόμαστε και τη σκιά μας, ας πούμε.

0: αποστό.
1: Καλημέρα και στο Φωτάκο. Τι είπε η Ευθυμίου, ότι οι συνταξιούχοι δήλωσαν στην Βουλή ότι θέλουν να τους κόψουν τις συντάξεις. Ε, παρακαλώ, μην τα λες αυτά τα πράγματα έτσι να πούμε. Κάθε μέρα μακαρόνια τρως, ρε φίλε. Δεν βαρέθηκες να πούμε. Ποιο, να το βάλω, το ακούσω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Καλώς την, καλημέρα Κατερίνα.
2: Να πούμε ότι δεν ξέρω, επειδή εγώ ήμουν στα τηλέφωνα με την πυροσβεστική, δεν ξέρω αν το έχει αναφέρει κάποιος ακροατής.
1: Ναι.
2: Έχει ξεσπάσει πριν από λίγα λεπτά φωτιά σε μονοκατοικία στην οδό Λινθού στην Άνω Τούμπα.
1: Είμαστε μπροστά, Κατερίνα μου, ναι, το ξέρουμε.
2: Ερχόμενοι εδώ είδα τα πυροσβεστικά, ωστόσο ακόμα η πυροσβεστική, επειδή όπως έχω ξαναπεί έχει φύγει το γραφείο τύπου κάτω στην Αθήνα, αργεί να δώσει εικόνα. Αν μπορούν οι ακροατές λίγο να μας βοηθήσουν με το τι συμβαίνει εκεί και αν μπορούν να μας στείλουν και κάποια φωτογραφία στο Viber, θα ήμασταν ευγνώμων.
1: Σε ευχαριστούμε Κατερίνα, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Α, είναι Κατερίνα, δεν μας άκουγε. Κατερίνιο, βλέπεις όταν υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι, το ενδιαφέρον. Αυτό είναι η οικογένεια εδώ πέρα, έτσι. Το ενδιαφέρον, ενδιαφερόμαστε. Να. Πήρε δημοσιογράφος, λέει: δεν έχω πάει ακόμα στη δουλειά, αλλά άκουσα τι έγινε. Εμείς και φωτογραφίες πήραμε και πληροφορίες πήραμε και στίγμα πήραμε και από την πρώτη στιγμή τα πήραμε. Αφού είμαστε 50 βήματα μπροστά, τι να κάνουμε, ρε Μανώλη.

Γεια σου κύριε Στέφανε, καλή σου μέρα και σένα. Καλό σου κούνα έχεις. Στο Δεσποινάκι, good morning, καλημέρα. Αντωνάκης. Είναι φωτιά σε μονοκατοικία στο ύψος των Κωνσταντινοπολιτικών. Το είπαμε πριν από κάνα 20 λεπτό περίπου. Έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική. Στη Διαγόρα δύο πυροσβεστικά ήδη έσπευσαν. Νομίζω πως θα το καταπολεμήσουμε πολύ γρήγορα το θέμα. Ευχόμαι βέβαια να μην ήταν κάποιος μέσα και να μην έχουμε τέτοιου είδους δράματα, γιατί αυτά είναι που φοβόμαστε περισσότερο. Και όπως μας το λένε και μας το ξαναλένε, λες και δεν το ξέρουμε, πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινη ζωή. Αλλά το ξέραμε αυτό, να ξέρετε, δηλαδή από παλιά, από τότε που μας διάβαζε γιαγιά παραμύθια, γνωρίζαμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο, αν και αυτό δεν είναι εύκολο να το αποδείξουμε.

0: Έρτη μου, καλή σου μέρα. Το post το παραπάνω που μου έστειλε και για τον Γρηγόρη, τι ακριβώς είναι, για εξήγησέ μου για να το καταλάβω, να το εμπεδώσω. Ειρήνη μου, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό και σε σένα, στον Κωνσταντίνο, στη Βασιλική, στον διαμαρτυρόμενο κύριο Σπύρο. Γεια σου, διαμαρτυρόμενε. Καλημέρα στη Σύση, στο Γιωργάκη. Έχει πολλά, πολλά μηνύματα. Έχει πολύ κόσμο, πολύ people σαββατιάτικα. Θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό break. Το πρώτο θα επιστρέψω. Θα δούμε λίγο τι γίνεται με την φωτιά. Αν και από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να καταλάβω, έχει πάρει μια φωτιά ένα διαμέρισμα. Μια μονοκατοικία, μάλλον. Συγγνώμη, μια μονοκατοικία είπαμε. Η οποία είναι στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Εγώ φοβήθηκα μήπως ήταν από τη μεριά του δάσους. Εκεί θα είχαμε μεγάλους χαντάδες. Εύχομαι ότι θα πάνε όλα καλά. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Αν κάτι καινούριο προκύψει και φαίνεται, μπορείτε να το επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα ή στις φωτογραφίες στο Viper. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να μπούμε σιγά σιγά στην καθημερινότητα του Σαββάτου. Έχει και το Σάββατο μια καθημερινότητα. Μην τα λέμε τώρα έτσι όπως είναι, γιατί τώρα ο Γιωργάκης σηκώθηκε πρωί, πήγε στη δουλειά μου. Λέει, και τι σημαίνει αυτό το Σάββατο και το Σάββατο και το Σάββατο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Για κάποιους το Σάββατο είναι αργία, για κάποιους δεν είναι αργία. Τώρα, άμα καθίσουμε και μετρηθούμε και δούμε πόσοι είμαστε και πόσοι είναι, δεν είναι σωστό πράγμα και αυτό. Για όσους και για όποιους, ας πούμε έτσι. Εμείς δουλειά έτσι κι αλλιώς. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Grecos Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
8: Μαλλιάρης Παιδεία.
9: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
8: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
16: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
16: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
16: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
13: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Άντε να ξεκινάμε. Καλημέρα Κατερινιώκη από Κολδάτσι.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Είχε πάρα πολύ, αυτό πρέπει να το ακούσεις. Δεν ξέρω, καταγράφονται το Σάββατο οι εκπομπές? Γράφονται και το Σάββατο.
1: Ωραία.
0: Να την ακούσεις έτσι. Βγαίνεις στον, με Μαξί πριν, ακριβώς πριν από ένα λεπτό. Μιλούσαμε για τη φωτιά, γιατί την.
1: Συγγνώμη, απλά μιλούσα στο τηλέφωνο.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά είχε πολύ πλάκα, γιατί είπα ακριβώς τα ίδια. Λες και είχαμε συνεννοηθεί. Δηλαδή, έχουμε φωτιά εκεί, μονοκατοικία κτλ. Δεν φαίνεται να είναι.
1: Γι' αυτό σου είπα, δεν ξέρω αν το είπατε ήδη.
0: Ναι.
1: Ήξερα, έχουν γνώσει φύλακες.
0: Έτσι, φύλακες. Γιατί ήταν και στην περιοχή σου εκεί κοντά, γι' αυτό λέω.
1: Μα εγώ ήμουν στο αυτοκίνητο.
0: Θα το καταλάβει, λέω κατευθείαν, γιατί θα το είδε. Γιατί μα στείλαν και φωτογραφίες για τον καπνό. Εγώ φοβήθηκα μόλις άκουσα Κωνσταντινοπολίτη και λέω θα έχει από τη μεριά του δάσους, ας πούμε. Γιατί άμα αρχίσει από τη μεριά του δάσους.
1: Όχι, η Ολύνθου δεν είναι, είναι πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Είναι πολύ πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα,
0: πριν,
1: η Ολύνθου.
0: Λεωνίδα, είναι... καλημέρα. Καλημέρα.
1: Μπορεί και να
0: πήρε
1: τίποτα από καμιά καντίνα. Έχουμε πανηγύρι εκεί.
0: Α, έχουμε, ναι. Πανηγύρι έχουμε στην Μαρίνα.
1: Αγία Μαρίνα.
0: Αγία Μαρίνα. Τούμπα, γιατί είναι. Μάλιστα. Τι νέα μας φέρνεις απ' έξω, μαντάτα?
1: Σκάβνε εδώ πέρα. Μα έχουν φάει την ψυχή εδώ γύρω. Και δεν είναι ότι δεν σκάβουν για να κάνουν κάτι σε έργο. Ενώ δηλαδή να φτιάξουν δρόμο, πεζοδρόμο, κάτι τέτοιο. Για κάτι
0: υποδομές, βάζουν. Υποδομές, ναι, βάζουν. Τώρα περνάνε.
1: Σωλήνες βάζουν. Σκάβνε και σκάβνε και τρρρρρ. Σαββατιάτικα, για όνομα.
0: Όλη η Θεσσαλονίκη είναι έτσι, να ξέρεις.
1: Εγώ κλαίω τον τουρίστα που έχει πληρώσει εδώ στο ξενοδοχείο, στα ξενοδοχεία δίπλα και στα Airbnb γύρω-γύρω. Για να ακούει στις 7 η ώρα το πρωί του Σαββάτου.
0: Το κομπρεσέρι, έτσι. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε στο Χρήστο, καλημέρα. Μου γράφετε πολλά όμως και πρέπει να δαπανώ χρόνο για να το διαβάσω και να δω λίγο τι ακριβώς μου λέτε.
1: Λακωνικούς, παιδιά, σας θέλω. Το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφή.
0: Ναι, αυτό που είπε η Κατερίνα. Θα το έλεγα και εγώ, βέβαια.

0: Επικά, έτσι την έχεις δει Οδύσσια.
1: Ναι, ναι, ναι, την έχω δει Οδύσσια. Τώρα, μια που έγινε και την ιστορία με την Οδύσσια, σκέφτηκε κάποιος, λέει, σήμερα είναι η μνήμη του Μαντέλα. Σήμερα, λέει ο κόσμος.
0: Φαγωθήκατε με το λευκό Μαντέλα.
1: Με το λευκό Μαντέλα, ναι, θέλω να κάνω λευκό το Μαντέλα. Καλά, εγώ δεν το είδα. Εμένα μου άρεσε ο. Πώς το λέγανε τον καθηγητή, εκείνο που αυτοκτόνησε ο άνθρωπος, Λαντίνης. Εκείνος το ξεκαθάρισε πολύ
0: να
1: ωραία.
0: Θέλω να διαβάσει την Γκέμα, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, έχω διαβάσει. Έχω δει αποσπάσματα βασικά έτσι, από αυτά τα οποία λέει. Ωραίος τύπος ήτανε.
0: Αν ήσουν στην Οδύσσια, ποιος ναι. πιστεύεις ότι θα ήσουν?
1: Α, πολύ ωραίο, Οδύσσια, στην Οδύσσια, κάτσε, γιατί έχει πολλούς ωραίους χαρακτήρες. Στην Οδύσσια. Μάλλον έναν από αυτούς που έφαγε η σκύλα και η χάριβδη. Από αυτούς τους αναλώσιμους του Οδυσσέα, προφανώς. Από εκείνους που όρμηξε και έφαγε τέσσερις, ας πούμε. Ένας από τους τέσσερις, θέλω, την πρώτη χαψιά που είχε κάνει, είχε φάει τέσσερις μαζί, θυμάμαι. Ή κάποιος που σκοτώθηκε σε μια μάχη και ήταν αναλώσιμος, ας πούμε, δεν είχε κεντρικό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να. Βασικά, κοίταξε να δεις, ξέρω ποιος θα ήμουν τώρα, δεν το συζητάω, πλάκα κάνω. Φυσικά και θα ήμουν ο Έκτορας, να πούμε, το συζητώ. Εσύ, Βασιλάκη, με τον Αχιλλέα, έτσι. Ε, τι να κάνουμε, εμείς είμαστε αντικυβερνητικοί συνήθως.
0: Κοίταξε, εγώ. Δεν είναι Οδύσσια, είναι Ιλιάδα, ναι. Αλλά έχω έναν αντίήρωα που θα μπορούσε να είσαι εσύ.
1: Στην Ιλιάδα, ναι, Οδύσσια, Ιλιάδα, γι' αυτό όλα μαζί το βάζω εγώ, δεν έχω... Για πες, ας πούμε, αυτό με συγκλονίζει τώρα.
0: Ο Θερσίτης θα ήσουν.
1: Ποιος είναι αυτός, τι έκανε αυτός?
0: Ο Θερσίτης ήταν αντιήρωας, ήταν κακός, ναι. Βέβαια αυτός ήταν και καμπούρης, αλλά εσύ δεν είσαι, όχι,
1: καλά,
0: εντάξει, εσύ τουλάχιστον είσαι, αυτός ήταν κακομούτσουνος, είσαι ωραίος, ναι. Όχι. Ήταν πολυλογάς και αφυρόστομος,
1: ναι, ναι.
0: Ήταν εντελώς αντίθετος στον πόλεμο.
1: Μπράβο του.
0: Και είναι διαβόητος από τη Β' αν δεν κάνω λάθος ραψοδία της Ιλιάδας, uh-huh. Όπου ο Όμηρος αφηγείται ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή το Θερσίτη. Είναι στη συνέλευση των Αχαιών, 9 χρόνια πολιορκείται η Τρία, αλλά δεν παραδίδεται. Ο Αγαμέμνον θέλει να δει αν έχουν ακόμα κουράγιο οι Αχαιοί να συνεχίσουν ή έχουν κουραστεί και θέλουν να γυρίσουν στις πατρίδες τους.
1: Έτσι.
0: Και τους βγάζει έναν λόγο έτσι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Να φύγουμε, σας λέω, όλοι με τα καράβια μας για τη γλυκιά πατρίδα, γιατί δεν γίνεται ποτέ να πάρουμε την Τρία, θέλοντας να τους τσεκάρει τη φάση. Αλλά. Εξεπλάγησαν οι Αχαίοι ακούγοντας αυτά. Η Ήρα από τον Όλυμπο ανησυχεί γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Παρακινεί τον Οδυσσέα να προλάβει την φυγή των Αχαιών. Ο Οδυσσέας υποπτεύεται ότι τους δουλεύει, τους τρολάρει ο Αγαμέμνονας. Και παίρνει το σκύπτρο που κρατά ποιος θέλει να μιλήσει επίσημα. Τρέχει να συγκρατήσει τους ενθουσιασμένους Αχαίους που λένε φεύγουμε.
1: Πάμε
0: φεύγουμε,
1: πίσω πατρίδα κτλ.
0: Μη φας, έχουμε γλάρο. Αλλά όταν έβλεπε κανένα πολεμιστή από το πλήθος που ρούλιαζε από τη χαρά του, κουπανούσε με το σκύπτρο. Κάτσε παλαβιάρη και άκου τους ανατέρους σου. Χαλάρωσε.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Θερσίτης που ήταν, σου λέω, πολύ αυτό.
1: Που μου μοιάζει, που λέμε, που μου μοιάζει λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, του λέει, γέτο Ατρέα, πάλι κακιωμένος είσαι, τι σου λείπει πια? Γεμάτες χαλκό είναι οι σκηνές σου και μέσα σε αυτές έχεις και γκομενάκια που εμείς οι Αχαίοι σε πρώτα σε σένα τα δίνουμε και μετά αυτό, ναι. Όποτε κυριεύουμε. Έχεις ανάγκη, λέει, και από άλλο χρυσάφι που κάποιος από τους Τρώες θα σου φέρει ως λίτρα για το γιο του που θα τον έχω εχμαλωτήσει εγώ ή κάποιος άλλος Αχαιός, δηλαδή εμείς τους μαζεύουμε και εσύ παίρνεις τα φράγκα.
1: Έτσι.
0: Ή μήπως θέλεις κανένα γκομενάκι ακόμα για να...
1: Το γκομενάκι πώς το γράφει ο Όμηρος, έτσι?
0: Δροσερό κορίτσι. Και μετά άρχισε να γύρισε και προς τους Αχαιούς και άρχισε να τους βρίζει. Κακομύριδες, λέει, τρομάρα σας. Πάμε, λέει, να γυρίσουμε στην πατρίδα με τα πλοία μας και να αφήσουμε τον αυτόν εδώ να χάνεται στην Τρία που ήρθε να μας το παίξει και έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Η Τρεσάν που λένε οι Γερμανοί.
0: Λοιπόν, και ο βγήκε ο Οδυσσέας και τον συνέφερε. Αλλά ναι.
1: Έχει φοβερούς χαρακτήρες η Ομήρου, η Ιλιάδα, Οδύσσια.
0: Κοίταξε τα ομηρικά έπι. Θεωρούνται τα ποίηματα των ποιημάτων.
1: Ναι, και νομίζω
0: όταν λέμε ο ποιητής με κεφαλαίο, εννοούμε,
1: ναι, ναι,
0: τον Όμηρο.
1: Ναι, ναι,
0: οι Άγγλοι μετέπειτα, όταν λένε ποιητής εννοούν τον Σέξπιρ.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Αλλά τι να μας πει και αυτός,
1: ο Γιάννης Καΐκη τώρα.
0: Τι να μας πεις και εσύ και εσύ και εσύ από τη ζωή σου. Μια νύχτα από τη δική
1: έχει
0: μου.
1: Ο Γιάννης Καΐκη,
0: από τον Όμηρο και τον Σέξπιρ στον Τερλέγκα. Έτσι είμαστε εδώ.
1: Στο Κατερινιό από Γερμανία μεριά μου είπες εχθές πας Ελβετία, φεύγετε Ελβετία διακοπές. Πώς είναι αλήθεια, περιέγραψε μου λιγάκι όταν πας Ελβετία τέτοια εποχή, τι γίνεται ας πούμε, τι παρακολουθείς εκεί πέρα, τι λίμνες, ποτάμια και τέτοια. Καλημέρα και στην Τέρη, γεια σου Δήμητρα. Δημήτρης λέει ωραία, ωραία, εγώ θα ήμουν η ωραία Ελένη. Εκεί δεν είχαν ανακαλύψει τους τρανσέξουλ, αλλά και τι δεν είχαν ανακαλύψει, πλάκα μας κάνει, όλα τα είχαν ζήσει.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Ναι,
0: τι. Υπάρχει στη, ακόμα και στη μυθολογία υπάρχει Ερμαφρόδιτη.
1: Μα βέβαια, φυσικά.
0: Και μάλιστα πήγα στο μουσείο της, στο Λούβρο πήγα.
1: Φυσικά.
0: Και είδα και το αρχείο άγαλμα του Ερμαφρόδιτου.
1: Καλέ, φυσικά.
0: Βλέπεις από πίσω μια κουκλίτσα καλύπηγο με ωραίο ποπουδάκι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και λες και ο Μπάμπης να μου, ναι.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια, είναι αρχαιολογικό άγαλμα.
1: Έτσι. Εδώ οι άγγελοι κατέβηκαν από τον ουρανό και νυφεύτηκαν οι γυναίκες στην. Τι λες τώρα να πούμε. Από παλιά είχε αλλάξει η ανομαλία, καλά κρατεί.

0: Ο Τραμπ θέλει να βάλει πρόστιμο για τον αέρα που καίνε η Καναδία, επειδή και εγώ τα δάση και έρχεται. Τα έχει χάσει ο άνθρωπος. Εντάξει, θέλω να πούμε. Καίγονται, λέει, τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα. Θα χρεώσουμε το κόστος στους δασμούς. Έτσι. Καλημέρα του λες και σου βάζει δασμό ο Τραμπ. Ρε τι γλέντια.
1: Να πούμε ότι είχαμε πριν από λίγη ώρα και ένα τροχαίο στο πολύχρονο Χαλκιδικής.
0: Οχ,
1: ναι, μάλιστα χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν έναν τραυματία από εκεί.
0: Για πες καλά, για πες καλά, έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Δεν έχω περισσότερα, δεν αυτό έχω προς το παρόν, απλά αν έχουμε εικόνα.
0: Παραλίγο χθες θα πήγαινε, θα μου πεις τώρα τι άσχετα είναι αυτά που λες ρε φίλε. Σαν να βλέπεις κάποιον να πούμε και του λες, ας πούμε, τι κάνει ο Γιώργος, λέει ο Γιώργος έφυγε από τη ζωή, λες, πω εγώ με χθες τον είδα. Ναι, αλλά δεν βοήθησε καθόλου. Και εγώ θα πήγαινε από χρεοπηγή χθες. Παραλίγο, αλλά δεν πήγα. Προσοχή, παιδιά, με τα ατυχήματα. Προσοχή στο δρόμο, προσοχή. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο εύκολα μπορεί να γίνει το κακό και δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα.

0: Είδα μια φωτογραφία από μια στο Ντουμπάι, λέει, εκατομμύρια κρυμμένα στους τοίχους και μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαίνης. Δεν ξέρω αν την είδε στο πρώτο θέμα αυτή τη φωτογραφία με τα σακούλια τα πράσινα από πίσω. Όλο αυτό είναι κοκαίνη πίσω που είναι. Πόσους τόνους κοκαίνη δηλαδή είχαν διακινήσει οι άνθρωποι. Πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλη ποσότητα, όντως, ας πούμε, δηλαδή, γιατί... Πόση κοκαίνη κυκλοφορεί εκεί έξω, ρε παιδιά.
1: Εν τω μεταξύ, κοίταξε τώρα, εγώ θα σου πω πόσους τόνους, τι πόσο τόνοι είναι,
0: τώρα,
1: πόσα κιλά.
0: Τι κιλά τώρα, παιδιά, μιλάμε για τόνους, μιλάμε τώρα, τι κιλά είναι αυτό τώρα, εδώ μιλάμε, θέλει δύο ανατρεπόμενα. Κάτσε να δω πόσα κιλά, δεις πόσα, να είναι, να γράφει κάπου μέσα το ρεπορτάζ. 13 τόνους, 13 τόνοι
1: είναι. Λοιπόν, 13
0: τόνοι
1: είναι 13.000 κιλά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Φαντάζεσαι τώρα.
1: Δηλαδή, άρα 13 εκατομμύρια γραμμάρια. Επί, σου λέω τη φτηνιάρικη, 50 ευρώ. 650 εκατομμύρια ευρώ αξία.
0: Ωραία, φίλε. Ναι.
1: Άσπαστη.
0: Άσπαστη, ναι, φαντάζομαι. Άμα την
1: οδεύσει
0: και λιγάκι, ναι, ναι. Και άμα την κάνει για τα μία δόση τρει, άστε να πάνε.
1: Πω, 650 εκατομμύρια. Διακινείται πολύ μαύρο χρήμα, παιδιά.

0: Αντωνάκη μου, καλημέρα, γόρι μου, καλή δουλίτσα. Και για εσάς που σήμερα θα πάτε στη δουλειά κανονικά, έτσι, γιατί τώρα καλά τα λέμε εμείς εδώ, ωραία τα χασμουριόμαστε, αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος λίγος πολύς, ρε Βαγγελάκη, όποιος και είναι, κάποιος είναι, τι νομίζεις ότι εσύ επειδή πες όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω από σένα δηλαδή, και επειδή εγώ θα σταματήσω λίγες μέρες το ραδιόφωνο σημαίνει ότι θα είμαι όλη μέρα στον ήλιο και θα λιάζομαι? Πλάκα μας κάνει, σας είπα, αυτή η εβδομάδα είναι εργάσιμη κανονική, αλλά θεωρητικά παίρνουμε μια άδεια. Είναι της φυγής φόβος, μη μ' ακολουθείς. Το θέμα είναι να μην μας λείπει η διάθεση, έτσι Νικολή, να μην μας λείπει η διάθεση. Διάθεση να έχουμε για να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν. Εκεί είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής. Το να πας διακοπές και να είσαι μέσα στη γρίνια, μέσα στη μύρλα, αυτό σε πειράζει, εκείνο σε πειράζει, το χταποδάκι ήταν σκληρό, είναι τώρα φαΐ αυτό και τα λοιπά, και είσαι μια ζωή να βγούμε μέσα στη γρίνια, άστο καλύτερα ρε φίλε. Λοιπόν, για να ανοίξουμε λίγο γραμμούλες να δούμε αν περνάει κάποιος από Κωνσταντινοπολίτικα μεριά.
1: Είναι Άνω Τούμπα.
0: Εντάξει, το διορθώνουμε. Άνω Τούμπα. Αν βλέπουμε ακόμη καπνούς εκεί πέρα να αναβλίζουν.
1: 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε κάποια αναφορά για τραυματισμό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν έχουμε, δόξα στον Θεό.

0: Για να καταλάβεις η Ολύνθου.
1: Ξέρω καλέ που
0: είναι. Είναι μία κάθετος έτσι στη Διαγόρα.
1: Στη Διαγόρα, ναι. Είναι,
0: είναι σχετικά κοντά, πώς να σου πω.
1: Πολύ πριν την Περεβού, πολύ πριν. Πριν το γεφυράκι.
0: Πολύ πιο πριν. Πριν από...
1: Την Επιδάβρου.
0: Πώς να σου πω τώρα.
1: Καλή τη ξέρω σου.
0: Λίγο παραπάνω το, στην Αγία Μαρίνα, πώς σου είπα κοντά.
1: Ναι, ναι.

0: Καλέ, όταν έκανε συνέντευξη χθες την κυρία Λατινοπούλου, είναι εδώ, εσύ έγραφε σε τέτοια στα μέσα. Σύμφωνα η Λατινοπούλου. Σύμφωνα η Λατινοπούλου. Γλώσσα δεν έβαλε μέσα. Ρε τι πάθαμε. Την άκουσα όλη τη συνέντευξη live κανονικά, γιατί ήμουν στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε Χαλκιδική. Και την έβαλα στα ίντερνετ μέσα και την άκουγα ζωντανά. Ρε το Αφροδιτάκι. Όλα μαύρα τα βλέπει, όλα άσχημα. Δεν γίνει τίποτα καλό. Μα τίποτα, μα τίποτα. Βρε η κορίτσι μου, δεν γίνεσαι πιστευτή έτσι. Καταλαβαίνω, κάνεις αντίσταση. Κοίτα εμένα, τι ωραία. Λέω ότι κάτι έκανε και αυτή η κυβέρνηση. Κάτι
1: εμένα προσπάθησε. Με προβλημάτισε πολύ το γεγονός ότι κάποια πράγματα που έλεγε.
0: Είναι σωστά.
1: Όχι.
0: Όχι, για μένα ήταν σωστά.
1: Όχι, θα σου πω. Κάποια πράγματα που έλεγε δεν συνάδουν με αυτό που λέμε διάκριση των εξουσιών.
0: Τι είναι αυτό, περιμένουμε τι.
1: Ότι ρε παιδί μου απέδιδε πράγματα στην κυβέρνηση.
0: Α.
1: Που έχουν να κάνουν σαφώς με τη λειτουργία της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Και περίμενε.
0: Ναι.
1: Αυτό, επειδή η ίδια είναι δικηγόρος και ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα της δικαιοσύνης, έχω μια ανησυχία για τους πελάτες της.
0: Πελάτες.
1: Σε φάση, ξέρεις, είστε σίγουρα δικηγόρος. Βέβαια, να πούμε ότι στη νομική κυρία Λατινοπούλου πέρασε με αθλητικές επιδόσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Επειδή ήταν πρωταθλήτρια στο τένις. Mm. Αλλά ξέρεις, έλεγε κάποια πράγματα που ήμουν σε φάση, είστε σίγουρα δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως, ήρθε χθες ανακοίνωση για, για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Θα ασχοληθούν, θα το μελετήσουν το Σαββατοκύριακο τα μέσα λογικά και θα αρχίσουν να μιλάνε γι' αυτό από Δευτέρα. Εγώ ξεκίνησα να το διαβάζω. Είναι μια έκθεση περίπου 39 σελίδες για την Ελλάδα. Και δεν είμαι πολύ χαρούμενη, αλλά βλέπει μια μικρή πρόοδο ότι γίνονται δηλαδή κινήσεις προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται και άλλες. Αυτό σημειώνει η έκθεση. Αλλά σε σχέση δηλαδή με πρόπερση.
0: Ποια περίοδο εκθέτει?
1: Το 25.
0: Το 25.
1: Σε σχέση με το 24 είναι καλύτερα τα πράγματα. Γίνονται μικρά βήματα προόδου.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, σκέφτηκα κάτι. Ότι ένας από τους λόγους που είχαμε πάρει αρνητική βαθμολογία το 24 ήταν το γεγονός ότι αρνήθηκε η κυβέρνηση να διορίσει πρόεδρο του Αρείου Πάγου τον αδερφό του Φλωρίδη, τον οποίο τον είχαν ψηφίσει οι συνάδελφοί του για να βγει, αλλά η κυβέρνηση τον απέρριψε για λόγους, καταλαβαίνεις, ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόεδρο του Αρείου Πάγου τον αδερφό του Υπουργού Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Το οποίο σε εμάς κάνει νόημα, αλλά στον δίκτυο αυτών ήταν ότι, ξέρεις, οι δικαστές ψήφισαν έναν άνθρωπο για εκεί και εσύ κυβέρνηση τους αγνόησες και έβαλες τον επόμενο.
0: Ναι.
1: Καταλαβες?
0: Μάλιστα.
1: Ότι κάτι για το οποίο ουσιαστικά κατ' ουσίαν ήταν πιο σωστό που έγινε έτσι, αλλά ο δείκτης βλέπει ότι αγνοήθηκε η ψήφος των δικαστικών.
0: Ναι.
1: Και το βαθμολογεί αρνητικά.
0: Και πήρε πρωτοβουλία ο πρωθυπουργός αυτόνομα, που δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται ουσιαστικά.
1: Ψηφίζουν οι δικαστές και διορίζει η κυβέρνηση, αλλά ψηφίζουν οι δικαστές.
0: Άσχετο όμως. Δηλαδή ψηφίζουν οι δικαστές, αλλά διορίζει η κυβέρνηση. Με τι να ψηφίσουν οι δικαστές,
1: γιατί η κυβέρνηση διορίζει αυτό που ψηφίζουν οι δικαστές συνήθως. Απλά τώρα, επειδή δεν φαινόταν σωστό να έχουμε πρόεδρο Αρείου Πάγου που ήταν αδερφός του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύγκρουση, conflict.
0: Ναι, conflict.
1: Κατάλαβες. Okay. Γι' αυτό δεν διορίστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό έχουν και να ξέρει τα αδέρφια μεταξύ του δεν μιλούνται.
0: Α, έχουν τέτοια. Α, η καημένη μάνα, η Δήμηρη. Η Δήμηρη, συγγνώμη. Η Δήμηρη είναι άλλο πράγμα. Πηγαίνει από το Δημηρία.
1: Η Δήμηρη έχει δύο μυρούς, δύο μπουτσά.
0: Δεν είπα Δήμηρη.
1: Μυρί.
0: Λοιπόν, θα πούμε κανένα δελτίο, τι θέλεις, γιατί πήγε 8. Να δούμε λίγο το σημείο, κάτσε λίγο, θα πούμε ένα δελτιάκι, να δούμε λίγο τι γίνεται και θα επιστρέψουμε για να δούμε και άλλα πραγματάκια. Αν τα πάρουμε σιγά σιγά τώρα, δεν θέλει βιασύνη στο Σάββατο, σαν τη φέτα που οριμάζει, έτσι, πολύ καλό, φέτα, σιγά σιγά. Θα πάρουμε ένα-ένα μαζί, θα τα εξηγούμε όλα. Πάμε σε ένα δελτίο διαφημίσεων, ειδήσεων και διαφημιστικών σποτ και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8, ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε στις 7 το πρωί σε μονοκατοικία στην οδό Λίνθου στην Άνω Τούμπα. Στο σημείο επιχειρούν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Στο σημείο δεν υπάρχει προσωπαρόν αναφορά για τραυματίες. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Τροχιό ατύχημα σημειώθηκε χτες το βράδυ, ξημερώματα σήμερα, στο πολύχρονο της Χαλκιδικής. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής με 4 πυροσβέστες και 2 οχήματα για τον απεγκλωβισμό ενός τραυματία. Στις 9 το πρωί ξεκινά στη Βουλή η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της η κυρία Δούρου αναφέρει πως ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη και πως η ανάταξή του εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 έως 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Περισσότερες από 5.000 άδειες για την επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ είχαν εκδοθεί έως και την περασμένη Τρίτη, με το συνολικό ποσό της δωρεάς κρατικής αρρωγής που αντιστοιχεί στις άδειες να ανέρχεται στα 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο αποκατάστασης των επιπτώσεων των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ συνεχίζεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, στον Καναδά, περισσότερες από 200 φωτιές μένονται ανεξέλεγκτες, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η κατάσταση είναι κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε χτες τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέφρηκαν οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Πονδυλίδης και Μαρία Πεταχίδου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία U17 Mixed στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κλάσης 4-20 στη Γαλλία.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής τους 35, στα Γιάννητσά και τις Σέρρες τους 36 και στη Βέρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και στα Γρεβενά τους 37 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278-279.
3: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
4: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
13: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
12: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα, 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
13: Κούκλα είσαι.

0: Άρε Χριστάρα, διάβασε το μήνυμά σου που μου έστειλε στο προσωπικό νούμερο. Το διάβασε προσεκτικά, ναι. Θα μπορούσα να μιλάω για πολλές ώρες, αλλά δεν θα βγάλουμε άκρη. Θα σου πω μόνο τούτο, Χρήστο μου, και σου στέλνω και την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Η ισορροπία για να επιτευχθεί πρέπει να είσαι πάρα πολύ ανισόρροπος στις μέρες μας. Αλλιώς είναι δύσκολο πράγμα. Και αν καθίσω να σου μιλήσω για την ισορροπία, ίσως να καταλάβεις κάποια στιγμή, αλλά θέλει καφέ, κουβά και μπόλικο νερό. Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα στην Έλενα. Λεωνίδα, ωραία τα σκιαγραφήματα που κάνει. Όλη μέρα κάθεσαι στο κομπιούτερ μπροστά, ρε κομπιουτεράκια. Ούτε οι συνταξιούχοι δεν κάνουν κάτι τέτοιο, να πούμε. Ωραία τα κάνεις πάντως, πρέπει να το ομολογήσω. Ωραία, έτσι χτυπάς την επικαιρότητα με πολύ ωραία σκίτσα, τα οποία διαμορφώνεις κατάλληλα. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε να δούμε τι γίνεται απ' έξω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κυρία μου.
1: Μία επισήμαση θέλω να κάνω για κάτι που είπε ο σταθμός πριν από τις 8. Αν άκουσα καλά.
0: Ναι.
1: Είπε η κοπέλα ότι οι αεροπαγίτες πρότειναν έναν για να γίνει πρόεδρος Αριουπάγου και η κυβέρνηση λέει για ευνοήτους λόγους διόρισε άλλο, άκουσα καλά.
0: Έτσι είπαν, για τον αδερφό του Φλωρίδη.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν έχουν έτσι τα πράγματα, αυτό ξέρω τουλάχιστον.
0: Κάτσε, γιατί έρχεται ο υπεύθυνος εδώ πέρα να σας το ενημερώσει, για μην τα λέτε σε μένα, που εγώ με την μπάλα δεν ασχολούμαι.
1: Όχι, τα λέω σε εσάς, για να ακούσουν οι ακροατές.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί διασχημάτισαν μια γνώμη πολύ άσχημη.
0: Για πέστε.
1: Από ό,τι ξέρω, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να προτείνουν οι αεροπαγίτες τρεις. Και από αυτούς καθορίζει.
2: Ο πρώτος σε ψήφους, με συγχωρείτε, ο πρώτος σε ψήφους ήταν ο αδερφός του Φλωρίδη.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Τρεις ορίζει ο νόμος. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση σύμφωνα με τον νόμο είναι ελεύθερη να διορίσει τον πρώτο του Αριουπάγου. Αυτό ήθελα να πω. Κάντε μια διερεύνηση, αν θέλετε.
2: Ναι, ποιο ήταν το λάθος, δεν καταλαβαίνω. Ποιο ήταν η.
1: Είπατε για ευνοήτους λόγους.
2: Ναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι τον έχουμε πρόεδρο του Αριουπάγου. Τον αδερφό του Υπουργού Δικαιοσύνης θα φαίνεται.
1: Είπατε ότι οι αρεπαγίτες
2: ψήφισαν τον Βασίλη Φλωρίδη.
1: Ψήφισαν άλλον, είπατε.
2: Το Βασίλη Φλωρίδη, σας λέω, ψήφισαν τον αδερφό του Γιώργου Φλωρίδη. Και επειδή δεν μπορούσε, δεν φαινόταν σωστό να είναι ο αδερφός του πρόεδρος του Αριουπάγου, του Υπουργού Δικαιοσύνης, δημιουργούνταν conflict με αυτό. Σύγκρουση συμφερόντων, πώς το λένε. Γι' αυτό πήγαν στον επόμενο. Και δεν διόρισε τον αδερφό του Φλωρίδη και μάλιστα πέρσι. Ναι, δεν καταλάβατε μάλλον καλά.
1: Το ευνοήτους λόγους δηλαδή πήγαινε, ας πούμε.
2: Για να μην υπάρχει σύγκρουση.
1: Εγκομιαστικά. Πάντως δεν υποφελούνται η κυβέρνηση να διορίσει τον πρώτο ψήφους. Καταλάβατε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας
0: μέρα.
2: Και μάλιστα πέρσι είχα και κάποιους φίλους, οι οποίοι ήταν συγκεκριμένης πολιτικής τοποθέτησης, οι οποίοι δεν το είχαν παρακολουθήσει όλο το ρεπορτάζ και πήγε και διόρισε τον αδερφό του πρόεδρο του Αριουπάγου.
0: Ναι.
2: Το οποίο δεν έγινε, τον ψήφισαν οι δικαστικοί.
0: Γιατί όμως, δηλαδή εγώ τώρα έχω έναν αδερφό, δύο αδέρφια έχω. Δηλαδή ο ένας έγινε γεωργός, ο άλλος είναι στο ίδιο επάγγελμα με εμένα, ασχολείται με το ραδιό.
2: Εσύ δεν την καταλαβαίνεις τη σύγκρουση.
0: Τη σύγκρουση. Εγώ δεν καταλαβαίνω άλλα πράγματα, αλλά μην τα συζητήσουμε τώρα γιατί είναι και Σάββατο. Ξέρω εγώ, τώρα να αρχίσουμε να καταλάβουμε τώρα τη σύγκρουση έτσι πως τα έχουμε φτιαγμένα. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Πολύ καλά καταλαβαίνω τι λες. Αλλά το να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα ή ψηφίστηκε ως άξιος, ας πούμε. Μπαίνουν άλλα πράγματα στη μέση, ας πούμε, όταν μιλάμε για θεσμούς τώρα.
2: Δεν τον βάλαν και κυκλοφόρησε fake και βρίζανε.
0: Άλλο τι κυκλοφόρησε, βρε κορίτσι
2: μου. Λέω,
0: αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα.
2: Φαντάσου να τον έβαζε.
0: Ναι.
2: Να τον έβαλε, που τον ψήφισαν οι συνάδελφοί του, έτσι.
0: Mm-hmm. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου αρέσει είναι όταν μιλάμε για ανεξάρτητες αρχές. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες αρχές. Όταν λέμε ανεξάρτητες αρχές, θα πρέπει αυτοί να διορίζουν και να κανονίζουν χωρίς να επεμβαίνει.
2: Ακριβώς για τον λόγο αυτό, αυτό που κάνει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή με τον νόμο που άλλαξε από πέρσι και γι' αυτό το λόγο μας βάζει θετικά points φέτος ή το παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου, είναι ότι άλλαξε ο τρόπος και πλέον η κυβέρνηση διορίζει αυτούς που προτείνουν οι δικαστές.
0: Μάλιστα. Ενώ παλιά τι γινόταν δηλαδή.
2: Διόριζε απευθείας.
0: Α. Άρα καλά λένε μερικοί που φωνάζουν δηλαδή ότι η κυβέρνηση τώρα δεν διορίζει, το άλλαξε. Πέρσι
2: διορίζει,
0: όμως,
2: αλλά διορίζει αυτούς που προτείνουν συνήθως δικαστές.
0: Ενώ παλιότερα διορίζει εγώ μόνος του. Έλεγε θα βάλω εγώ το Μίτσο, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί, να σου πω την αλήθεια, αλλά ξέρω ότι άλλαξε προς το καλύτερο όπως αναφέρει η έκθεση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τους τρόπους και τα κρίνα. Ναι, γιατί ήταν υποψήφιο ο αδερφός του, δεν ξέρω αφού το. Τέλος πάντων, αφού πού πας, αφού δεν πρόκειται για υποψήφιο. Άστο, μην το παρακαλώ, σιγά μέσα, ελάτε, γιατί δεν θα. Είναι και λίγο τώρα το μυαλό μου είναι θολό. Πω, παρακαλώ.
3: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
3: Παρακαλώ, ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Για ρωτήστε.
3: Ο περιφερειακός είναι ανοιχτό σήμερα.
0: Γιατί να μην είναι.
3: Αν έχει ένα πρόβλημα.
0: Θα σας απαντήσω αμέσως με δευτερόλεπτα, αν μου δώσετε λίγο χρόνο. Ναι, δεν έχω ακούσει, εγώ δεν ξέρω η Κατερίνα, αλλιώς θα έχει επέμβει αν ήξερε ότι θα κλείσει το περιφερειακό σήμερα. Όλα καλά είναι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο περιφερειακό.
3: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Όχι. Μπορείτε να το διασχίσετε όλη τη διάρκεια της ημέρας, να είστε καλά, καλημέρα. Ο επόμενος στη γραμμή έχω, δεν έχω. Δευτέρα βράδυ θα κλείσει ο περιφερειακός, με ενημερώνει η Κατερίνα. Έχετε το νου σας. Καλημέρα στον Κωστή και στην παρέα, λέει, καλημέρα. Καλημέρα και στον Γιώργο. Για ποιο λόγο έθεσε υποψηφιότητα? I don't know, δεν ξέρω. Αυτά μην με μπερδεύετε με αυτά εμένα τώρα. Βλέπεις, Χριστάκη μου, τι εννοώ, ισορροπία. Ότι κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, είναι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουπάκιας. Δηλαδή, αυτό είναι που δεν μπορώ να συντονίσω στη δική μου πραγματικότητα και καθημερινότητα. Γιατί εγώ είμαι πιο απλοποιημένος ως εγκέφαλος και η δικιά μου απλότητα σε μερικά πράγματα έχει ένα πρακτικό χαρακτήρα.

Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματα σας έρχονται ήδη στο Viber 6908-357-800.

Φωτάκο, τι θέλεις να παίξω για τη 13η σύνταξη τώρα, Σαββατιάτικα, αυτό θέλεις να... Γιατί κατεργήστηκε, τι είπε η Ευθυμίου της Νέας Δημοκρατίας, αυτό θέλεις να δει και μου το λες, γιατί δεν το παίζεις, γιατί δεν το παίζεις, θες να τα ακούσεις δηλαδή αυτό το πράγμα. Αγόρι μου καλό, αγόρι μου καλό, αγόρι μου καλό. Κάθε φορά που ακούς ένα γαύγισμα, άμα δίνεις σημασία στον σκύλο που γαυγίζει, δεν θα πας πουθενά. Δεν θα πας ποτέ εκεί που ξεκίνησες να πας και μάλιστα θα ξεχάσεις τον δρόμο που ξεκίνησες και που ήθελες να πας. Θοδωρή, καλημέρα και σε σένα και καλό πρωινό. Γούτε μόργκεν. Σωστή τοποθέτηση του Πασχάλη. Αν δεν μιλούνται δυο αδέρφια για τον Α και Β λόγο, ρε παιδί μου, θα πρέπει η θέση του ενός να αποκλείει τον άλλον. I don't know, Πασχάλη. I don't know. Αλλά είναι αυτό που είπε και η Κατερίνα, έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Προσπαθούμε να μην σκανδαλίσουμε τον κόσμο με τις ενέργειές μας μερικές φορές. Μην γίνουμε προκλητικοί, μην γίνουμε. Καταλαβαίνετε τώρα. Είναι αυτό που λένε τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

Λέτε ότι μυρωδιά καπνού. Γνωρίζετε κάτι, Θοδωρή μου? Τώρα ξύπνησες μάλλον. Μάλλον τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο σου. Από τις 7 εκδηλώθηκε φωτιά κάπου στη Τούμπα. Σε μονοκατοικία η οποία παρενεύει πυροσβεστική. Και έχει μείνει μόνο η φωτιά και η μυρωδιά, ίσως στην ευρύτερη περιοχή να πέφτει σαν πούσι. Από κίνηση είμαστε καλά. Για σένα που θέλεις και σκέφτεσαι να ξεκινήσεις για το φεβιό σου, δεν βλέπω πουθενά δηλαδή κίνηση που να μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Να είσαι καλά, Θοδωρή μου.

0: Καλημέρα στον Κυριάκο, κύριε Σωτήρη, καλημέρα στη Δήμητρα.
1: Φύσαμε.
0: Στην περιοχή της Τούμπας, λέει, Λαμπράκη, Περεβού, λέει, πάρα πολύ.

0: Και αδέρφη, άρε Κρήτη, δεν θα αξιωθούμε φέτος να πάμε. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ λέμε, δόξα τω Θεώ λέμε.
1: Περνάω τώρα τη μοναστήριο, δεν έχει τίποτε. Όλα
0: ναι, είναι άδειοι δρόμοι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Έφυγε πολλοί κόσμος χθες όμως, παιδιά. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε χθες.
1: Ναι. Ναι. Και φάνηκε.
0: Φάνηκε, ναι, φάνηκε αμέσως. Φάνηκε και το βράδυ που σταθμεύσαμε το αυτοκίνητό μας, είχαμε επιλογές στα πάρκινγκ. Φάνηκε το πρωί που ερχόμουν εγώ στη δουλειά, είδα πολύ λίγους ανθρώπους. Έχει αδειάσει, έχει αδειάσει πολύ και θα αδειάσει.
1: Στο ραδιόφωνο πήγες, όχι στη δουλειά.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη.
1: Το
0: συγγνώμη.
1: Δεν είναι δουλειά.
0: Ναι, όχι. Ναι. Το ξεχνάω καμιά φορά έτσι, το βάζω και εγώ μέσα στα.
1: Γι' αυτό είμαστε και εμείς οι φίλοι, να στο υπενθυμίσω.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι, σωστά.
1: Η γειτονιά σου πηγαίνω.
0: Α, ναι. Πού θα πας, Σκίδρα?
1: Σκίδρα, πότε.
0: Α, θα μέχρι τι ώρα θα είσαι εκεί, θα περάσω κι εγώ. Το μεσημεράκι δηλαδή, κατά τι 3 ώρα.
1: Όχι, όχι. Εγώ καμιά ώρα δουλειά έχω.
0: Α, και θα γυρίσει. Να είδε κι εσύ δουλειά, λε. Συνταξιούχο άνθρωπο. Το ομολόγησε τώρα δηλαδή.
1: Κοινωνία, άτιμη κοινωνία που άλλου του ανεβάζει.
0: Και άλλου του κατεβάζει. Τι να κάνει, έτσι.
1: Έτσι, άμα έρθει στην ανάγκη.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Τι να κάνει. Αντί να βγει στη Ζητιανιά.
0: Καλό, καλό είναι αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε. Φιλιά πολλά, καλή σου μέρα.

μάτια. Και η Σόνια πήρε μυρωδιά το, το καυστικό της, της καύσης από μια μονοκατοικία η οποία κάηκε εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Αλλά απάντησα όπως τώρα που ανοίγετε τα ραδιόφωνά σας. Στην περιοχή της Τούμπας, αν μυρίζεται κάτι καμένο, κάηκε μια μονοκατοικία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Κατερίνα θα μας τα λέει όλα, το παρακολουθεί από νωρίς. Και εμείς το μάθαμε πολύ νωρίς το πρωί, κατά τις 7 η ώρα έγινε. Καλημέρα στο Θανάση από Αλάσκα. Κάτσε ρε Θανάση, πώς θα πετάς έτσι να πούμε από Αλάσκα. Την Αλάσκα βρίσκεσαι χωρίς φωτογραφία. Πώς θα το πιστοποιήσουμε αυτό, βγάλαμε. Α, να έβγαλε φωτογραφία. Α, πάνω θεμάμαι. Με το 13 βαθμούς στην Αλάσκα, 13 βαθμούς έχει καλοκαιράκι. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτή η όλη διαδικασία του ότι είμαστε μια γειτονιά. Εμείς που κάνουμε χρόνια ραδιόφωνο δεν τα ζούσαμε αυτά τα, αυτές τις συγκινήσεις δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Να κάνεις εκπομπή δηλαδή εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από τη συμπρωτεύουσα, και να σε ακούει ο φίλος στην Αλάσκα ρε φίλε. Και να είναι αλήθεια αυτό, όχι να το καταλαβαίνεις. Όλος ο κόσμος μια γειτονιά.

0: κομμάτια. Νικολάκη, καλημέρα. Στον κύριο Γιάννη, στην Ειρήνη, παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα, κύριε μου.
1: Η γειτονιά μας αυτή που λέμε,
0: ναι,
1: από εδώ μέχρι την Αλάσκα είναι 8.500 χιλιόμετρα.
0: 8.500 χιλιόμετρα μακριά είναι ο φίλος και μου στέλνει φωτογραφία.
1: Και όμως είναι μια γειτονιά.
0: Μια γειτονιά, ναι, και μου στέλνει.
1: Πολύ,
0: να είστε καλά, καλημέρα σας, κύριε μου, καλημέρα. Έχει το κατράν του αυτοκινήτου που δείχνει την, τη θερμοκρασία. Και μου λέει καλημέρα ο Θανάσης από την Αλάσκα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα επιστρέψουμε για να δούμε τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να κάνω μεγάλες αναλύσεις, Βαγγελάκι μου. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω γιατί είναι και τελευταία μέρα για την πρίτη διακοπές. Εντάξει, 1η Αυγούστου εδώ θα είμαστε πάλι. Όχι αυτό, το επόμενο Σάββατο. Θα είμαστε κανονικά στη θέση μας. Όχι γιατί έχω την αδυναμία και τον φόβο, ας πούμε, για παράδειγμα, μην δεν γίνω αποδεκτός, αλλά μην δεν γίνω κατανοητός. Αυτό είναι το θέμα. Το μεγάλο μου πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή, λες μερικές φορές κάποια πράγματα και κουράζεσαι όταν προσπαθείς, ας πούμε, να τα πεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουμε αυτό το. Ντε και καλά να εξηγήσουμε στους άλλους. Έχω αρχίσει να το αλλάζω λίγο αυτό το πράγμα και λόγω ηλικίας και λόγω ιδιοσυγκρασίας αλλά και υγρασίας προφανώς. Οπότε δεν. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, δεν μπορούμε τώρα να. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημισούλες. Επιστρέφουμε εδώ στον Στάτους 107.7.
2: Ώρα Ελλάδος 8.30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες η Toyotomi πρωταγωνιστεί στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Erai με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
15: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
14: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
15: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
14: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
16: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα.
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Μπαίνεις τσουλώντα!
20: Βγαίνεις περπατώντας.
21: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
22: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
23: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
22: Μαλλιάρης Παιδεία.
23: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
22: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
24: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
25: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
26: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
27: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
28: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
29: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
30: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
31: Η μυθική Ιθάκη.
32: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
33: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
34: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
35: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
36: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
37: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
38: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
39: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
38: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
39: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
38: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
39: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
38: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
40: Στάτους 107,7. Σταθμός τα FM.
41: Με τη μικρή πώς θα πας?
42: Ξετρελαμένη μαζί μου.
41: Τι χούφτωσες και μέσα.
42: Τι είπες?
41: Τι χούφτωσες?
42: Τι είναι αυτά που λες ρε γέρος άκρη, δεν τρέπεσαι λιγάκι?
41: Γιατί?
42: Ρε αυτή είναι λουλούδι, ρε μίσκος. Τα αγγίζουν τα λουλούδια, ρε. Όταν τα αγγίξεις τα λουλούδια, μαραίνονται τα λουλούδια. Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν με είχε αφήσει ακόμα καλά καλά να της πιάσω ούτε το χέρι. Και τώρα εγώ ξέρεις τι μαέστρος είμαι σε αυτά. Εγώ είμαι ατσίδης. Και με λατράει και από πάνω.
41: Σε λατρέει. Και δεν τη χούφτωσες.
42: Δεν τράπεσε λιγάκι μωρέ.
41: Χούφτωσες.
42: Τι.
41: Θα το μετανιώσεις. Χούφτωσες, χούφτωσες.
42: Και μου το είπε ο γιατρός. Τι χούφτωσες μου λέει. Όχι του λέω. Χούφτωσες, χούφτωσες μου λέει. Καλώς και πώς.

0: Έχει βγει κούπα χούφτα στην χούφτα στην έλα ρε φίλε. Χούφτα στην χούφτα στην Εμμανούλης μου στέλνει μια κούπα, τρελαθώ. Ο Εμμανούλης μου στέλνει ένα παγκάκι το οποίο το έχουν ξυλώσει. Κάποιος πρέπει να στούκαρε εκεί πάνω τώρα. Δεν ξέρω πού ακριβώς είναι αυτό το παγκάκι. Αν και βλέπω πολύ ατιμέλητο χώρο εκεί πέρα, έτσι, πολύ άκοπο χόρτο. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους. Σάββατο 18 του Ιουλίου απεγκλωβίστηκε από την πρωινή φωτιά σε μονοκατοικία στην Τούμπα. Θα μας τα πει η Κατερίνα, ένας ηλικιωμένος, χωρίς προβλήματα όμως.
1: Χωρίς να έχουμε τραυματισμό ευτυχώς.
0: Καλό
1: δυστυχώς είναι. Όμως, ναι. Στον αντίποδα, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο παιδιά.
0: Με τη
1: Νίκη Θεοδωράκη με μηχανή.
0: Ναι, το είδα και εγώ.
1: Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος εκεί. Πολύ κρίμα.
0: Συμβαίνει στην πόλη μας και άμα καθίσεις και τα βάλεις όλα και τα αρθρίσεις, είναι πολλά τα θύματα το χρόνο από καθημερινότητες πλέον έχουν γίνει αυτά και κακό και άσχημο, έτσι.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι όμως.
0: Ναι.
1: Στη μεγάλη εικόνα, λόγω των αυστηρότερων μέτρων της τροχέας και των μπλόκων που γίνονται για αλκοτέστ και για κράνη και για ζώνες κτλ., έχουν μειωθεί τα θανατηφόρα τα τροχέα. Είναι μεν τα νούμερα ακόμα τραγικά, αλλά ναι, στη μεγάλη εικόνα
0: έχουν μειωθεί από τις προηγούμενες χρονιές, λες.
1: Ναι, γιατί βλέπεις ότι πλέον ο άλλος, ακόμα και για το πρόστιμο, το σκέφτεται να βγει χωρίς κράνος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάτι που προστατεύει τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Οπότε στη μεγάλη εικόνα έχουν μειωθεί τα θανατηφόρα τροχιά και οι βαργοί τραυματισμοί. Γιατί κάποιος μπορεί να μην χάσει τη ζωή του, μπορεί να μείνει όμως ανάπηρος για διαβίου.
0: Για να
1: οπότε κακά τα πρόστιμα, αλλά.
0: Κακά, καλά, τι να κάνουμε. Για να ακούσω γραμμούλες απ' έξω. Πού είμαστε, παρακαλώ, καλημέρα, ελάτε.
2: Καλημέρα, ρε Λεβέντη.
0: Γεια σου, Βαρύ Τιμόνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Κατερίνα στο γραφείο της πήγε, ναι.
2: Α, έφυγε. Τι έγινε, Κουστάκι, πάει τελευταία μέρα.
0: Τελευταία μέρα. Δεν μ' αρέσει αυτό το τελευταία μέρα. Όταν ακούω τελευταία μέρα, κάτι μου χτυπάω ξύλο. Λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει τελευταία μέρα. Θα καθίσουμε λίγες μέρες να ξεκουραστούμε.
2: Καλά κάνεις. Απλώς τώρα κοίταξε τι γίνεται. Εμείς τώρα εσύ έχεις γίνει ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Για πολλούς από εμάς. Δηλαδή, πρωί, απόγευμα, το ένα έχουμε.
0: Και για μένα, και για μένα είναι αυτό. Στην τρίτη μέρα αρχίζω να
2: ναι,
0: το έρχομαι στο έρχομαι, πίνω κανένα καφέ εδώ πέρα.
2: Ναι,
0: έτσι παθαίνουν και οι φύλακες των φυλακών. Οι φύλακες των φυλακών όταν έχουν άδεια πάνε και πίνουν καφέ πάλι στο κηλικείο της φυλακής. Εκεί πέρα πάνε γιατί είναι και πιο φθηνό.
2: Προφανώς και εσύ θα το νιώσεις αυτό.
0: Ναι, τι, άμα έχω χρόνο έρχομαι, περνάω κανένα βόλτα από εδώ πέρα, πίνω κανένα καφέ, κάθομαι το έτσι, λέμε καμιά κουβέντα το απόγευμα και έτσι να πούμε. Αλλά δεν κάνω εκπομπή.
2: Δεν γίνεται ρε να βάζεις καμιά επανάληψη.
0: Τι επανάληψη.
2: Ώρες,
0: οι δικές μου εκπομπές δεν, δεν είναι για επανάληψη. Άκου. Οι δικές μου εκπομπές δεν είναι για επανάληψη. Οι δικές μου εκπομπές τις ακούς εκείνη τη στιγμή και ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Άμα το πας για επανάληψη, θα πάθουμε καμιά θρόμωση. Δεν είναι για να τα ακούς δεύτερη φορά αυτά τα πράγματα. Μια φορά τα ακούς και ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Δεν είναι για δεύτερη. Αυτές δεν είναι. Ο Διογέννης, ας πούμε, μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος, γιατί μια σατυρική εκπομπή. Γελάς, κάνεις ράνεις, έχει. Εμένα είναι μια ζωντανή εκπομπή, σαν κύτταρο ζωντανό είναι. Τώρα το ακούς ξανά, είναι σαν ξαναζεσταμένο φαγητό θα είναι. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα.
2: Δεν το πιστεύεις δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Δεν το πιστεύω εγώ. Ναι, δεν θα
2: λειτουργήσει. Και...
0: δεν θα λειτουργήσει. Στις δικές μου εκπομπές δεν θα λειτουργήσει. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι στιγμιότυπο. Φλας, μπαπ εκείνη τη στιγμή. Ό,τι καταλάβαμε, καταλάβαμε.
2: Θα κάνουμε υπομονή.
0: Έτσι, 1η Αυγούστου θα είμαστε πάλι πίσω.
2: Να περάσεις, ρε αδερφέ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Ό,τι επιθυμείς. Ήθελα να έρθω αύριο. Είναι κοινή θνητή αύριο, δεν είναι και σε εσάς.
0: Ναι.
2: Το ψάχνω τώρα να δω, αλλά.
0: Άντε να πιούμε κάνα μπυρώνες και ένα σουβλάκι. Έλα, και δίπλα στα σουβλάκια θα με βρεις εμένα.
2: Άμα μπορέσω, θα σε πάρω.
0: Έχω πάρει ειδικές καρεκλίτσες, έχω πάρει τραπεζάκι που ανοίγει κανονικά δίπλα στο σουβλάκι με. Μόνο, να μην, γυρίσει, μόνο να μην γυρίζει ο άνεμος, γιατί άμα γυρίσει ο άνεμος γίνεται σαν και αυτό το που κάνουν στα μπουζούκια με τον καπνό, αλλά ο κοινός ο καπνός είναι αποπνικτικός, αυτό είναι το θέμα.
2: Έγινε αγόρι.
0: Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, αριστερό στροφέ. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ελάτε.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας κύριε μου.
3: Καλημέρα κύριε Παπαδιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
3: Άκουσα προηγουμένως για τα ατυχήματα που λέτε.
0: Ναι.
3: Ότι με τα μέτρα της τροχέας μειώθηκε.
0: Η Κατερίνα τα είπε αυτά από δημοσιογράφος είναι. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ βλέπω ότι.
3: Δεν αμφισβητώ τα μέτρα. Ναι. Σίγουρα αυτά βοηθάν. Αλλά εκείνο που βοηθάει είναι η βελτίωση της ζωής μας.
0: Ναι.
3: Οι άνθρωποι φεύγουν από το σπίτι τους με χίλια προβλήματα.
0: Συμφωνώ.
3: Δεν βλέπουν μπροστά που οδηγούν, τρέχουν να προλάβουν. Δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε.
3: Να βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής μας. Να ηρεμήσουμε σαν άνθρωποι, να σκεφτόμαστε ήρεμα. Να πάμε στη δουλειά μας, να πίνουμε καφέ στο σπίτι μας και όχι καφέ αγοράζουμε τον καφέ απ' έξω.
0: Ναι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε ότι...
3: Όμως δεν βλέπω να αλλάζουν. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι καλύτερο. Μάλλον κάτι χειρότερο που γίνεται στην κοινωνία μας.
0: Μάλιστα, η Κατερίνα μίλησε για τις στατιστικές βέβαια. Έτσι,
3: λυπάμαι
0: για τις
3: πάρα πολύ που, έχω, που είμαι απεσιόδοξος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους που προκαλούν ένα δυστύχημα, θα δείτε ότι θα σας πούν ότι δεν ήταν εκεί την ώρα που οδηγούσαν. Ήταν κάπου αλλού.
0: Το μυαλό μας κουράζεται να σκέφτεται συνεχώς λύσεις στα προβλήματα, στο τι θα κάνουμε, πώς θα τα απεξέλθουμε. Το έχω ζήσει και το ξέρω και αυτό, έχετε δίκιο.
3: Άλλος με το φροντιστήριο του παιδιού του, άλλος που δεν έχει να φάει. Αυτά είναι που ενοχλούν και δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε.
0: Μάλιστα.
3: Μακάρι κάποιος να καταφέρει να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Αυτό θα ήταν η καλύτερη λύση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, καλή σας μέρα. Δεν έχετε άδικο στην ανάλυση του θέματος. Αν δεις μια, κάθε μια περίπτωση και μπορέσεις να εντρυφήσεις και να, θα καταλάβεις ότι πολλές φορές το μυαλό μας είναι κουρασμένο στο να προσπαθεί να βρει λύσεις. Λύσεις για προβλήματα τα οποία είτε έρχονται απροειδοποίητα, είτε έρχονται από τις δικές μας επιλογές πολλές φορές, ομολογουμένως. Αλλά είμαστε όλοι στην τζίτα που λένε. Είμαστε όλοι. Το βλέπεις αυτό και με τα νεύρα και με τα τέτοια. Δηλαδή, οδήγηση. Είμαστε ο ένας πας τον άλλον. Φωνάει. Δεν αφήνουμε χώρο ούτε για μας ούτε για τους άλλους. Δηλαδή, θέλουμε να ανταπεξέλθουμε σε πράγματα που ξέρω εγώ, μας τα φορτώσανε. Τα φορτώσαμε εμείς οι ίδιοι. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Και οι δύο περιπτώσεις ισχύουν. Αλλά αυτό το ανέμελο της καθημερινότητας, το φυσιολογικό, με τη χαρά με την, και με τα προβλήματα βέβαια τα οποία θα αντιμετωπίσουμε, με την αισιοδοξία, αυτό αρχίζει να φθήνει. Σταύρο μου, καλή σου μέρα. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Εδώ και ώρα. Αλλά
0: έλα, συγγνώμη, με έπιασε
4: η λογοδιάρη. Τα πρόσεξε τα γεμιστά και η φασολάδα ή καλύτερα τη δεύτερη και την τρίτη μέρα, οπότε...
0: Ναι,
4: το ξαναζεσταμένο λίγο άστο στην άκρη.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως, εγώ δεν, ξέρω ότι τώρα να βάζεις μια εκπομπή δικιά μου προχθεσινή, δεν θα το ακούσει άλλο.
4: Δεν έχει νόημα. Κονσέρβα δεν είσαι. Είναι μοναδικό το. Όχι σοου, εκπομπή.
0: Σοου είναι και σοου είναι. Μερικές φορές είναι και σοου.
4: Γίνεται κάποια φορά.
0: Ναι, μερικές φορές το κάνουμε λίγο σοου, τσατίζονται κάποιοι, αλλά αυτός είναι και ο στόχος. Δηλαδή, αν λέμε όλοι τα ίδια, ας πούμε, και συμφωνούμε όλοι, κάποιοι δεν θα έχει και νόημα, ας πούμε, έτσι.
4: Καταρχήν δεν δήλωσε ποτέ δημοσιογράφος.
0: Ποτέ.
4: Πάντα ήσουν παραγωγός.
0: Παραγωγός και μάλιστα ραδιοφωνικός, όχι μουσικός.
4: Ραδιοφωνικός πάντα. Ναι.
0: Έχει μεγάλη διαφορά. Έτσι.
4: Πού θα πας?
0: Δεν θα πάω. Κοίταξε, υπάρχει περίπτωση την άλλη εβδομάδα, όχι αυτή, γιατί αυτή η εβδομάδα θα είναι εργάσιμη για μένα. Αν γλιτώσω, ας πούμε, κάνω απογευματάκι, μα κάνω μια βουτιά, κάνω ψαροτουφεκάκι, ίσως. Αλλά την άλλη εβδομάδα δεν. Λίγο Χαλκιδική θα είμαι εδώ στη Γύρα. Λίγο στο χωριό, λίγο Χαλκιδική.
4: Στην γειτονιά.
0: Ναι, στη γειτονιά. Δεν, ναι. Για φέτος είμαστε. Όχι, δεν το λέω με την έννοια ότι η κυβέρνηση και αυτά και οι φόροι κτλ. Είναι λίγο οι δουλειές, λίγο τα ανοίγματα, λίγο οι επιλογές και αυτά. Για μένα προσωπικό είναι το θέμα. Δεν είναι αμάν
4: και την έκθεση τώρα να δει και μετά αναλόγω να κλείσει. Για το χειμώνα.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Καλά περάσεις, φίλε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε σένα. Αντωνάκης, καλημέρα. Ό,τι ικανοποιεί τον καθένα και ο καθένας δεν ικανοποιείται με τα ίδια πράγματα, να ξέρετε. Η έννοια των διακοπών για τον καθένα είναι διαφορετικό, παιδιά, έτσι. Δεν υπάρχει το μοντέλο που σου λέει θα κάνεις αυτό και θα είσαι χαρούμενος. Ό,τι νομίζεις ότι θα σε κάνει χαρούμενο, εκείνο θα προσπαθήσεις να το επιδιώξεις. Παρακαλώ, έπεσε η γραμμή σας. Θανάσης, καλημέρα. Εργάζομαι εδώ τους τελευταίους 4 μήνες, λέει, επιστρέφω Ελλάδα τα Χριστούγεννα. Είμαι ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων. Το μήνυμα που μου έστειλες από Αλάσκα. Έλα ρε φίλε. Φοβερή εμπειρία πρέπει να είναι η Αλάσκα, έτσι.
5: Και τα όνειρά που δάμασαν της γης η τσίρκολα.
0: Πάμε μια γραμμή ακόμη απ' έξω, ελάτε παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
6: Θα κάνεις τηλεφωνικές παρεμβάσεις όμως τον Ιρβελιέρη.
0: Θα κάνω, άμα δω ότι ξεφεύγει σε κάτι, ας πούμε. Βέβαια, θα τον συμβουλεύω. Ναι, Θα το κάνω, μην ανησυχείτε. Ναι,
6: ναι, για να μην μας λείπεις.
0: Ναι, προχθές να πούμε.
6: Προχθές... Καλή και τίποτα, μια καλή μέρα πες.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό. Δεν ξέρω αν μας σας έβαλε το ηχητικό χθες. Χθες μιλούσαν με, την, με τη Δημαρέ προχθές και τη έλεγε ο Βενιέρη, λέει 7,5 χιλιαρικά και θα πει και λέει μ' αρέσει, όχι, εγώ δεν. Του στέλνω ένα ηχητικό, λέω τι λέτε, παιδιά, να πούμε. Τι 7,5 χιλιαρικά και με 7,350 βολεύομαι εγώ, λέω. Έχει λίγο κινησούλα ο περιφερειακός, πολύ λίγη όμως, προς τα ανατολικά. Φευγιό είναι αυτό τώρα, σίγουρα είναι φευγιό, γιατί βλέπω και στο δρόμο της, και στη Μουδανιών, μετά τον κόμβο του αεροδρομίου, να έχει ένα μικρό, μια μικρή καθυστέρηση προς το παρόν. Στα 5 λεπτά πριν τις 9, σε γενικές γραμμές η πόλη μέσα, οι δρόμοι, οι κεντρικές αρτηρίες είναι καλές, δεν έχουν προβλήματα. Λίγο περιφερειακός κατεύθυνση ανατολικά και λίγο η Μουδανιών μετά την διασταύρωση της, του αεροδρομίου. Με το καλό να πάτε, προσοχή στους δρόμους, με το καλό να έρθετε, μην ξεχνάτε Κυριακή μετά τις 5, ο στάτους σας πάει και σας φέρνει. Εκπομπή συντροφιά αλλά και ενημέρωση και ψυχαγωγία παράλληλα, πολλές ώρες παρέα με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

στο Θανάση από την Αλάσκα. Θανάση, να σε πάρω ένα τηλέφωνο να τα πούμε λίγο στο Viber. Κάτσε, μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος, μπορεί να δουλεύει και να έχει το αφεντικό του πάνω το κεφάλι, να πούμε. Να πάρω ένα Viper, Θανάση, να τα πούμε λίγο, έτσι, να ακούσω έναν τύπο που είναι στην Αλάσκα, ρε φίλε. Έχει,

Αριστερόστρεβε μου στέλνει ο ξενοφών πρόσκληση για 31 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου στο γυμνάσιο Κίμησης, λέει στις Σέρες. Εκεί θα είναι και η συνηθής υπόπτη, όχι η κοινή θνητή. Το Σάββατο θα είναι εκεί, να ξέρεις, έτσι. Γιατί βλέπω τους παρακολουθείς και τους ακολουθείς. Και πολύ καλά κάνεις βέβαια, έτσι.

Έτσι, κύριε Γιάννη μου, καλή σου μέρα. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Στην επόμενη ώρα θα επιχειρήσω να πάρω τηλέφωνο στον Θανάση, ο οποίος εργάζεται τους τελευταίους 4 μήνες, λέει, θα είναι εκεί στην Αλάσκα. Τώρα μπορεί να δουλεύει ο άνθρωπος, αλλά για ένα λεπτό να τον ακούσω λίγο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: ναι, σε παρακαλώ Κατερίνα μου, εμείς είμαστε.
1: Πράγματα.
0: Σε παρακαλώ να πούμε. Αγάπη δίχως κλάμα και δίχως τέτοιο δεν γίνεται να πούμε. Σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Πού να ξέρει πρε Κατερίνα τώρα, μικρό παιδί.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι η Κατερίνα είναι 40 χρονών.
0: Καλά, 40 χρονών και τι είναι, παιδί 40 χρονών. 40 χρονών και κάτι έγινε να πούμε. Οι σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες, το έλεγε το τραγούδι.
1: Όχι, εγώ τέτοιους βασανισμένους έρωτες που να κλαις και να ζηλεύεις και αυτά.
0: Αμα δεν έχει ο έρωτας βάσανο, κορίτσι μου,
1: τι. Όχι, όχι, μια χαρά είναι, χωρίς βάσανα.
0: Του Σάκη Ρουβά δηλαδή τον έρωτα.
1: Δεν έχουμε βάσανα, όχι τα λέπα. Όχι άλλη, πώς λέει η Μαρίζα Ρίζο, έχει ακούσει τις συναυλίες.
0: Τι λέει.
1: Όχι άλλη τα λέπα.
0: Όχι άλλη τα λέπα, αυτό είναι σωστό βέβαια. Εδώ κορίτσι μου γλυκό, εδώ πέρα ο άλλος έλεγε αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγω μακριά σου πριν έρθει το πρωί.
1: Άκου να δεις λίγο.
0: Και το φοράω με τσιφτετέλη
1: να πω. Αυτά είναι να τα κάνεις μέχρι τα 25.
0: Ναι.
1: Μετά τα 30 ναι. Θέλει να ησυχάσει ο άνθρωπος. Έχει άλλα προβλήματα.
0: Α, εγώ έχω αντίθετη ομοιοπαθητική.
1: Τι ναι. Να σου πω.
0: Εγώ μικρός ήμουν πολύ σοβαρό παιδάκι, πολύ καλό. Πολύ
1: μετά χάλασες.
0: Μετά χωρίστρα στην άκρη, νυχάκια κομμένα καθαρά. Τα βάζαμε πάνω στο τραπεζάκι, τα βλέπω δάσκαλο. Μετά παλασκουλαρίκι.
1: Περισσότερες συμβουλές για σχέσεις μετά τις 9 και 3 λεπτά για
0: έτσι.
1: Να πάμε σε δελτίο.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε στις 7 το πρωί σε μονοκατοικία στην οδό Λίνθου στην Άνω Τούμπα. Στο σημείο επιχειρούν εξοχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ ένας ηλικιωμένος βγήκε από το σπίτι χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Συγκεκριμένα, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου και κατέληξε. Ο οδηγός του γεωταχή έχει συλληφθεί. Ένας τραυματίας απεγκλωβίστηκε από γεωταχή αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά από τροχαίο στην περιμετρική οδό της Κασάνδρας, στο πολύχρονο της Χαλκιδικής. Στις 9 το πρωί σήμερα η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος μετά την απόσυρση του Πολάκη, μοναδική υποψήφια Ιρένα Δούρου. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 έως 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές και όχι τις προσφορές. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότερες από 200 φωτιές μένονται ανεξέλεγκτα στον Καναδά, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες από τις αρχές του έτους. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Πονδυλίδης και Μαρία Πεταχίδου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία κάτω των 17 μεικτό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κλάσης 4-20 στη Γαλλία.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 35, στα Γενιτσά και τις Έρες τους 36 και στη Βέρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 37.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά Αρμονή, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Αρμονή με βγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Grecos.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
15: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
20: Ε, μου λες, ποιο δόντι σε πονάει?
21: Ο απάνω τραπεζίτης.
20: Ο δεξιός ή ο αριστερός?
21: Ο δεξιός.
20: Βέβαια, τραπεζίτης και αριστερός δεν πάει.

0: Ωχ, τι έγινε, μόλις μπήκες μέσα άρχισε να χαλάει το μηχάνημα. Πολύ, όχι τίποτα, έγινε ένα θεματάκι μικρό. Κάτσε κύριε Βέγγερ, έχουμε καιρό να κάνουμε εκπομπή μαζί. Δεν με προτιμάτε πλέον, γιατί φοβάστε προφανώς.
1: Φοβάμαι να πάρει στην έδρα.
0: Τι κάνετε κύριε Βέγγερ, έμαθα ότι θα με αντικαταστήσετε το πρωινά, θα έρχεστε νωρίς. Καλό ευκαιρία, φεύγουν για το σπίτι και εγώ θα χαιρόμουν να το κάνω κάτι τέτοιο.
1: Όλα τα περίμενα, αλλά υπάρχει ακροατής που να πει ότι θέλει να ακούσει σε αναμετάδοση πως τον
0: Μαγνήτη. Έχει πια και αυτό, εγώ δεν θέλω.
1: Δηλαδή ρε φίλε, αυτό δεν το περίμενα. Μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Βεγγέρη.
1: Τι να κάνω, είπα τον Άρη να ήταν αρθεί ο Άρης σήμερα.
0: Τι να πρωτοκάνει ο Άρης, άρα το πες
1: γιατί εγώ τι να πρωτοκάνω.
0: Καλά, εσύ τι έχεις. Τι μ' αρέσει βάζει τον τελευταίο καιρό να κάνει το φίτε από την
1: τριπλή.
0: Μα άκουσα τώρα. Μα ήταν
1: δύο μέρε, ρε. Αφού τρέχω στην προπόνηση.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Δεν έχω. Μα έχουν προπόνηση 3.30 το μεσημέρι. Τι να κάνω.
0: Βάζει τη γυναίκα μπροστά να πούμε τώρα τρώει όλε τι σφαίρε.
1: Καλά τα πάει.
0: Καλά τα πάει, εντάξει.
1: Φωτιέ έχει.
0: Κρατάει πολύ, εγώ το μην ξέρω τώρα. Κρατιέται πάρα πολύ γερά.
1: Τι είπα, θεστέ με τη Λατινοπούλε, τα χρειάζεται. Προγητούλα... Εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω. Όχι, δεν μπορούσα να μιλήσω.
0: Τη έδωσα μια συμβουλή όμω.
1: Επειδή σ' άκουσα γιατί είσαι κουτοπονηράκι, καλό. Ότι και καλά, ναι, και τα είπε πολύ καλά.
0: Τα είπε, και δεν είπε αλήθεια. Είπε τον Χρυσογόη, τον έκανε φίλο και φίλο.
1: Μου είναι πολύ συμπαθή, είναι και φίλη μου. Καλό παιδί, καλό κορίτσι, βρήκε μια ατζέντα και τρέχει. Στα 10 πράγματα που έλεγε, τα 8 ήταν λάθο.
0: Έκεση τώρα. Να βλέπει τώρα τι κάνει, γιατί ήταν λάθο.
1: Με βάση τα στοιχεία, ρε.
0: Τα στοιχεία όπως τα διαβάζετε εσείς, όπως τα διαβάζει η Λατινοπούλη.
1: Η Αφροδίτη κάνει το εξής. Τι λέει ο κόσμος στις παρέες και στα καφενεία, αυτά. Ναι. Θα πω και εγώ αυτά. Ναι, αλλά έτσι δεν είσαι χρήσιμος. Το θέμα εσύ από μέρους σου, όταν ο κόσμος λέει στα καφενεία ή οπουδήποτε άλλο πράγματα, αν αυτά δεν είναι σωστά, πρέπει να του πεις την αλήθεια για να βελτιωθεί η συζήτηση στα καφενεία. Ναι. Αλλιώς θα παρασύρει όπως και παρασέρνει η συζήτηση στα καφενεία τους πολιτικούς για τους δημόσιους άντρες και τους δημοσιογράφους και θα γίνουμε μια κατηνίστικη χώρα. Όχι ότι δεν είμαστε δηλαδή, αλλά λίγες αντοχές.
0: Πάντως την προτιμώ τη Λατινοπούλου έτσι.
1: Παρακαλώ, δεν είναι
0: σου. Από άλλους που τους ρωτάς πράγματα και σου λέει δεν ξέρω, δεν έχω τα χαρτιά μου και δεν ξέρω ποια είναι.
1: Ναι.
0: Τα ήξερε λάθος, αλλά τα ήξερε. Πώς τα ήξερε, τα ήξερε. Ήξερε και έλεγε. Δηλαδή. Αυτοί που ήθελαν να ικανοποιηθούν από αυτά που έλεγε, ικανοποιήθηκαν.
1: Εντάξει, το ίδιο είπαμε με άλλα λόγια. Ναι, αλλά ο πολιτικός δεν είναι μόνο για να ικανοποιεί το πόπολο. Πρέπει να λέει και καμιά αλήθεια.
0: Καλά τώρα και εσύ το πολιτικό.
1: Πρέπει να λέει και καμιά. Η πόλη είναι άδεια.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι άδεια.
0: Γιατί χθες εσύ γινόταν, εγώ έρχεσαι από τα Ψακούδια, ερχόμουν το μεσημέρι. Ναι. Στα 5 αυτοκίνητα που ερχόμασταν, Θεσσαλονίκη, γιατί πήγα για δουλειά.
1: Ψακούδια, τι έκανε, στο Βαραγιάννη πήγε.
0: Όχι, είπα να περάσω, αλλά δεν ήταν εκεί. Είχε κρεμασμένα, κρεμασμένα κάτι ρουχαλάκι, δεν ξέρω ποιο τα άφηνε.
1: Θα σου λέγε, γέλασε 10 λεπτά.
0: Ακριβώς δίπλα, ακριβώς το ίδιο συγκρότημα εκεί δουλειά.
1: Και να πήγαινε, εγώ την έχω πατήσει. Με έχει ξεσηκώσει ένα απόγευμα, μου λέει, αλλά θα είμαι στο Beach Bar, κάπου δούλευε. Και πήρα και την παρέα μου, πήγα και μόνοι μας τη βγάλαμε. Πού είναι ο Βαραγιάννης, πού είναι ο Βαραγιάννης, τα ίδια.
0: Όχι, δούλευα σε έναν Σέρβο, ο οποίος παίρνει μεγάλα δημόσια έργα και κάνει 3 μήνες διακοπές στην Ελλάδα.
1: Δικά μας δημόσια.
0: Όχι, μου δείχνει εκεί πέρα κάτι κουφώματα, περνούσε κάτι ολοπετάσματα, κάτι ιστορίες, κάτι μεγάλο.
1: Οι Σέρβοι την έχουν δει έξυπνα, ρε παιδί.
0: 3 μήνες ο τύπος του λέει, και 3 μήνες πώς ξέρα μετά, φεύγεις από τη δουλειά, όχι άλλους και δουλεύουν. 3 μήνες είναι με τη γυναίκα του και το παιδί του στα Ψακούδια. Του λέω ένα μήνα.
1: Και στη δουλειά ποιος κάνει δουλειά.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να σε.
1: Εγώ αν θα φύγω 3 μήνες από εδώ, τα κουφώματα δεν θα βρω. Θα το βιάσει τώρα, θα πάρει ο καθένας ό,τι χρειάζεται για το σπίτι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι έχει σήμερα, έχει τίποτα έτσι, θα ασχοληθεί.
1: Έχει
0: κάτι.
1: Πολλά πράγματα, αλλά το πάω λίγο χαλάρα τώρα.
0: Ναι, εγώ δεν ήθελα να πούμε. Λίγο είπα πράγματα έτσι μερικά. Είχα μια φωτιά το πρωί.
1: Έχει πολύ πράγμα. Αν θες δηλαδή να γελάσεις ή να αυτό, έχει γιατί δεν έχει. Σήμερα έχει δούρου καταρχάς. Έστειλε χθες στη Ρένια. Στη Ρένια λέω. Η Ρένια δούρου είναι πολύ καλή μου φίλη.
0: Ναι. Όλοι οι φίλοι σου είναι εσένα από την αντιπολίτευση. Όλοι οι φίλοι σου είναι.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε, είμαι λαοπρόβλητο.
0: Τους έκανε σε όλους.
1: Λοιπόν, και τη γράφω, άκου να δει τώρα απάντηση. Το έχω το μήνυμα. Της λέω, Ρένα μου, καλή επιτυχία σου. Έχουμε βέβαια μόνη τη, νομίζω. Ο Πολάκης αποσύρθηκε. Και μου λέει, ευχαριστώ για την έννοια σου.
0: Έτσι.
1: Για την έγνοια σου.
0: Ο Πολάκης πώς και έφυγε, πού πάει τώρα ο Πολάκης.
1: Ο Πολάκης ξέρω ότι δεν έχει καμιά τύχη, γι' αυτό έφυγε τώρα. Αυτά να τα πει στο χωριό του. Όχι εδώ, εδώ δεν λέγονται.
2: Εγώ έχουμε σοβαρά θέματα, κύριε Βενιέρη. Έχουμε ανοίξει πριν από τις 9 πολύ σοβαρή κουβέντα και εσείς τώρα κάθεστε και ασχολείστε πάλι με χαζομάρες.
0: Για δικαιοσύνη μιλούσαμε, βέβαια. Για
2: δικαιοσύνη καλέ. Εδώ μιλάμε για εγκομενικά, παιδιά.
1: Πριν από τα εγκομενικά. Καταρχάς δεν ξέρετε κάτι για τους αδερφούς Φλωρίδη. Έχουν ακριβώς ίδια σχέση όπως εγώ με τον αδερφό μου. Τελεία.
2: Αυτό δεν είπα, ότι δεν μιλούνται.
1: Δηλαδή, δεν...
2: Εγώ το είπα, ότι δεν μιλούνται, τον έφερα.
1: Παρακάτω. Για πες τι σοβαρό.
2: Είχαμε εγκομενικά θέματα.
1: Ποιος?
2: Είχε βάλει ένα τραγούδι δε του Καζατζίδη, αγάπη όλο ζωή. Καλά, κι άλλο
0: Καζατζίδη, του Βελή ήταν, έλεγε να πούμε πια.
1: Βελής είναι ρε.
2: Όλα αυτή η κλασιά ήδη είναι. Και είχαμε σοβαρά ζητήματα εδώ πέρα.
1: Ναι, ότι.
2: Γκομενικά, δηλαδή πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις. Και εσείς τώρα κάθεστε και μου λέτε για ρούνε.
1: Πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις, για ξεχάσαμε.
2: Να είμαστε χαρούμενοι, όχι να κλαίμε και να ζηλεύουμε και να χτυπιόμαστε και να σκοτωνόμαστε.
1: Κοίταξε, ο άντρας ο οποίος ζηλεύει τη γυναίκα του σημαίνει ότι είναι ερωτευμένος μαζί της. Άμα τη ζηλεύει, άστο καλύτερα.
2: Εμένα δεν με ζηλεύει ο άντρας μου, αλλά μια χαρά ερωτευμένος.
1: Πρόσεχε,
2: είναι.
1: Το ψάξω λίγο.
2: Καλά, έλα να δεις.
0: Μπορώ να το πιστοποιήσω. Έχω
1: ότι δεν τη ζηλεύει.
0: Όχι, ότι την αγαπάει και ότι είναι ερωτευμένος.
1: Γιατί τι.
0: Δεν μπορώ τώρα να πω. Αλλά εκτός και αν μου επιτρέπει.
1: Μάτι.
2: Έχει έρθει σπίτι μου, τον έχει γνωρίσει τον άντρα μου.
1: Προσπίστε και οι δύο δηλαδή.
0: Καλά, εγώ περνούσα σίτε έξω να πούμε την κοπέλα να πούμε
1: τι ήταν.
0: Την Κατερίνα την είχε αράξει να πούμε στον καναπέ και ο άνθρωπο είχε κάνει μασάζει πατούσε.
1: Όντω την αγαπάει.
0: Δηλαδή κόντεψε να πέσω, δεν είναι και ψηλά, ήταν στον πρώτο να πούμε.
1: Όντω την αγαπάει.
0: Κρίζη μια θα πάω.
1: Αυτό ποτίδα.
2: Όχι, αυτό έχει πρίγα.
0: Έχει πρίκα, πολλά εκατομμύρια.
1: Πάω να ετοιμαστώ. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό με τον Δημήτρη, ο οποίος λέει να παίζουν σε επανάληψη. Πώς θα παίξει επανάληψη, δηλαδή τώρα, ας πούμε, είπε ότι έχει φωτιά στην περιφέρεια.
0: Ναι, δεν γίνονται
1: αυτά. Ήξερα εγώ τώρα έχει ένα τροχαίο.
0: Του εξήγησα ότι αυτές οι εκπομπές δεν γίνονται. Εκτός και αν κάνω μια καινούργια εκπομπή, ας πούμε, για παράδειγμα, η οποία είναι προσαρμοσμένη σε ανάγκες επικαιρότητας, ας πούμε. Έτσι.
1: Κοίταξε, εκπομπές που μπορούν να παίξουν επανάληψη είναι του Διογέννη, όπως θα είπε εδώ.
0: Είναι σατυρική.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εκπομπή. Α, του Ρέπιτς μπορεί να παίξει.
0: Γιατί ναι, γιατί ασχολείται με γενέθλια, αλλά πάλι και εκείνο είναι πιο. Αλλά δεν. Εμείς μιλάμε με ακροατές τώρα, πράγματα είναι άσχετο. Δεν, ναι, έχει, δεν, νόημα, δεν έχει νόημα.
1: Τα δελτία ειδήσεων μπορεί.
0: Εσείς
1: καθημερινά τα ίδια λέμε. Οπότε να απαλλάξουμε και την Κατερίνα. Πάω μέσα να ετοιμαστώ. Τρεις ώρες έχω σήμερα, μου είπανε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Λεοντής θα κάνει αυτό.
0: Εντάξει, και ο Λεοντής τι να κάνει.
1: Το κάναμε προσωπάρχη και μας κάθεται στην πλάτη, κατάλαβε.
0: Έτσι. Να πάτε κύριε Βενιέρη να ετοιμαστείτε.
1: Πάντως επειδή κατάλαβα ότι δεν πας πουθενά, άμα έχει τίποτε κενά, έλα.
0: Κοίταξε, αυτή
1: όχι έλα για καφέ όπως είπες.
0: Ναι,
1: πες, ξέρω εγώ, τρεις μέρες μπορώ να έρθω να κάνω
0: κάτι. Το δούμε αυτό, ναι, το δούμε.
1: Θα πω τυχώς σου πει 25 ευρώ την ημέρα.
0: Έχει καταλάβει τόσα χρόνια, ερχόμαστε εδώ πέρα για τα λεφτά. Εμείς
1: ούτε εγώ για τα λεφτά, α, μετά για τα λεφτά θα καθόμουν.
0: Δεν έχουμε δουλειά να δουλέψουμε τώρα. Πλάκα μας κι άλλη. Παυλάκι μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλό ξεκίνημα. Δεν έχει μικροκαθυστερήσεις ο περιφερειακός και η Μουδανιών. Πολύ μικρές όμως, δεν θα σας προβληματίσουν, ούτε θα σας καθυστερήσουν. Αν τώρα βέβαια θέλεις εναλλακτική, γιατί βιάζεσαι που δεν πρέπει να βιάζεσαι όταν φεύγεις, και θέλεις εναλλακτική, θα πας από Φίνικα, από τον Άγιο Παύλου του Γρού ίσια, από τον περιφερειακό αν ξεμπλέξεις, ή από την Καραμαλή όπως έρχεσαι, φεύγεις του Γρού ίσια, το κόβεις δηλαδή για Φίνικα. Θα συναντήσεις λίγο προβληματάκι στα φανάρια εκεί του αεροδρομίου, λίγο, πολύ μικρό όμως, εκείνο δεν είναι πολύ μεγάλο, και θα βγεις από Τρίλοφο. Μετά από τον Τρίλοφο δηλαδή η Μουδανιών είναι super duper.
3: Κι αυτός που τα ονειρευτήκε θα περιμένει ακόμη.
0: Καλημέρα στη Λέλα, καλημέρα στον Άρη, στο Γρηγοράκι, good morning, στη Θεοδώρα, τα μηνυματάκια που στέλνετε.

Μανολάκη μου, η επιτυχία των διακοπών ή των μικρών αποδράσεων είναι στην οργάνωση. Στην οργάνωση και στις πληροφορίες τις οποίες έχεις για εκεί που θα πας. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα σήμερα το βραδάκι θα είμαι Λουτρά Πόζαρ, έτσι, στο φεστιβάλ. Την πρώτη φορά που πήγα, γιατί πάω κάθε χρόνο, την πρώτη φορά που πήγα, ταλαιπωρήθηκα, φίλε. Την πρώτη φορά, ταλαιπωρήθηκα, φίλε. Ορθοστασία, υγρασία, αυτό, δεν ήξερες που να κάτσεις. Ταλαιπώρια μεγάλη, γιατί μέχρι να προσεγγίσεις τον χώρο, τι ώρα πρέπει να πάω. Αν το μάθεις το παιχνίδι και το συντονίσεις σωστά, καρεκλίτσα λουκάνικο το οποίο το ανοίγεις, ας πούμε, κανονικά, τραπεζάκια αναδιπλούμενο το οποίο το βάζεις ανάμεσα, έχεις πιάσει μια θέση πολύ πολύ νωρίς, ας πούμε, σε μια ωραία δροσιά κοντά στα σουβλάκια και στις τουαλέτες, άρχοντας, άσε να παίζουν τα συγκροτήματα όλη τη νύχτα. Αν όμως δεν είσαι οργανωμένος, ταλαιπώρια, φίλε, το νου σου.

Ο Γιώργος λέει ότι νομίζω στην κουβέντα που κάναμε προηγουμένως λίγο με τον Δημήτρη ότι χρειαζόμαστε πολιτικούς και γενικά ανθρώπους που διαμορφώνουν γνώμη χρήσιμους και όχι χρήσιμους ηλίθιους. Αυτό είναι μια γενικότητα, Γιώργο μου. Όλοι χρειαζόμαστε. Το θέμα είναι να μπορούμε να εντοπίσουμε ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος θα μας κάνει καλύτερους. Αλλά για να το πιστέψουμε αυτό, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε την ανάγκη γαλούχησης. Οι περισσότεροι έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο εγωισμό, έτσι νομίζω δηλαδή, που εμείς, ειδικά άμα φτάσουμε σε μια ηλικία σαν τη δικιά μου και λίγο παραπάνω, έχουμε πια, τα έχουμε μάθει όλα, δεν χρειαζόμαστε τίποτα και μπορούμε με μια ματιά να καταλάβουμε τα πάντα. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα, θέλει λίγο δουλίτσα και αυτό αφορά τους πάντες.

Γεια σου Μάνο, ναι, η αλήθεια είναι το SoundCloud, πώς λέει Cloud, πώς λέγεται αυτό με τις εκπομπές, οι οποίες μπορείτε να τις ακούσετε επανάληψη, είναι ένα καλό τεχνικό, πώς το λένε, μέσο. Ό,τι να πούμε το λέμε εμείς, εδώ είναι καταγεγραμμένο. Γιατί την έχουμε και αυτή την τάση, έτσι, καμιά φορά. Εγώ το είπα αυτό, εγώ δεν το είπα εγώ ποτέ αυτό. Πώς δεν το είπες, ρεμπαλαμένα, εδώ πέρα το λες, τσακ, βάζεις το ηχητικό, το ακούς, λες, εσύ δεν ήσουν αυτός. Καλά, μερικοί βέβαια είναι ικανοί να σου πούνε ότι ξέρεις τι, μα δεν είμαι εγώ εδώ πέρα, δεν εννοούσα αυτό ή δεν έλεγα εκείνο. Γι' αυτό σου λέω, άστα να πάνε. Λοιπόν, ποιος το ακούδησε, η Βάσο. Η Βάσο μου ζήτησε τραγουδάκι. Καλημέρα στην Έλλη από Τρίλοφο. Εσείς δεν χρειάζεται διακοπές εκεί πέρα, πιστεύω. Εκεί και τη θέα σας την έχετε και την άπλα σας την έχετε.

0: Καλημέρα στον Δημήτρη, λέει, στην όμορφη παρέα. Πάμε σε γραμμούλες απ' έξω να δούμε πού πάει ο κόσμος. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Σήμερα σας περιμένουμε και στη Μηχανιώνα, να ξέρετε.
0: Τι έχουμε στη Μηχανιώνα?
1: Έχουμε τα Μηχανιώτικα, είναι η Γιώτα Νέγκα.
0: Α, η Γιώτουλα έχει πολύ ωραία φωνή.
1: Είναι

0: καιρός, ξέρεις, τριαντάρια και το βράδυ, θα γίνει ναι. κόλαση.
1: Πολύ ωραία πράγματα. Και έχουμε πανηγύρι σε κάποιο ναό.
0: Τα μηχανιώτικα.
1: Δεν ξέρω τι. Ναι. Τα μηχανιώτικα είναι έτσι πανηγύρι για. Πόσες μέρες κρατάει αυτό, σήμερα μόνο?
0: Μόνο σήμερα. Η Παναγία είναι τα 9 μέρα και τέτοια.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία, καλώς. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Ωραία πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσετε καλά. Μηχανιώτικα σήμερα, αν κάποιος θέλει κοντινές διαδρομές. Δόξα τω Θεώ, πάντως δεν στερούμαστε εκδηλώσεων και τα λοιπά, έτσι. Πανηγύρια, εκδηλώσεις, συναυλίες, έχουμε χίλια δυο πράγματα. Όρεξη να υπάρχει, διάθεση και αγάπη πάνω απ' όλα. Γιατί όλα αυτά τα παρακολουθείς με αγάπη. Αν πας μουτρωμένος, άστο. Άστο, Βαγγελάκη, μην ξεκινάς καθόλου, αγόρι μου. Κάτσε σπίτι, βλέπε τηλεόραση. Υπάρχει στο Netflix μια σειρά και δες την όλη. Άμα είναι να βγεις να πας διακοπές και είσαι μουτρωμένος, γιατί σε φταίει η κυβέρνηση, γιατί σε φταίει ο ένας, γιατί σε φταίει ο άλλος, γιατί σε φταίει ο σύντροφος, άστο. Μην ξεκινάς καθόλου. Στην οδό...

0: διαφημιστικό break, επιστροφή για τον επίλογο.
1: Και εσύ είσαι μακριά μου.
0: Γεια σου Γιαννάκη, πολύ χαίρομαι όταν διαβάζω τα μηνύματά σου ρε φίλε. Πραγματικά σου στέλνω την αγάπη μου. Γιαννάκης ο Γαϊτανίδης είναι... Σε ποια περιοχή είσαι Γιάννη, για θύμισέ μου λιγάκι για την Deutschland. Πάει στη δουλειά προφανώς. Με το Γιαννάκη ήμασταν, τι να σου πω τώρα, βίος και πολιτεία τις εποχές του βινιλίου.
1: Της...
0: Κάνα χαρούμενο rhythm blues, λέει θέλε. Στείλε ρε Γιαννάκη, στείλε μια επιλογή αγόρι μου να πούμε. Γιατί από σένα τα μάθα τα blues εγώ και μου κατέστρεψες τη ζωή. Μεταφορικά το λέω και χαριτολογώντας.
1: Στην οδό της...
0: Νιρεβέργη, νιρεβέργη ο Γιάννης. Στείλε μου ένα καλό blues να κλείσω την εκπομπή με ένα καλό έτσι rhythm blues. Ωραία χρόνια όμως. Ωραία χρόνια. Νοσταλγικά.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
5: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
4: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
5: Η μυθική Ιθάκη.
4: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
5: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
4: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων Ίσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
5: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
4: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
5: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
8: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
9: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
8: Και συνέχισε.
9: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
8: Έχει και καλύτερο.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
16: Εσύ σε βρε ρεζίλη της μουσικής. Ρε κανίβαλε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
17: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
16: Την πράμα.
17: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη Λίζα.

Αθανάσαινε φαρμακόγλωση, επανάθεμάσαινε Αθανάσαι. Τα τελευταία 30 λεπτά λέει του Μπαρμπαγιά, δεν τρέπεσαι καθόλου. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κάτσε να φτιστώ. Και ο τέλος μου βρε καψερέ. Και ο τέλος μου βρε καψερέ που εγώ, όπως λέω σφακιανάκες, και από τις τάχτες να πούμε μπορεί να ανεβώ. Και να αυτό στον ουρανό κτλ. Τι λες βρε Δύσμηρε. Με βλέπω αύριο το πρωί να έρχομαι εδώ πέρα να κάνω εκπομπή. Για σπάσιμο που είναι. Ιωάννη, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό. Σε όλους λέει που δουλεύουν σήμερα. Εγώ τρέχω, λέει, έργο στην Αριστοτέλου, σε έργο στο Ρεόκαστρο και περιοχή αεροδρομίου. Άστα να πάνε. Καλή υπομονή, Ιωάννη. Καλή υπομονή. Και εγώ μέχρι τις 3 η ώρα στο τρέξιμο θα. Μετά τις 3 θα φύγω. Μέσα στην τάλα τον ήλιο που λένε. Άλλα 3 λεπτά πάνω το πετρέλαιο, λέει ο Λευτέρης, 1858, βενζινούλα 209. Άντε με το καλό, βοβάρδιζαν χθες πάλι, για. Ήδηλαν και οι καπνοί στην, στον Πάνο Μαχαλά, να πούμε, που δυσχεραίνουν την αναπνοή των Αμερικάνων και τώρα έχει στους δασμούς πάλι ο Τραμπ.

0: Πάμε γραμμούλες απ' έξω και να ρίξουμε και μια ματιά την κίνηση σε λίγο, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Ναι,
0: καλημέρα.
1: Καλά, σε ακούω.
0: Ναι, καλά, δόξα
1: τω Θεώ. Ένα τραγουδάκι, αλλά πρόσεχε την άλλη φορά μου βάλες άλλο.
0: Α,
1: συγγνώμη, ναι. Μάνα, που αγάπησα αυτή πιο πολύ. Έτσι λέει. Συγγνώμη, μάνα.
0: Καταστροφή σκέτη είσαι να πούμε τώρα. Συγγνώμη, μάνα μου και τον Αντάλλο και από εδώ και από εκεί τώρα θα του στείλουμε του άνθρωπου.
1: Γιατί την αγάπησα από σένα πιο πολύ.
0: Καλά, και την αγάπησα από σένα πιο πολύ, θα πούμε τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Τον κατέστρεψε τον άνθρωπο. Η πρώτη γυναίκα ή η τελευταία είναι. Όλες οι γυναίκες καταστρέφουν τους άντρες. Καλή μου, το ξέρεις αυτό το πράγμα. Καλύτερα εσύ.
1: Την έχεις πάθει, φαίνεται.
0: Καλά, σοβαρά μιλάς. Και μία και δύο και πέντε να πούμε. Τι, μία φορά μόνο. Ατελείωτα τα παθήματα.
1: Λοιπόν, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα.

0: Λευτέρη, όταν λες τα φανάρια στα ανατολικά δεν λειτουργούν, τι εννοεί, ποια φανάρια ακριβώς, για να καταλάβω. Προσοχή, προσοχή, λέει, γιατί όλοι τρέχουν. Ποια είναι τα φανάρια? Εννοείστε στα ανατολικά που Βούλγαροι, ας πούμε, δεν λειτουργούν. Και έχει και λαϊκή σήμερα, έτσι. Ανατόλια κολέγιο, λέει. Α, έχουμε πρόβλημα στα φανάρια. Παρακαλώ, στη γραμμή ελάτε. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, για νυχτά.
0: Καλημέρα. Δεν σας άκουσα, ελάτε. Καλημέρα σας.
1: Έλα. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Αναστασία μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Αγάπη μου, γλυκιά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να ξέρεις ότι κάθε μέρα είμαι απίκο εδώ.
0: Έτσι πρέπει να είναι. Ο καλός ο κόσμος απλά, έτσι πρέπει να είναι. Ναι.
1: Απλά δεν παίρνω γιατί έχω και δουλειές.
0: Καλά τώρα, σοβαρά μιλάς. Καλοκαίρι βέβαια έχει δουλειές. Γίνεται χαμός εκεί.
1: Άστα να πάνε έτσι. Οι βαξέδες μας έχουν γίνει. Παίρνω από εδώ να πάρεις καμιά ντοματούλα.
0: Ντοματούλα έχουμε. Καλά, θα έβγαλε και ο παππούς τώρα για στο χωριό. Πρέπει να έχει κάνει να πούμε εκεί πέρα. Αλλά θα... το έχω μέσα στους στόχους μου, μέσα από αυτές τις δύο εβδομάδες.
1: Έχει όλο στους στόχους του τόπου.
0: Τι να κάνω,
1: πρέπει...
0: πρέπει να με πιστεύετε. Αλλιώς το χάσα. Δεν είναι... Άμα δεν με πιστεύετε, είμαι χαμένος.
1: Δική μου αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Καλή σου μέρα.

Απίστευτη ταινία, Γιαννάκη. Απίστευτη ταινία για εκείνη την εποχή, δηλαδή, την οποία και μέχρι και τώρα δηλαδή. Καλά, για το πρώτο έλεγε έτσι, τα δύο και το τρία μετά, εντάξει, ήταν κάπως διαφορετικά. Ωραίες αναμνήσεις. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα και σε καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα και σε σένα και καλή δουλίτσα. Έλα, δώσε μου λίγο ρυθμό. Δώσε μου λίγο βολτ.

0: Αυτές οι ποικιλίες, οι ντομάτες του Λίπα μου είναι άστα να πάνε. Δεν ξέρω με τι διασταυρώνονται, αλλά είναι λίγο... Καμία σχέση με τις ντομάτες που είχαμε στο μυαλό μας. Και ένα άλλο παράξενο φαινόμενο, το οποίο το ξέρετε όλοι, αλλά δεν το συζητάμε καθόλου, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι τι συμβαίνει με τις ακρίδες. Εχθές στη Μητροπόλεω, μέσα στο χαμό και μέσα στο τσιμέντο δηλαδή, εμφανίστηκε μέσα σε μαγαζί με ρούχα μία ακρίδα, η οποία πρέπει να έμεινε από τις πληγές του Φαραώ. Ένα τέτοιο πράγμα. Πετάνε αυτά τα πλάσματα και δεν ξέρω γιατί, πώς χάνουν τον προσανατολισμό προφανώς, και μερικές πέφτουν μέσα στην πόλη. Δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί δεν είναι το φυσικό περιβάλλον τώρα η Μητροπόλεως για την ακρίδα.
1: 220 βολτ, νιώθω στο κορμί να με χτυπούν.
0: Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες με τις ακρίδες έχουν ένα θέμα, έτσι. Καλά και με άλλα ζουζούνια. Μόνο τα γατάκια αγαπάνε αυτές. Αλλά άμα δουν ακρίδα, ο Χριστός και δεν φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει με μια ακρίδα. Και αν είναι και λίγο έτσι που λένε μπαμπάτσικη, γιατί έχει μερικές ακρίδες που είναι μεγάλες, έχουν και ένα κέρατο από πίσω να πούμε, άμα τη δεις, είναι χαμερό πράγμα. Αλλά είναι ακίνδυνο, να ξέρετε, έτσι. Ούτε δαγκώνει ούτε τσιμπάει. Άσε που είναι και υπέροχο γεύμα για το μέλλον.

0: Μανολάκι μου, έτσι είναι τα πράγματα, αγόρι μου. Οι μισοί άνθρωποι γενικότερα γύρω μας, τουλάχιστον το ξέρετε αυτό πολύ καλύτερα από μένα, οι μισοί από αυτούς που γνωρίζουν δεν μας πιστεύουν. Με τους άλλους ζούμε, με αυτούς που μας πιστεύουν. Διότι αν δεν σε πιστεύουν οι άνθρωποι γύρω σου, είσαι χαμένος από χέρι, δεν το συζητώ. Είναι πολύ δύσκολο να μην σε πιστεύουν. Γιατί να μην τις τρώει, αγόρι μου, η ακρίδα δεν είναι ούτε βρώμικο πλάσμα, ούτε, δηλαδή, πεινές τώρα να πούμε σοβαρολογίες. Τα μύδια πιο βρώμικα είναι. Πέφτουμε όλοι πάνω στην, στο μυδοπίλαφο. Άσε που είναι full πρωτεΐνη.
1: Το στόμα εγώ το είχα λατρέψει. Κορίτσια γόρια σε ένα χολ και τα φιστίκια μες στον πόλο και γέρι στη βεράντα.
0: Ακριβώς, οι γαρίδες. Ακριβώς, οι γαρίδες. Τι, έτσι είναι. Τις γαρίδες πώς τις τρως και τις ακρίδες δεν τις τρως. Έλα, στο μυαλό είναι όλα.

0: Πάμε γραμμούλες απ' έξω, ελάτε, καλημέρα σας. Έπεσες, επόμενη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παρπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Περιακρίδας ο λόγος.
0: Περιακρίδας, ναι, ναι.
1: Πριν 30 χρόνια ταξίδι στην Ταϊλάνδη με τον δάσκαλο του Τάικ Βοτό, να πούμε.
0: Ναι.
1: Βγαίνουμε μια βόλτα έξω να δούμε αυτά. Είχε μια καντίνα, σουβλάκι ακρίδα.
0: Ακρίδες, παιδιά, τις τρώνε κανονικά και
1: νομίζω. Σουβλάκι ακρίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχω δοκιμάσει, αλλά θα δοκίμαζα. Αν είναι μαγειρεμένη τώρα, έτσι ομοί δεν μπορείς, δεν μπορείς, συζήτηση, ας πούμε, αλλά...
1: Σουβλάκι ψητό.
0: Ψητό, κανονικά, ας πούμε, έτσι, ναι, έτσι. Δεν μου λες, αυτές τις, τα βγάζουν από μέσα τα τέτοια, δηλαδή την καθαρίζουν για όπως είναι, έτσι, όπως...
1: Δεν ξέρω,
0: ρε, μεγάλο. Δε, εσύ πήγες στην Ταϊλάνδη με το Τάικ Βοντό σου, ρε, φίλε, μισή.
1: Είδαμε, ρε, το είδαμε, αλλά...
0: Α, δεν φάγατε, δεν φάγατε, ναι.
1: Για ψάρι κανονικά, ψάρια εκεί, τα πελαγίσα τα δικά.
0: Κοίταξε, μέχρι κορκόδιλο έχω φάει, μέχρι κορκόδιλο. Κορκόδιλος τρώγεται, ξέρεις, έτσι, ο κορκόδιλος τρώγεται. Έχει φίδι έχω φάει, βατραχοπόδαρα έχω φάει, έντομα δεν έχω φάει ακόμα, η αλήθεια είναι. Δεν το προσπάθησα, δεν ήταν μέσα στο μενού μου, έτσι. Αλλά εγώ... ακρίδες...
1: Με μπάμιες, κύριε Παρπαγιά.
0: Ας τις μπάμιες τώρα και εσύ να πούμε, τις μπάμιες να πούμε. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, μπάμιες να με κανόνισε και να βάλεις και μια ψησταριά κανένα Σάββατο να έρθουμε ψακούδια. Γεια στις μπάμιες.
2: Με το Θωμάζο αρχηγό και το Σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ με χωρισμό σ' είχα φοβήσει. Μετά μας πήγε αριστερά το περιβόλι.

0: Μεγαλώνει το πρόβλημα στην Μουδανιών, θα σας πω σε λίγο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Για τις ακρίδες που λέγατε νωρίτερα στην Κατερίνη, χθες το βράδυ κατά ώρα 11.30, είμαι σε ένα σημείο στην Λάκα της Κατερίνης και βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου και κάτω χιλιάδες πατημένες.
0: Αυτό είναι φοβιστικό που περιγράφετε, ναι.
1: Ναι, ακριβώς και εγώ μόλις το...
0: Αυτές ταξιδεύουν πάνω, αλλά κάποια ρεύματα τις αποπροσανατολίζουν και κάποιες πέφτουν σε άσχετες περιοχές. Γι' αυτό σου λέω, χθες είναι μια μεγάλη... Στη Μητροπόλεο σου λέω.
1: Πού πέφτουν αυτές, άμα πέσουν τώρα στα ελιόσπορα μέσα, ναι. Θα ρημάζουν. Ναι.
0: Τρώνε τα πάντα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα. Πάντως οι κοπέλες εκεί που είχαν το μαγαζί βγήκαν και οι τρεις έξω. Εγώ δούλευα ακριβώς δίπλα, ας πούμε, εκεί στη Μητροπόλεως, στο περίπου στο 45 νούμερο. Και με τη σκούπα βγάλανε έξω από το μαγαζί μια ακρίδα, την οποία την εντόπισαν πάνω στα ρούχα που πουλούσαν. Γυναικεία ρούχα πουλούσαν οι κοπέλες εκεί πέρα. Και μέχρι να ξαναμπούν στο μαγαζί πέρασε καμιά ώρα δηλαδή. Γιατί σε φόβος μεγάλος, μια ακρίδα τώρα, έτσι φαντάσου. Θα μπορούσε να είναι και πόλεμος αυτό.

Λοιπόν, η Μουδανιών έχει αρχίσει να. Όχι, η Μουδανιών έχει αρχίσει. Ο περιφερειακός είναι κομψή-κομψά, δεν έχει προβλήματα. Μόνο προς τα ανατολικά, στα δυτικά είμαστε. Ποιος θα πάει στη Σύνδρο να δουλέψει τώρα σήμερα, κανένας. Όλοι έρχονται. Λίγο μετά την Κατσιμίδη, ένα μικρό στριμωγματάκι. Έχει αυτοκίνητα, αλλά η ροή είναι καλή. Στην Κατσιμίδη όμως. Μετά στη Μουδανιών. Με το που βγαίνει στη Μουδανιών. Είτε από Βούλγαρη, είτε έρχεσαι από περιφερειακό, συναντάς ακριβώς μετά κάτω από τη γέφυρα. Κάτω από τη γέφυρα αρχίζει να γίνεται λίγο δύσκολη κατάσταση μέχρι την διασταύρωση της Θέρμης. Έχουμε καθυστερήσεις τώρα αυτή τη στιγμή. Φεύγει ο κόσμος. Έχετε το νου σας. Ο δρόμος για Περαία είναι ακόμη καλύτερος. Θα στριμωχτήσω όμως στην έξοδο, στο φανάρι για το αεροδρόμιο. Μετά ανοίγει πάλι, μπορείς να την αποφύνικα δηλαδή αν θες να πας, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι λιγότερη ταλαιπώρια, αλλά πρέπει να βγεις από Τρίλοφο, να βγεις Καρδία. Γιατί από εκεί και πέρα, μετά τον Τρίλοφο δηλαδή και μετά την Καρδία, η Μουδανιών είναι καλή.

Με τι να κλείσω, να κλείσω με ένα λαϊκό καλό, ωραίο. Δεν σας έβαλα ούτε πολλά κουλτουριάρικα σήμερα, ούτε τίποτα έτσι. Μια χαρά, σου κλείσω όμως με ένα πολύ ωραίο λαϊκό, καινούριο λαϊκό που μου αρέσει τώρα τελευταία. Από αυτά τα σέρτικα, ρε παιδί μου, τα κανονικά, ξέρεις, ας πούμε τα βιωματικά, τα βιωματικά. Θα ξανανεώσουμε ραντεβού. Αν δεν, αυτό τώρα που πούμε Μπενιέρης με έβαλε σε σκέψεις, ας πούμε, αν έχω κάνα κενό, κάνα έτσι, κάνα αλλιώς και δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί η ζωή καμιά φορά είναι και Langweilig που λένε, Langweilig, έτσι ξέρεις οι Γερμανοί, είναι αυτό το βαρετό που λένε. Αν φάω καμιά βαριεμάρα, μπορεί να έρθω να κάνω καμιά εκπομπή, γιατί τώρα θα είναι αδειούχη και πάρα πολύ, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε σήμερα. Δελτίο ειδήσεων. Δημήτρης Μπενιέρης αμέσως μετά, ο οποίος προετοιμάζεται εδώ και για τελευταίο μισάωρο για την τρίωρη εκπομπή, την οποία του αναθέσαμε στα πλαίσια της, των καλοκαιρινών. Πώς το λένε, πώς τη λένε την πουλή, τμήμα. Το τμήμα καλοκαιρινών του Στάτους, το οποίο ξεκινάει από σήμερα ουσιαστικά. Καλή αντάμωση.

0: ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε στις 7 σήμερα το πρωί σε μονοκατοικία στην Οθό Ολύνθου στην Άνω Τούμπα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 6 οχήματα και 15 πυροσβέστες. Ένας ηλικιωμένος απομακρύνθηκε από το φλεγόμενο σπίτι χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Μικη Θεοδωράκη στη Σταυρούπολη. Συγκεκριμένα, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο. Με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο 23χρονος μοτοσικλετιστής και να καταλήξει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ο οδηγός του γιοταχή έχει συλληφθεί. Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε από όχημα στο πολύχρονο έπειτα από τροχαία χάρη στην άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Στην αίθουσα 150 της Βουλής ξεκίνησε στις 9 η εκλογή της νέας Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένας Δούρου μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη. Πρώτοι προσήλθαν στην κάλπη ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Νίκος Παπάς. Ακολούθησε ο Χρήστος Γιαννούλης. Ο Νίκος Παπάς δήλωσε ότι ψήφισε τη Ρένα Δούρου, ενώ ξεκαθάρισε πως ο ρόλος του Παύλου Πολάκη την επόμενη μέρα θα είναι πρωταγωνιστικός. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων των σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου ξεπέρασε τις 5.000 θες. Ο αριθμός αυτός παραμένει ακόμα προσωρινός μετά την καταστροφή που άφησε χιλιάδες αστέγους και χιλιάδες αγνοούμενους. Παράλληλα, το Καράκας ανακοίνωσε πως εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 346 εκατομμυρίων δολαρίων για να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Νέες επιθέσεις εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο μετά από την 7η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιδρομών με στόχο ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια σταμάτατη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης απειλούν ότι οι χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να αναμένουν ανάλογες απαντήσεις εάν το έδαφος τους χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον της χώρας. Σιρήνες συναγερμού για ντρόουνς και πυράβλους στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου η Τεχεράν υποστηρίζει ότι επλήγησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές καυσίμων.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 35, στα Γενιτσά και τις Σέρες τους 36 και στη Βέρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 37. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ!
6: Εσύ!
5: Κοντζάμ υποδιεθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό και λογικό κατ' επέκταση να ταλαιπωρήσετε κάπως όλοι όσοι έχετε επιλέξει να πάτε Χαλκιδική τούτη την ώρα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Καθυστέρηση, χαμηλές ταχύτητες, σταμάτα ξεκίνα ενδεχομένως ένα κομμάτι έως τον κόμβο της Θέρμης προς τα Μουδανιά, προς Χαλκιδική. Κατά τα άλλα είμαστε καλά και προς Πιερία και προς Στριμονικό. Στην περιφερειακή επίσης είναι 2-3 τμήματά της τα οποία υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, αλλά και εκεί αναμενόμενο, καθώς βρισκόμαστε στην 18η ημέρα του Ιουλίου και πολλοίς κόσμος έχει φύγει, αλλά και άλλος κόσμος αρκετός θέλει ένα διήμερο να ξεσκάσει, να αποδράσει. Καλό πρωινό, τι πρωινό, μεσημέρια. 12-13 λεπτά μετά τις 10, πρωινό, Σαββάτου. Εκτάκτος τούτη την ώρα, γιατί καλοκαίρι βλέπετε, άδειες, ρεπό, μικροαλλαγές στο πρόγραμμα. Για να τακτοποιηθούν, βολευθούν όλοι οι συνάδελφοι, αλλά και παράλληλα να μην αφήσουμε μόνους εσάς, οι οποίοι μας επιλέγετε και είναι εξαιρετικοί.

χθες τα χρειαστήκαμε πάνω στο ρεόγκαστρο από τη μία το μεσημέρι έως τις 12.30 το βράδυ. Ήμασταν χωρίς σταγόνα νερό. Χαμό σου λέω, περιμέναμε πώς και πώς. Μεγάλη υπόθεση το νερό, ντεπόζιτο πρέπει να βάλουμε. Τα παλιά χρόνια όταν τα ζητήματα υδροδότηση ήταν... τα προβλήματα μάλλον υδροδότηση ήταν συχνά πυκνά. Τα ντεπόζιτα έδιναν λύση και λύσεις στα προβλήματα, αλλά μετά συνεχής ροή νερού, οπότε δεν. Είναι και ψιλοβρώμικα τα ντεπόζιτα. Έχω περάσει αρκετά γιατί έχω δουλέψει πολλά χρόνια υδραυλικός πιτσιρίκος και θυμάμαι ότι ήταν μανούρα. Βέβαια τώρα βάζουν κάτι πλαστικά, τα οποία είναι πολύ πιο εύκολα, αλλά

Το μεσημέρι θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου, ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Από ό,τι βλέπω, η υγρασία χαμηλά στο 30%. Τα μποφοράκια θα είναι 4. 2, 3, 4 το μεσημέρι και το απόγευμα. Αλλά κάνει ζέστη. Πολύ. Χθες το βράδυ ήταν πάρα πολύ ζεστό, νομίζω. Νομίζω παντού.

Έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας να βάλουμε τα πράγματα λίγο κάτω, να δώσουμε ένα ενημερωτικό στίγμα της ημέρας. Καθώς μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά συμβαίνουν αρκετά και ενδιαφέροντα εδώ, λίγο μακρύτερα αλλά και πολύ πιο μακριά από τον τόπο μας. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα τα οποία θα βοηθήσουν και εμάς και εσάς να σχεδιάσουμε το περιεχόμενο της ημέρας ενημερωτικά. Μουσικές πάντα φροντίζουμε, προσπαθούμε να επιλέγουμε ό,τι καλύτερο σκεφτόμαστε. Από διάθεση είμαστε καλά. Και στο 6908-357-800 Viber είναι αυτό. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Κάνετε αισθητή την παρουσία σας, στέλνετε μηνύματα δηλαδή. Αν συμβεί οτιδήποτε, οπουδήποτε μας το στέλνετε, βλέπετε ότι έχετε γίνει καλύτεροι ρεπόρτερ, γιατί πολλές φωτογραφίες, βίντεο τα οποία μας στέλνετε τα αξιοποιούμε και φιλοξενούνται από όλα τα sites.

Μεγάλη προσοχή στην έξοδο από γεωργική σχολή προς αεροδρόμιο για IKEA. Εκεί στην υπόγεια διάβαση μας γράφει φίλος ανατροπή μεγάλου τζιπ. Έχει τσαλαγκωθεί η οροφή. Ένα μέρος είναι εκτός δρόμου, ένα κομμάτι στο δρόμο. Η κολόνα φωτισμού έχει γύρει. Οι περίεργοι σταματάνε. Προσοχή γενικώς, γιατί είχαμε και κάτι ατυχήματα, κάποια εξ αυτών δυστυχήματα. Παρόλο που όπως πολύ ορθά επεσήμανε το πρωί η Κατερίνα Νικολάου, έχει γίνει πολύ πιο αυστηρή στην τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας η τροχέα. Έχει περιοριστεί η κατανάλωση αλκοόλ, φωνάζουν και αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μαγαζιά. Είμαστε περισσότερο προσεκτικοί, φοράμε κράνος, φοράμε ζώνη ασφαλείας, δεν χρησιμοποιούμε πολύ το κινητό τηλέφωνο όπως στο παρελθόν. Εν τούτης έχουμε περιστατικά. Προσοχή λοιπόν. Είδατε την τραγωδία στην Χαλκιδική, έτσι, με τους Μολδαβούς. Απίστευτο.

Η Εμιλιανή, η Εμιλία, η Έμι, ο Εμιλιανός και ο Εμίλιος λέει ότι γιορτάζουν σήμερα εδώ το ορτολόγιο. Καθώς είναι λέει του Αγίου Εμιλιανού του Μάρτυρος. Εμιλιανός, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο όνομα, έτσι δεν σου μοιάζει λίγο αυτοκρατορικό?

588 π.Χ. ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσο, μετά από πολιορκία 2 ετών, καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και την καταστρέφει. Σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν, μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτων Νέρων μπροστά στη γενική καταγραφή διαδίδει ότι η Πέτη είναι οι χριστιανοί. Έτσι βρήκε το άλοθη για να ξεκινήσει διωγμούς εναντίον των χριστιανών εκείνης περίοδου. Σαν σήμερα το 1870 υιοθετείται το δόγμα του παπικού αλάθητου, το αλάθητο του Πάπα. Το 1991, σαν σήμερα, επισκέπτεται την Ελλάδα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Τζορτζ Μπους, ο πατέρας. Από το βήμα της Βουλής, άκου να δεις, από τότε διακηρύσσει την πεποίθησή του ότι σύντομα το Κυπριακό θα οδηγηθεί σε αποδεκτή από όλες τις πλευρές βιώσιμη λύση.

11 χρόνια αργότερα, 2002, ο αρχηγός της Ελλάς Φώτης Νασιάκος ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της 17ης Νοέμβρη, αποδίδοντας τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1918 ο Νέλσον Μαντέλα, ενώ το 1950 ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, Βρετανός επιχειρηματίας, δημιουργός της αυτοκρατορίας Virgin. Ενώ σαν σήμερα 1610 έφυγε από τη ζωή ο Μικαλάντζελο Μερίτζι Ντα Καραβάτζιο, διακεκριμένος Ιταλός ζωγράφος του Μπαρόκ. Προσωπικά ουδέποτε μου άρεσε αυτή η τεχνοτροπία, αλλά περιορέξω σκολοκυθόπιτα.

Γαλλία, Αγγλία, αύριο Ισπανία, Αργεντινή. Μεγάλα παιχνίδια τα περιμένει ο μπασκετικός, ο ποδοσφαιρικός κόσμος, συγγνώμη. Με κομμένη την ανάσα θα δούμε τελικό Αργεντινή, Ισπανία. Μέση Γιαμάλ, βρέθηκε φωτογραφία λέει, όπου ο Μέση τότε 20 χρόνων είχε στην αγκαλιά του το βρέφος Γιαμάλ για τις ανάγκες μιας τηλεοπτικής καμπάνιας, διαφήμισης. 20 χρόνια τους χωρίζουν, περίπου 20 χρόνια, και αύριο θα αναμετρηθούν στο γήπεδο. Η εμπειρία, το ταλέντο του Μέση, αλλά και το πάθος, η όρεξη αυτού του πιτσιρικά του Γιαμάλ. Στον μικρό τελικό η Γαλλία θα βρεθεί απέναντι στην Αγγλία για ακόμη μια φορά, οι δύο χώρες τις οποίες χώριζε διαχρονικά έτσι ένα απίθμενο μίσος, αν και κάποιες φορές συναντήθηκαν, συνεργάστηκαν, θα διεκδικήσουν την τρίτη και τέταρτη θέση. Όρεξη για μπάλα να έχεις, έχεις να δεις μεγάλα παιχνίδια. Φώναξα τον Αντώνη τον Καλογιάννη να μας ανοίξει το παράθυρο, να μπει αέρας αισιοδοξίας.

Μη βιάζεστε ρε όπε και παιδες. Έχουμε να πούμε πράγματα. Τόση ώρα έχουμε μπροστά μας, είπαμε. Ξεκινήσουμε λίγο πιο χαλαρά, να φύγει και ο κόσμος, να σταματήσει και η ταλαιπωρία εκεί στην Μουδανιών. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Εδώ είμαστε. Όλα θα υποθούν με το νι και με το σίγμα. Αυτό το νι

Μια κυρία του ελληνικού πενταγράμμου έχει πάρει μικρόφωνο. Η Μαρινέλα σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που μας χάρισε.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκι.
12: Εσύ είσαι το τυχερό μου.
13: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
14: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
15: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
14: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
16: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία. Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

τσακωμός και αυτός τώρα, ε. Βγαίνει στην αντεπίθεση η κυβέρνηση, λέει, γιατί λιδωρήθηκαν, ενοχοποιήθηκαν, απαξιώθηκαν, πολεμήθηκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές σε ενεργεία, πρώην υπουργοί, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαιτίας της σκόπιμης παρέμβασης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, στην οποία δείχνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι παίζει πολιτικό παιχνίδι σε βάρος της κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι αλλιώς τα περιμέναμε. Όδιν εν όρος σκέτε και ερμήν, όπως λέμε. Δηλαδή, αλλιώς παρουσιάστηκαν τα θέματα αρχικώς. Και αλλιώς εξελίχθηκε από τον ίδιο το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως η έρευνα, που εκεί που αρχικώς μιλούσαμε για δισεκατομμύρια, κακουργήματα, πράγματα, θάματα, φτάσαμε στο σημείο 9 από τις 13 περιπτώσεις να έχουν μπει στο αρχείο γιατί δεν προέκυψε κάτι, και για τις 4 περιπτώσεις να μιλάμε για ευτελή ποσά, σύνολο των 4 περιπτώσεων 7.200 ευρώ. Και φωνάζει η Νέα Δημοκρατία και λέει όλο αυτό το σκηνικό, το οποίο στήθηκε από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και αξιοποιήθηκε από την αντιπολίτευση, γυρίζει μπούμεραγκ εναντίον της αντιπολίτευσης.

0: Να ως και η φίλη μας η Ιωάννα Ιμάνδρου, έγκριτη στο δικαστικό ρεπορτάζ στο Μέγκα. Με το Μέγκα συνεργάζεται, τον Όμιλο Μαρινάκη. Αλλιώς τα έλεγε στην αρχή, τώρα λίγο τα μαζεύει.
1: Αν μια εισαγγελική αρχή ζητά άρσης για να αρχιοθετήσει στη συνέχεια, η αξιοπιστία της, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό, η αξιοπιστία των εισαγγελικών αρχών δοκιμάζονται σε καθημερινή βάση. Mm-hmm. Δηλαδή, για να είναι αξιόπιστος αυτός ο νέος θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, μα πάρα πολύ σημαντικός, αυτό πρέπει να απασχολεί και τους ανθρώπους που το υπηρετούν. Για να πείσουν τον πολίτη ότι αυτό που κάνει είναι πολύ σοβαρό. Γιατί πρέπει να τον πείσουν τον πολίτη, εμένα, εσένα, τον καθένα. Δεν μπορεί οι εισαγγελικές αρχές να δέχονται την κριτική ότι εμπλέκονται σε καταστάσεις που δεν είναι της αρμοδιότητας.
0: Τι μας λέει η κυρία Μάνδρου εμέσως πλην σαφώς? Ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το πήγε και πολύ καλά και παρέσει διαφόρους και στο εσωτερικό να λένε διάφορα, με αποτέλεσμα πλέον να έχουμε ομηρικούς καυγάδες όπως αυτός. Φοβερό, χθες ήταν καλεσμένος ο Άδωνης, δεν ξέρω σε ποια εκπομπή ακριβώς, στο Open κάπου ήταν, και είδε ότι μετά από εκείνον έρχεται ο Κώστας ο Τσουκαλάς του Πασόκ, ο οποίος είναι και νομικός στο επάγγελμα. Και του λέει, έλα εδώ!
2: Ακούστε, κύριε Γκορίνα. Δεν προσέφυγε! Ο Άρος Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
3: Τις είπε όχι!
2: Είστε εκπρόσωπο τύπου του Αρείου Πάγου.
3: Τις είπε όχι!
2: Είστε εκπρόσωπο τύπου του Αρείου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
3: Προσέφυγε!
2: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.
3: Εσείς είπατε
2: κουβά.
3: Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
2: Εσείς λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
3: Μα ήταν άκυρη.
2: Πώς ήταν άκυρη, αφού ανανεώθηκε.
3: Μα γι' αυτό πήγε στο άλλο δικαστικό συμβούλιο.
2: Το μίσο είναι με το εξής. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
3: Το Πασόκ επένδυσε.
2: Ο διοικητής του ΠΚΠ, δύο περιφερειακοί διευθυντές, δύο διευθυντές άμεσων επενδύσεων παραπέμπονται και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αθότητα. Ακούστε την επόμενη.
0: Ναι ρε Τσουκαλά, αλλά αυτό που περιγράφεις είναι κάτι διοικητικοί παράγοντες, 4 βουλευτές για ένα ποσό 7,2. Εσείς λέγατε κακουργήματα και όχι λέγατε, υιοθετήσατε όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όλη αυτή την φιλολογία, παραφιλολογία, κακουργήματα, εκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια ευρώ κλπ. Φυσικά σκάνδαλο έγινε, σκανδαλάρα. Δεν το συζητά κανείς. Μοιράστηκαν χρήματα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τα δικαιούνται και περιμένουν τώρα να πάρουν χρήματα εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να πάρουν περισσότερα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο, αγαπητέ μου κύριε Τσουκαλά. Γύρισε το πράγμα, γύρισε. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές από τούτην εδώ την εκπομπή ότι καλό είναι να μην παρασυρώμαστε από την γενικευμένη λασπομαχία.

Ορθά σημειώνει εδώ ο φίλος Μωτάσος, αυτά αφορούν μέχρι το 2021. Έχει πίσω, έχει... πίσω έχει, λέει, αχλάδα την ουρά. Ξέρει κανείς τι είναι η αχλάδα, τι ήταν η αχλάδα, δεν νομίζω τώρα να υπάρχει. Γιατί λέμε πίσω έχει η αχλάδα την ουρά, ξέρει κάποιος? Εδώ σας θέλω, φίλες και φίλοι, αν κάποιος γνωρίζει, εδώ είναι οι γραμμές, ας μας πει, να δούμε αν το γνωρίζετε και μετά θα σας πούμε εμείς τι ακριβώς είναι η αχλάδα η οποία πίσω έχει την ουρά και γιατί χρησιμοποιούμε τη φράση πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Στο 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 από τα αγαπημένα μας, quiz εδώ στον Status 107 και...

Αχλάδα λέει, πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Για να σε πάω τώρα στα χρόνια που χόρευες, που λυκνιζόσουν. Frankie goes to Hollywood. Relax.

Γεια σου ρε Ιωάννα, να Ιωάννα σας ξελάσπωσε. Και ο Παύλο, όχι, ο Παύλος λέει Αχλάδα είναι χωριό της Φλόρινας. Σόφα ρε Παύλο. Να σου και η... Τι όνομα είναι αυτό, Ναντίμ, Ναντίμ. Η Αχλάδα λοιπόν, όταν λέμε πίσω είχε Αχλάδα την ουρά, η Αχλάδα ήταν είδος πολεμικού πλοίου, το οποίο είχε αυτό το σχήμα μπροστά, ήταν πιο φουσκωτό και πίσω ήταν πιο στενό. Μάλιστα, επειδή ήταν και μεταγωγικό, από όσο γνωρίζω, αυτό όταν πλησίασε, σε κάποια νησιά, μπροστά φαινόταν φιλικό και ήρεμο και όμορφο και ωραίο, αλλά με το που έφτανε στο λιμάνι και βλέπαν οι άλλοι ένα πλοίο όμορφο χαμογελαστό, άφηναν το λιμάνι να δέσει το καράβι και από πίσω υπήρχαν μικρότερα καραβάκια, στα οποία ήταν κάτι πολεμοχαρίς τύποι πειρατές, οι οποίοι έκαναν ντου. Γι' αυτό λένε πίσω έχει Αχλάδα την ουρά.

0: για το πανηγύρι που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μιλήσει αρκετά. Βέβαια, έχω πει και άλλες φορές το ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Ο Πολάκης χθες παραιτήθηκε από την διεκδίκηση του αξιώματος. Η Ρένα Ιδούρου είναι η μοναδική υποψήφια, η οποία βεβαίως και θα πάρει την προεδρία. Ο Νίκος ο Παπάς είναι δίπλα της. Δεν θέλαν τον Πολάκη στην παρέα. Ο Πολάκης έβλεπε ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά, οπότε αποσύρθηκε. Έτσι το κόμμα θα περάσει στα χέρια της Ρένας, της Δούρου, του Νίκου, του Παπά και των εναπομεινάντων. Γιατί την έκαμαν και την κάμουν όλο και περισσότεροι. Πρωτοκλασάτη αλλά και δευτεροκλασάτη και τριτοκλασάτη. Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει μείνει δεν ξέρω με πόσους. Νομίζω 13 έμειναν. Την κάνουν ένας-ένας. Κανείς δεν παραδίδει την έδρα εκτός από κάποιους οι οποίοι παρέδωσαν την έδρα. Γιατί ο Τσίπρας τους είπε ότι άμα δεν παραδώσατε την έδρα, εγώ δεν θα σας δεχθώ. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι γνωρίζουν ότι και να τους δεχθεί ο Τσίπρας δεν έχουν χαΐρι, σκέφτονται ότι δεν είναι άσχημη ιδέα να κάθονται ως ανεξάρτητοι και να τσακώνουν τα 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Έχω εδώ έναν κολοκυθοκόφτη, ο οποίος άλλα έλεγε όταν έφευγαν οι άλλοι και δεν έδιναν τις έδρες, αλλά λέει τώρα που βρέθηκε στην ίδια θέση. Γι' αυτό λέμε ότι η κριτική είναι καλό πράγμα. Είναι άλλο πράγμα η κριτική από θέση θέσης και άλλο από θέση αρχής. Ακούμε λοιπόν εδώ Κώστα Μπάρκα. Είναι ένας βαβουργιάρης αυτός, βαβουργιάρης ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, ο οποίος ακούστε τι έλεγε όταν έφευγαν οι άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει τώρα.
1: Κύριε Αστρίου, την έδρα μου, αν διαφωνούσα με το κόμμα μου θα την παρήδιδα. Παιδιά, πάρτε την. Διαφωνώ με την πορεία που έχει χαράξει ο
0: κόμμα. Αυτά έλεγε παλιά.
1: Πάρτε την, δεν ανοίξε εμένα. Εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού. Τότε γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Και ασχοληθήκαμε. Θέλετε να πάτε, θα παραδώσετε την έδρα σας.
1: Είναι υποθετική ερώτηση. Θα
0: εδώ τώρα είναι. Συγγνώμη. Τότε ήταν απόλυτος ο Μπάρκας. Όποιος παραιτείται παραδίδει την έδρα. Και αυτό είναι έντιμο. Τώρα λέει εντάξει, μα μου, πού θα πας ρε Μπάρκα, έξω βρέχει.

Νέα Δημοκρατία ο πονοκέφαλος λέγεται Αντώνης, Αντώνης Σαμαράς. Και αυτό το οποίο συζητούν, σκέφτονται εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας οι επιτελείς του κόμματος είναι help, ποιος θα βοηθήσει και πώς, ώστε ή να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς να κατέβει ή αν θα κάνει κόμμα να μην τους πληγώσει πάρα πολύ.

0: και ο σύντροφος Δρυμιώτης, γνωστός χρόνια, διατυπώνει για πολλωστή φορά την πεποίθησή του ότι ο Τσίπρας δεν θα πάρει μεγάλο ποσοστό.
1: Δηλαδή, να σας πω ποιο το αφήγημα του κ. Σαμαρά. Έχουμε μια ομάδα η οποία έχει ένα προπονητή ο οποίος έχει κερδίσει όλα τα πρωταθλήματα που έχει παίξει, έχει κερδίσει και το Champions League, και έρχεται ο Σαμαράς και λέει ότι δεν μου αρέσει ο τρόπος που παίζει. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εάν τον αλλάζαμε αυτόν τον προπονητή, θα πρέπει να πάμε στο φρονοκομείο. Δηλαδή, να σας πω ποιο είναι το αφήγημα του κ. Σαμαρά. Έχουμε μια ομάδα η οποία έχει ένα προπονητή ο οποίος έχει κερδίσει όλα τα πρωταθλήματα που έχει παίξει, έχει κερδίσει και το Champions League, και έρχεται ο Σαμαράς και λέει ότι δεν μου αρέσει ο τρόπος που παίζει. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εάν τον αλλάζαμε αυτόν τον προπονητή, θα πρέπει να πάμε στο φρονοκομείο. Δηλαδή, να σας πω ποιο είναι το αφήγημα του κ. Σαμαρά.
0: Έτσι, να το εμπεδώσουμε, να το εμπεδώσουμε. Βέβαια, ο Δρυμιώτης λέει επίσης, αυτό είναι άλλο ηχητικό για τον Σαμαρά, λέει επίσης ότι ο Τσίπρας δεν θα πάρει πάνω από 12%, άντε λέει το πολύ 13, 14, 15. Αν πάρει παραπάνω, λέει, θα ζητήσω δημοσίως συγγνώμη, λέει ο Δρυμιώτης.

0: τραγούδι ταιριάζει πάρα πολύ με το σκηνικό που έλεγα νωρίτερα. Πέρα από την αντιπαράθεση Άδωνη και Τσουκαλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η αντιπαράθεση. Δηλαδή είναι ο Άδωνης στο πάνελ καλεσμένος και το συλλαμβάνει, του λέει, τον βλέπει πίσω από την κάμερα τον Τσουκαλά να ετοιμάζεται. Έλα εδώ, του λέει. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, του λέει.
1: Αφήνει ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί! Για βάλε την κάμερα εκεί.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχα ανανεωθεί.
0: Αυτό στον αέρα γίνεται.
1: Η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι, ότι δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και ο Τσουκαλάς ήταν φιλαλήθης και δικαιονομικός. Και έλεγα εγώ ότι μόνο το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.
0: Έλα εδώ, του λέει.
3: Μικρόφωνο.
1: Για τώρα έχετε απαντήσει ποτέ, κύριε Τσουκαλά, και αυτό.
0: Έλα να παλέψουμε. Έλα εδώ, του λέει.
1: Έλα
0: εδώ. Έλα εδώ.
3: Αν θέλει ο κόσμος.
0: Κοπελιά, βέβαια λέει άμα θέλει. Γιατί δεν θέλει. Δεν υπάρχει,
1: σου. Θέλω πάρα πολύ να μου το εξηγήσει.
3: Κανένα, αλλά αν θέλετε.
2: Αν θέλετε.
3: Αν θέλετε.
2: Θέλετε.
4: Τι κανονικά. Πήγε κουβά. Γιατί
0: έρχεται ο άλλος,
4: δεν
0: λέγατε, πήγε κουβά.
4: Κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
1: Εγώ έλεγα εδώ στο άξονα ότι θα ασκήσει διώξεις σε 3 έως 4.
4: Παραπέφθηκαν 4 άτομα.
1: Είπα,
4: είστε η μόνη κυβέρνηση
1: και οι 11,
4: που πετάει καπνογόνα, είπα, γιατί τους παραπέμπουν.
1: Είπα θα αθωθούν και οι 11 και θα αθωθούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχα πει δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα ξεφτυλιστεί και τελικά θα παραπέμψει 3 ή 4. Εδώ στο άξονα έχω μπει αυτά.
4: Εγώ θυμάμαι να λέτε, υπουργέ.
1: Πάμε τώρα στο μείζον.
4: Κανένας,
1: όχι μας κανένα μείζον.
4: Εγώ σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε
1: βγαίνατε κρυφθεί. Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
4: Λέγατε
1: ότι, δεν έχει
4: ότι έχει ακυρωθεί.
1: Λέγατε ότι έχει ακυρωθεί.
4: Εγώ. Ακυρώθηκε.
1: Ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε.
4: Κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Ακυρώθηκε. Λέγατε
4: ότι είναι άκυρη.
1: Για 2 χρόνια.
4: Ότι είναι άκυρη ήδη. Σας έλεγα. Πού είναι το χαρτί που ακυρώθηκε.
1: Ναι.
4: Τελικά επαναβεβαιώθηκε. Συνεχίζεται.
1: Όχι, δεν επιβεβαιώθηκε.
4: Όσο και αν δεν ήθελε.
1: Όχι. Για 5 χρόνια είχε αποφασίσει η Κοβέση. Για 2 έκανε ο Άριος Πάγος.
4: Θυμάμαι πολύ καλά.
1: Και πήγε η κυρία Κοβέση.
4: Θυμάμαι πολύ καλά την ανάρτησή σας. Δείξτε μου την ανάρτηση. Δείξτε μου την ανάρτηση.
1: Τη σύγκρουση Αρίου Πάγου.
4: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
1: Δεν προσέφυγε η Κοβέση.
4: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
1: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρίου Πάγου.
4: Κοβέση, μισό λεπτό.
1: Δεν προσέφυγε.
4: Ο Άρης Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρίου Πάγου. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρίου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση. Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και μα πήγατε κουβά, Υπουργέ.
1: Εσείς είπατε
4: κουβά.
1: Ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία. Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
4: Εσείς λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
1: Μα ήταν άκυρη.
4: Πώς ήταν άκυρη, αφού ανανεώθηκε.
1: Μα γι' αυτό πήγε στο άλλο το δικαστικό συμβούλιο.
4: Το μίσο είναι το εξής. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέσατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
1: Το Πασόκ επένδυσε.
4: Ο διοικητής του ΠΚΠΕ, 2 περιφερειακοί διευθυντές, 2 διευθυντές ταμείων επενδύσεων παραπέμπονται. Και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αθότητα.
0: Ας το Τσουκαλά, εσείς είχατε έναν τύπο εκεί ο οποίος είναι και πρωτοστέλεχος, ο οποίος είχε δει ξυλόλια και ξαφανισμένα τρένα. Είχε συμφωνήσει με τους ψεγκασμένους. Βίκυμο σχολείου, η Ταμπακέρα. Ένα τροχαίο, ευτυχώς, 2 κορίτσια 20-17 χρόνων βγήκαν χωρίς να έχουν κάτι. Όπως μας γράφει φίλος εδώ, Κατερίνα, σου έχω στείλει κάτι φωτογραφίες στο Viber. Μας έστειλε ο φίλος ο Λευτέρης. Δες το λίγο.

0: Και η Γεωργική Σχολή, από ό,τι βλέπω μπροστά μου, ξαφνικά απέκτησε πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν Μουδανιών, Κόσμος Κοσμάκης πάει, που σε Γιώργο Ντέντο, Χαλκιδική, Αβέρτα, χαμός. Χαμός, έχει μια ουρά η οποία ξεκινά από το ύψος της Περιφερειακής και φτάνει έως την Waterland, σταμάτα ξεκίνα και στην Γεωργική Σχολή. Κόσμος, ο οποίος θέλει να πάει, φαντάζομαι, για μπανάκι, και καλά κάνει.
1: Μέχρι που σκέφτομαι να κόψω το τσιγάρο.
0: Στα Μάλγαρα μου γράφει εδώ ο Στράτος. Εντάξει, Στράτο, από ό,τι βλέπω δεν είναι και τίποτε φοβερό. Κάποιες εκατοντάδες μέτρα καθυστερήσεων. Από εκεί πέρα τα πάντα είναι ελεύθερα και ωραία.
1: Μέχρι που σκέφτομαι.
0: Δελτίο στις 11, έχουμε άλλες 2 ώρες.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην έξοδο από Γεωργική Σχολή προς αεροδρόμιο στο δρόμο του ΙΚΕΑ πριν από την υπόγεια διάβαση. Μεγάλο τζιπ φαίνεται να ανετράπει με αποτέλεσμα να έχει φύγει και φωτιστικό και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο σημείο. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Θερμαϊκού ενάντια στην απόλυψη 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από τον βυθό της Ευανομής για την επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αποφασίσει για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι δημοτικές παρατάξεις θέλουν να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους στην αμοληψία. Φωτιά ξέσπασε στις 7 το πρωί σε μονοκατοικία στην οδό Ολύνθου στην Άνω Τούμπα. Στο σημείο επιχείρησαν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ ένας ηλικιωμένος άνδρας βγήκε από το σπίτι χωρίς να τραυματιστεί. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη χτες το βράδυ. Συγκεκριμένα μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ο 23χρονος να καταλήξει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου είχε μεταφερθεί. Ο οδηγός του χιοταχύ έχει συλληφθεί. Σε εξέλιξη η εκλογή της νέας Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένας Δούρο μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη. Ανοιχτά αύριο τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων των σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου ξεπέρασε τους 5.000 νεκρούς χθες Παρασκευή και ο αριθμός αυτός παραμένει προσωρινός μετά την καταστροφή που άφησε πίσω της χιλιάδες αγνοούμενους, χιλιάδες αστέγους, ενώ το κράτος ανακοίνωσε πως εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 346 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο μετά από την 7η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιδρομών με στόχο ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια ασταμάτητη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης απειλούν ότι οι χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να αναμένουν ανάλογες απαντήσεις εάν το έδαφος τους χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον της χώρας. Συναγερμό σήμανε σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν για ντρόουν και πυράβλους.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη πνέων μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής τους 35, στις Έρες και τα Γιαννιτσά τους 36 και στη Βέρεια τους 37 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 37.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11 στην επόμενη ενημέρωση στις 12.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
10: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
11: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
10: Και συνέχισε.
11: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
10: Έχει και καλύτερο.
11: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
10: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
11: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Τώρα εντωμεταξύ εσείς οι οποίοι ξεκινάτε τούτη την ώρα για μπάνιο, πραγματικά το έχετε μελετήσει καλά. Δηλαδή ξεκινάς 10.30-11 η ώρα από Θεσσαλονίκη, να κάνεις μια μισή ώρα, να πας για να επιστρέψεις απόγευμα βράδυ. Τρέλα μεγάλη. Άντε άμα είσαι πιτσιρίκος το καταλαβαίνω. Διαφορετικά το λες και ο λίγον μαζοχισμό.

το κάνω. Μια μεγάλη καλημέρα σε εκείνους οι οποίοι και εκείνες εργάζεστε έξω. Στα μαλλιά σου κρέμασε. Βλέπω εδώ κάτι εργάτες στα συνεργεία που προσπαθούν να βελτιώσουν το αστικό οδικό δίκτυο με 40 βαθμούς εκεί έξω στα τσιμέντα. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Όπως εσείς οι οποίοι εργάζεστε στα χωράφια, στους αγρούς.

Ωραίος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, καιρός να πάμε σε άλλα και τα άλλα είναι... Είναι τα πρωτοσέλιδα.

Η Καθημερινή γράφει στην πρώτη σελίδα ανάσα από συνταξιούχους εργαζόμενους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2024. Αφενός μεν οι επιχειρήσεις βρίσκουν προσωπικό κάποιας ηλικίας, αλλά που μπορεί να κάνει τη δουλειά, και τα ασφαλιστικά ταμεία βάζουν λεφτά, εισπράττουν, γιατί παλαιότερα αυτό ήταν μαύρη εργασία. Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχων κάνουν χρήση της δυνατότητας να εργάζονται μετά το 2024, μια τομή πραγματική στον χώρο της εργασίας. Μακάρι να φτάνε η σύνταξη, αλλά επειδή δεν φτάνει η σύνταξη στην πλειονότητα των Ελλήνων, δεν είναι και πολύ άσχημο αυτό το οποίο επελέγει και αποφασίστηκε από την κυβέρνηση. Δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Καταγραφή προόδου και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα. Χαρούμενος ο Μητσοτάκης, λέει, όλοι εκείνοι οι οποίοι μιλούν για κράτος δικαίου πρέπει να δουν τα επίσημα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα ανέβηκε θέσεις σε ό,τι αφορά στην λειτουργία των θεσμών.

0: Στα νέα διαβάζω δεμένη υπόθεση Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνέντευξή του για τη Μαρτίν. Είδες τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, κυρία Κατερίνα?
1: Πιο απ' όλα.
0: Βάζεις δύο σακίδια με διαφορά 15 χρόνων και βρίσκει ότι το σακίδιο αυτό έχει ραφές ίδιες με το άλλο σακίδιο. Και ότι έχει μια ελιά ο άλλος στο αυτί, την βρίσκει η τεχνητή νοημοσύνη. Με το μάτι δεν μπορείς.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, ποιος είναι ο ένας που δεν ψήφισε τη Ρένα Δούρου?
0: Ο Πολάκης. Όχι, ο Πολάκης δεν ψηφίζει, ψηφίζει.
1: Ψήφισε.
0: Ναι.
1: Αφού είναι πλέον. Ναι.
0: Ο Πολάκης. Αλλά... ποιος δεν ψήφισε τη Ρένα Δούρου?
1: Δεν ξέρω. Πάντως υπήρχαν δύο ψηφοδέλτια. Με 7 ψήφους από τις 8 βγήκε η Ρένα Δούρου.
0: Ναι.
1: Ένας δεν ψήφισε τη Δούρου. Γιατί ήταν δύο ψηφοδέλτια. Το ένα έλεγε Ρένα Δούρου και το άλλο Λευκό.
0: Ναι.
1: Ένας ψήφισε Λευκό.
0: Αν είχα όλα τα ονόματα, μπορεί το μυαλό μου να πηγαίνει.
1: Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Χρήστος Γιαννούλης, Γιώργος Παπαϊλιού και Γιάννης Αμανατίδης είναι αυτοί που ψήφισαν, αλλά και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σοκράτης Φάμελ.
0: Μπορεί ο Φάμελ. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Σοκράτης ακούστηκε ότι θα φύγει γι' αυτός, θα παραιτηθεί, αλλά.
1: Σήμερα αναμένεται στην Κεντρική Επιτροπή, όταν δει τι θα αποφασιστεί και τα λοιπά, να αποφασίσει. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι λυμμένη απόφαση τώρα, εντάξει. Μην κρυβόμαστε πίσω από το
0: θέμα. Να φύγει. Θα φύγει ο Πολάκης, ο Φάμελος, ο πρόεδρος. Θα φύγει ο πρόεδρος.
1: Επίσης, αναμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις και από την Νίνα Κασιμάτη.
0: Αυτή η Πασόκ δεν πάει να γίνει.
1: Έτσι λέγεται, αλλά ακόμα δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Θέλω επίσης να σου πω ότι μόλις πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε η ΑΔΕ ότι ενεργοποιήθηκε η ρύθμιση των 72 δόσεων. Το περιμένα από μέρα σε μέρα και πριν από λίγο έστειλε ανακοίνωση η ΑΔΕ ότι άνοιξε η ρύθμιση. Μόλις τελειώσεις με τα πρωτοσέλιδα, αν θέλεις να έρθω να σας πω ποιες οφειλές υπάγονται και πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε ό,τι μπορούμε πληροφοριακό από αυτά που μας λέει η ΑΔΕ.
0: Ωραίο. 72 δόσεις, θυμάμαι παλιά ο Κοτσόβολος έδινε μίξερ σε 72 δόσεις και η πρώτη μετά από 5 χρόνια. Τα θυμάστε που έλεγε, έλα πάρε ένα μίξερ τώρα και πληρώνεις πρώτη δόση μετά από 3 χρόνια. Ωραία χρόνια.

Λοιπόν, που είχαμε μείνει απογευματινή που κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές. 405 μόρια πάνω η ιατρική Αθήνας, μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίας. Μέση μεταβολής είναι 6,85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Άντε, άντε, άντε, περιμένουμε να δούμε σε ποια σχολή θα περάσει ο αγαπητός, ο πρωτότοκος. Περνάει στην Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρω αν τελικώς καταφέρει να περάσει στην σχολή που ήθελε να περάσει, αν θα πάει στην δεύτερη επιλογή του. Θα δούμε. 6 στους 10 πνίγονται επειδή δεν ξέρουν κολύμπι. Κατά τα άλλα η Ελλάδα είναι μια ναυτική χώρα. Μητσοτάκης σε ευρεία κοινωνική συμμαχία από τα δεξιά έως τις παρυφές της αριστεράς. Κάνει μεγάλο άνοιγμα. Γιατί ο σκοπός, στόχος παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία η αυτοδυναμία. Προχθές πριν από 4 μέρες δήλωσε για ακόμη μια φορά εκλογές το 2027. Η εφημερίδα των συντακτών χαράτσι 40% σε ασφαλισμένους υπερκέρδη για τα fans.

Φάκελος Μαρφίν, μικρό θέμα για την εφημερίδα των συντακτών. Τραγωδία, λέει, σκευωρίες χωρίς κάθαρση. Ριζοσπάστης, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος, στην άποψή μου. Για όλα αυτά τα καραγιοζηλίκια έξω από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ στο πρώτο τριήμερο, την γνωρίζετε εδώ και 25-30 χρόνια. Είναι σταθερή, δεν έχει αλλάξει. Θεωρώ ότι είναι καραγιοζηλίκια. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι απαράδεκτα, ότι είναι βολή. Είναι όλο αυτό το οποίο στείνεται εκεί έξω, είναι εχθρικό απέναντι σε έναν θεσμό ο οποίος υποφέρει. Και αναφέρομαι στον θεσμό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ανεξαρτήτως ποιος είναι στην κυβέρνηση, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τριτοκοσμικά. Ο ελεύθερος τύπος, τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις. Εδώ να δεις τώρα ζήτημα, πρόβλημα για οικογένειες. Που ενώ το παιδί μπορεί να τα καταφέρει να περάσει σε μια σχολή μακριά από τον τόπο, αλλά επειδή τα οικονομικά δεν αρκούν, γίνονται οικογενειακά συμβούλια.

Οι τραπεζίτες βάζουν ένα πακτολό χρημάτων, πολλά λεφτά για ανακαίνιση Εθνικού Μετσόβιου, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου και ΕΚΠΑ. Μία δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ συμφωνήθηκε να δώσουν χρήματα για να ανακαινιστούν κτίρια, να χτιστούν αίθουσες, εργαστήρια κλπ.

Η Θεσσαλονίκη η Μενδώνη δίνει το επταπύριο για γάμους, πάρτι και δεξιώσεις. Πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα. Δεν ξέρω ποιος το δίνει, αν το δίνει. Πάντως προσωπικά δεν εκπλήσωμαι, γιατί αυτό δεν είναι κάτι πρωτοφανές για εμένα. Έχω δει να συμβαίνει σε πολλές αναπτυγμένες χώρες, όπου χώροι δίνονται για να εισπράττονται χρήματα, ώστε αυτοί οι χώροι να συντηρούνται, να βελτιώνονται, να αναβαθμίζονται. Στην Ελλάδα δεν χωράει αυτό το σκεπτικό, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε εδώ και φιλελεύθερη χώρα. Εμείς τα θέλουμε όλα από το κράτος, και επειδή το κράτος αδυνατή γκρινιάζουμε γιατί δεν γίνονται. Να το ξαναπώ. Τα θέλουμε όλα από το κράτος, και επειδή το κράτος αδυνατή για τους όποιους λόγους, γκρινιάζουμε γιατί δεν γίνονται. Α, δεν είδες το παλατάκι εδώ στην Καλαμαριά? Η τοπική κειονία, δημοτική αρχή λοιπά, είπαν σε καμία περίπτωση να μην δοθεί σε ιδιώτες. Όχι, όχι, όχι, όχι. Να μείνει δημόσιο, να βάλουμε και ένα στοιχείο εντοπιότητος, να διοριστούν δηλαδή οι κολλητοί της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ξαφνικά, εκτός από το πρόβλημα που έχουμε στη Μουδανιών, το οποίο ξεκινά λίγο μετά τον κόμβο της περιφερειακής και φτάνει μέχρι την στροφή για Waterland, ξαφνικά βλέπω πρόβλημα μεγάλο στην περιφερειακή. Ξεκινά από εκεί όπου ήταν το τούνελ και φτάνει μέχρι τον κόμβο με τη Μουδανιών. Κάτι θα γίνει εκεί μπροστά. Αν κάποιος είναι εκεί μπροστά και έχει εικόνα, ας μας πει τι έγινε ξαφνικά και έχουμε αυτή τη μεγάλη ουρά οχημάτων. Αν είναι μεγάλος ο αριθμός των αυτοκινήτων που κατευθύνονται προς Χαλκιδική ή αν κάτι έχει συμβεί λίγο πριν τον κόμβο Μουδανιών περιφερειακής και έτσι έχει απλώσει, έχει απλωθεί μια κόκκινη γραμμή έως το τούνελ. Στο 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 ή στο Viber στο 6-900-8-3-57-800.

Ευχαριστώ Βασίλη μου, Βασίλη, ένα μικρό ατύχημα έχουμε, γι' αυτό και έχουμε το πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μικρό, ότι δεν θα πάρει ώρα, γιατί αν θα πάρει ώρα όσοι ξεκινήσανε για Χαλκιδική, καλύτερα να μπείτε, τι να μπείτε, και να μπείτε πάλι θα πάτε να πέσετε στην Μουδανιό. Τι να πω, δεν έχετε σωτηρία. Βασίλη, αν μπορείς να μου στείλεις καμιά φωτογραφία, βίντεο από το σημείο ή οποιοσδήποτε άλλος, θα είναι πολύ τιμή η βοήθειά σας.

0: τη γειτονιά.
1: Ευχαριστώ, Στέλλα μου.
0: Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά και βράδυ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου γράφεις.
0: Χάσαμε και χάσαμε.
1: Τώρα είναι σε φάση τα παιδιά που μετά από την προσπάθεια που κατέβαλαν για να δώσουν τις εξετάσεις τους, είναι σε φάση διακοπών.

Αγαπητέ μου, τι είναι εδώ, λες, ποιος θα εξηγήσει, γιατί ενώ δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε φανάρι μπλοκάρουμε. Για πού αναφέρεσαι, Ντίν, πες μου να σου δώσω απάντηση, αν την έχω. Αλλή μου, αν είχαμε στην περιφερειακή φανάρια. Εδώ πάμε να

κάνουμε κόμπους για να μην έχουμε φανάρια, να είναι συνεχής η ροή των αυτοκινήτων στην χώρα μας και στην Βόρεια Ελλάδα και εδώ. Με λίγες εξαιρέσεις το τελευταίο διάστημα, αν υπάρχει ένα μεγάλο κενό και πρόβλημα, είναι ότι δεν κατασκευάζονται κυκλικοί κόμβοι, οι οποίοι θα δίναν πραγματικά μεγάλες λύσεις, όπως συμβαίνει αλλού.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
4: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
5: Μπαίνεις τσουλώντας!
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Waterland. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
8: Μαλλιάρης Παιδεία.
9: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
8: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
20: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
21: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
20: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

περνά στους δρόμους εκεί όπου είναι ανοιχτή. Γιατί τούτη την ώρα το πρόβλημα στην περιφερειακή έχει μεγαλώσει, μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Ένα τροχαίο ατύχημα λίγο πριν τον κόμβο για... με την Μουδανιών, λίγο πριν τον μεγάλο κόμβο Μουδανιών περιφερειακής, ένα μικρό ατύχημα είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί αυτό το μποτιλιάρισμα, το οποίο σε λίγο θα φτάσει έως και τον κόμβο της Τριανδρίας. Αλλά για να ξεμπλέξεις από εκεί θα βρεθείς σε ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινά λίγο μετά τον κόμβο της Μουδανιών περιφερειακής προς Χαλκιδική και φτάνει μέχρι σχεδόν την στροφή για Αγία Παρασκευή. Κατά τα άλλα δεν ταλαιπωρείστε, μια μικρή ταλαιπωρία βλέπω στα Μάλγαρα και εκεί στην ανάληψη στα διόδια για εσάς οι οποίοι κατευθύνεστε προς ανατολικά, προς Καβάλα, Ασπροβάλτα και πάει λέγοντας. Κίνηση και πρόβλημα στους δρόμους της Ασπροβάλτας επίσης και στον μέσα δρόμο ο οποίος οδηγεί προς τον Σταυρό. Αυτή είναι η εικόνα στο οδικό δίκτυο τούτη την ώρα. Λοιπόν, αφήσαμε κάποια πρωτοσέλιδα, όπως για παράδειγμα έχω μπροστά μου την Κόντρα. Η οποία γράφει «Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές». Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η θύελλα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις στο κρίσιμο διάστημα από 20 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση. Το Καρφί γράφει «Καύσωνας πόλωσης». Γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Τσουρουφλίζει την φιλοδοξία του για τρίτη θητεία, γράφει το Καρφί, υιοθετώντας τα σενάρια ή την επιθυμία κάποιων να ζητούν να μην είναι ο Μητσοτάκης επικεφαλής και να αντικατασταθεί από άλλον, αλλά... Σας το έχω θέσει πολλές φορές και το έχω θέσει και υπόψη διαφόρων όταν στην δημοτικότητα και καταλληλότητα για πρωθυπουργός είναι με διαφορά μπροστά από τους άλλους, γιατί πρέπει να γίνει αποδεκτό από τη Νέα Δημοκρατία αυτό το επιχείρημα. Ερώτημα, ενδεχομένως ρητορικό. Μήπως είναι ανάποδο, δηλαδή μήπως πολλοί βλέπουν ότι οι επικεφαλείς των άλλων σχηματισμών δεν μπορούν να βρεθούν απέναντι στον Μητσοτάκη με βάση τα δημοσκοπικά πάντα. Και γι' αυτό θέλουν να τον αλλάξουν, να έρθει κάποιος ο οποίος μέχρι σώτο αποδείξει ότι έχει ηγετικά χαρακτηριστικά κλπ. Να προκληθεί ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία και δημοσκοπικά και εκλογικά και πολιτικά. Λέω μήπως. Και όταν λέω άλλοι δεν αναφέρω μόνο σε πολιτικά πρόσωπα αλλά και σε ποικιλόχρωμα, ποικιλώνυμα συμφέροντα τα οποία επενδύουν ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος παραπέρα. Κομισιόν η Ελλάδα μεταξύ των 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις για το κράτος δικαίου. Γράφει ο λόγος στην πρώτη σελίδα «Βήματα πρόοδου». Παρακάτω, πώς θα γίνουν οι μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πώς για, όπως λέμε οι Θεσσαλονικείς, πώς για, πώς αμέ, όπως λένε οι Αθηναίοι.

0: Τι έγινε, έφυγε κι άλλος από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, με ενημερώνουν από τα ταξί της Καβάλας ότι έχουμε τροχαίο ατύχημα 4 οχημάτων στο ύψος του Σταυρού, στο ρεύμα προς Καβάλα. 4 οχήματα φέρονται να εμπλέκονται στο ατύχημα. Εύχομαι να είναι μόνο υλικών ζημιών.
0: Α, γι' αυτό έχω το μποτιλιάρισμα και μου κάνει εντύπωση.
1: Ακριβώς, και μας κάλεσαν έξω. Ευχαριστούμε πολύ τα ταξί της Καβάλας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λιποτάκτες χωρίς προσωπικό αριθμό, πρωτοσέλιδο στην Ελεύθερη Ώρα. Απαγόρευση της μπούργκας και στην εκπαίδευση, απόφαση στην Δανία. Σιγά σιγά οριμάζει η Ευρώπη, γιατί η ελευθερία ή η ελευθεριότητα σε μια σειρά τέτοιων ζητημάτων δεν άρεσε και πάρα πολύ στον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Στα παραπολιτικά διαβάζω: οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ, ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες. Για εμάς τους δημοσιογράφους, έχει τίποτα, έχεις μάθει τίποτα?
1: Τίποτα. Για μια διόρθωση ήρθε εγώ.
0: Τι?
1: Ταξίας προβάλτας, χίλια συγγνώμη. Ταξίας,
0: ναι, μου έκανε εντύπωση το αυτό που είπες για την καβάλα, γιατί η καβάλα δεν φτάνει το σήμα μας δυστυχώς. Ευχαριστούμε το ταξίδι σας προβάλτας. 8 λοιπόν μεγάλες εκπλήξεις, συγγνώμη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Πώς θα γίνουν οι νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία και ΕΦΚΑ? Είναι αυτό με τις 72 δόσεις, οποίες αναφέρθηκε νωρίτερα η Κατερίνα.

Τι δουλειά έχω εγώ εδώ, ρωτάει εδώ η Ασημένια. Έλα, Ασημένια. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Έλα, τε. Η Καρφίτσα γράφει καρέ-καρέ στα χέρια της αντιτρομοκρατικής. Οι κινήσεις πριν και μετά τις επιθέσεις, τα μέτρα αντιπαρακολούθησης και τα κρίσιμα ευρήματα που οδήγησαν στους πρώτους κατηγορούμενους. Υπάρχει και μια μαρτυρία για αυτή την τύπησα η οποία πήγε στην κοιτίδα του καπιταλισμού να κάνει τη ζωή της. Υπάρχει μαρτυρία η οποία λέει ότι εν λόγω όταν έκαψαν ζωντανούς τους εργαζόμενους στην Μαρφίν είχαν φύγει, αυτή η ομάδα των δραστών είχαν φύγει, είχαν απομακρυνθεί και η μόνη η οποία επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος ήταν αυτή, καθόταν λέει απ' έξω και έβλεπε τους άλλους να καίγονται. Το απαλάμβανε ενδεχομένως, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα περιμένουμε τι θα βγάλει η δικαιοσύνη, έτσι, γιατί εδώ ουδέποτε βιαζόμαστε, πάντα σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Πάντοτε όμως. Η Political γράφει η βιαστική του Μαξίμου στη σκιά του φιάσκου Κοβέση.

Ωραίο άρθρο αυτό. Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να κυβερνηθεί με συνθήματα του 1981 και λαϊκισμό του 2015. Εξαιρετικό. Ταυτίζομαι. Αυτά πληρώνουμε, έτσι. Πληρώσαμε και πληρώνουμε. Τα πληρώσαμε το Καστελόριζο, αλλά πληρώσαμε και τις παπάντζες του 15-19. Άλλα πράγματα χρειάζεται η επόμενη γενιά, η χώρα μας στο μέλλον. Εντελώς διαφορετικά.

Στη Δημοκρατία διαγράφει τους δεξιούς από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνησή μου είναι κεντρώα, είπε προκλητικά σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε η σύζυγός του. Αυτά τα είπε, λέει, ο Μητσοτάκης. Και πού είναι το κακό άμα είναι κεντρώα και μπορεί και αγγίζει και αριστερά και δεξιά? Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή ο Πιερακάκης, για τον οποίο χθες ακούστηκαν πάλι διθύραμβοι και του ανέθεσαν, άκου να δει, σύντροφε, στον Κυρανάκηλο, στον Πιερακάκη, ανέθεσαν οι Ευρωπαίοι να βρει τρόπο ώστε να αντιμετωπίσουμε την σκόπιμη υποβάθμιση του νομίσματος στην οποία οι Κινέζοι επιμένουν. Η πραγματική αξία του κινέζικου νομίσματος λέγεται ότι είναι πάνω από 20-25%, αλλά σκοπίμως οι Κινέζοι την κρατούν χαμηλά για να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί σε βάρος άλλων υπήρων και άλλων αγορών. Και οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν να αναθέσουν στον Πιερακάκη να βρει έναν τρόπο να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη ως πρόβλημα. Είναι κακό, λέει, για τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει και τον Πιερακάκη στις τάξεις της. Εγώ για καλό το βλέπω. Δεν ξέρω. Η Star γράφει με τα φυσικό σημάδι, λέει, την ώρα της ταφής δεν υπησέρχομαι, δεν. Και τέλος, πάλευε μόνη επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Γράφει On Time για τη Μάρο Κοντού.

καλημέρα στο φίλο του Θανάση, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από το Φρίνιο της Καβάλας. Έχουν πάθει, λέει, μητσοτακίαση, γι' αυτό τα έβαλαν μαζί του, κύριε Βενιέρη. Καλημέρα από την παραλία ο Φρινίου. Καλή σας ημέρα, αγαπητέ. Ωραίες παραλίες υπάρχουν και σε εκείνο το κομμάτι γης, εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Εξαιρετική αμμουδιά, ωραίες θάλασσες και εύκολη πρόσβαση, πρέπει να συμπληρώσω. Από την Εγνατία οδό, αν θέλει κάποιος να πάει γρήγορα, πήγαινε, έλα χωρίς προβλήματα. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Ο παλιός δρόμος προς Βρασνά, κάτω από τις λίμνες δηλαδή, έχει θέμα. Βλέπω μεγάλες καθυστερήσεις σε ένα κομμάτι του. Καθυστερήσεις στην έξοδο προς Καβάλα στο ύψος της ανάληψης. Μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Περιφερειακή εξαιτίας του τροχαίου στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Υπάρχει μια τεράστια ουρά οχημάτων από Τριανδρία έως και τον κόμβο Μουδανιών. Και ένα δεύτερο πρόβλημα, μίκραινε λίγο, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να ταλαιπωρεί κόσμο στη Μουδανιών.

0: Τι λέει εδώ η φίλη μου η Άννα η Διαματοπούλου.
1: Η διεύρυνση στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι αποκλειστικά θέμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν το ξέρω, δεν το έχω συζητήσει, δεν έχει μπει ως θέμα.
2: Να λέγετε εκτίμηση, φαντάζομαι μπορείτε να πείτε και την άποψή σας.
1: Θα την πω
2: ότι βλέπετε κάποιους...
1: Αν υπάρξει θέμα, σημασία έχει οι άνθρωποι που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ να μπορούμε να υπερασπιστούμε με πάθος και την πορεία τους και τις ικανότητές του και την προσήλωσή τους στις αρχές του κόμματος.
0: Αυτά λέει η Άννα η Διαμαντοπούλου, η οποία είναι ένα δυνατό χαρτί στον δημόσιο διάλογο, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως να είναι ή να κάνει λάθος παρέες, δεν ξέρω. Σταλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχουμε το τροχείο. Αυτό έγινε 5 τα ξημερώματα. Δύο κοπέλες 20 και 17 χρόνων ήταν στο τζιπ. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι σοβαρό, αλλά το τζιπ είναι ακριβώς όπως το βλέπεις και μια κολόνα γυλίγησε. Μας το στείλαν από νωρίς το πρωί οι ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες που μου στέλνεις. Ήδη έχει ανέβει το θέμα αυτό και στη σελίδα μας στο www.statusfm.gr αλλά και στο Facebook. Πώς βγήκαν από εκεί μέσα, ευτυχώς.

0: υπάρχει πρόοδος ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, λέει η Κομισιόν. Βέβαια στο Μέγκα, αντιλαμβάνεστε, μετά και τα χαστούκια που πέσανε μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη, τα πράγματα έχουν διαφορετική ανάγνωση.
1: Αναφορά λοιπόν σε όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση Predator και υποκλοπών, αναφέρεται κυρίως και στην απόφαση του πλημελιωδικίου, αλλά και στις περαιτέρω έρευνες που ζήτησε αυτό το δικαστήριο. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Τζαβέλα, ο οποίος αρχιοθέτησε τα αιτήματα αυτά για περαιτέρω έρευνες, αλλά και στο κόλλημά του, λέει χαρακτηριστικά η έκθεση, καθώς υπήρξε επόπτης της ΕΥΠ κατά την επίμαχη περίοδο των παρακολουθήσεων. Ξεχωρίζει και η άρνηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με βάση και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ενώ τέλος, να σου πω ότι σε αυτό το κλίμα, με τις υποκλοπές να βρίσκονται μέσα στο ραντάρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα είναι από τις 13 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μειώσει τις συστάσεις του.
0: Η Κομισιόν βέβαια το λέει, αλλά είπαμε στο Μέγκα τώρα, καταλαβαίνετε πολύ καλά, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι το οποίο παίζεται. Είναι σαφές ξεκάθαρο ότι για τον Όμιλο είναι πρώτος στόχος να πέσει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η επικαιρότητα συνάδει, δένει, ταυτίζεται με αυτή την πρόθεση, παύλα σκοπιμότητα.

το μεταξύ, ρε μάγκε, συγγνώμη, δηλαδή. Σοβαρά το πω, όσο πιο αγνά μου βγαίνει, ειλικρινά σας μιλώ, όσο πιο αγνά μου βγαίνει, άντε πες ότι τον στέλνεις στον αγύριστο. Και το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία που με βάση τα δημοσκοπικά κινούνται και όπου κινούνται. Τους στέλνεις στον αγύριστο, λες ρε παιδί μου, αύριο κάνω εκλογές, την Κυριακή πότε είναι. Να, στις αύριο 19, στις 26, εσπευσμένος. Και με βάση τα δημοσκοπικά προκύπτει αυτό το οποίο αποτυπώνουν στο σύνολό τους, σχεδόν στο σύνολό τους δημοσκοπήσεις. Δηλαδή τι θα έρθει, τι προκύπτει, τι θα είναι αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Για εσένα, για όσους από εσάς, από εμάς, δεν έχουμε και καμιά ιδιαίτερη πρεμούρα ή προσωπικό όφελο, συμφέρον, αν θα βγει ο ένας ή ο άλλος. Τι θα συμβεί στη χώρα δηλαδή, τι θα αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, με βάση τα δημοσκοπικά. Γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία διαρκεί εδώ και κανένα δύο χρόνια. Δολοφόνα, Μητσοτάκη, εγκληματική οργάνωση, συμμορία κλπ. Πες ότι γίνονται, σας λέω, την άλλη εβδομάδα οι εκλογές. Και πάει το εκλογικό σώμα όλοι εμείς και εκφραζόμαστε όπως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν με βάση αυτά τα οποία απαντάμε. Τι ακριβώς προκύπτει τη Δευτέρα, δηλαδή, τι βλέπετε στην Κυριακή το βράδυ ότι θα προκύψει.

το εκλογικό σώμα όλοι εμείς και εκφραζόμαστε όπως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν με βάση αυτά τα οποία απαντάμε. Τι ακριβώς προκύπτει τη Δευτέρα, δε, τι βλέπετε στην Κυριακή το βράδυ ότι θα προκύψει?

Τι ακριβώς προκύπτει τη Δευτέρα, δηλαδή, τι βλέπετε στην Κυριακή το βράδυ ότι θα προκύψει? Θέματα πιαστικά ενικά. Έτσι σκέφτηκα, μπορεί να αλλάξω άποψη. Είναι ρευστό το ραδιοφωνικό τοπίο.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ιρένα Δούρου. Στην πρώτη της δήλωση από το περιστήριο της Βουλής, η κυρία Δούρου έδωσε το σύνθημα για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ και εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και όσων πήδηξαν από το καράβι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα, τόνισε η κυρία Δούρου. Ξεκίνησε από σήμερα η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ανέρχεται στα 30 ευρώ, ενώ οι βεβαιωμένες οφειλές πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκάτου του 2023 και να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Δείτε όλες τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 δόσεων στο statusfm.gr. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν οι δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Θερμαϊκού ενάντια στην απόλυψη 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από τον βυθό της επανομής για την επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αποφασίσει για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι δημοτικές παρατάξεις θέλουν να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους. Δύο νεκροί 23χρονοι τα ξημερώματα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική από τροχαία δυστυχήματα. Ο πρώτος οδηγώντας μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην οδό Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Σταυρούπολης με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να εκπνεύσει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου είχε διακομιστεί. Ο δεύτερος τα ξημερώματα στη Χαλκιδική ενεπλάκησε τροχαίο στις 5 παρατέταρτο στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Παλουρίου. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος του Πολύχρονου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο 23χρονος οδηγός του ενός αυτοκινήτου, ενώ στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο ομοεθνείς του 18 και 21 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο άλλο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο 23χρονοι, οι οποίοι επίσης δεν τραυματίστηκαν ευτυχώς. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Πολυτελές τζιπ εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε κολόνα πριν την υπόγεια σύραγγα που οδηγεί στο IKEA. Η κολόνα γέρνει αυτή τη στιγμή επικίνδυνα, όπως φαίνεται σε βίντεο που μπορείτε να δείτε στο Facebook του Status FM και στην ιστοσελίδα μας statusfm.gr. Δύο κορίτσια 20 και 17 ετών βγήκαν από το όχημα χωρίς γρατζουνιά, σύμφωνα με μαρτυρίες. Φωτιά ξέσπασε στις 7 το πρωί σε μονοκατοικία στην οδό Ολύνθου στην Άνω Τούμπα. Στο σημείο επιχείρησαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, ενώ ένας ηλικιωμένος βγήκε από το σπίτι χωρίς να έχει τραυματιστεί. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής.

0: εκεί των θερινών εκτόσεων από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, επίσημος απολογισμός των θυμάτων των σεισμών άνω των 7 Ρίχτερ που χτύπησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου ξεπέρασε τους 5.000 νεκρούς, ενώ ο αριθμός αυτός παραμένει ακόμα προσωρινός. Χιλιάδες οι άστεγοι. Χρηματοδότηση 346 εκατομμυρίων δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε πως εξασφάλισε το Καράκας για να ξεκινήσει ανοικοδόμηση των πληγισών περιοχών. Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο μετά από την 7η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιδρομών με στόχο ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια ασταμάτητη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 35, στα Γιάννητσα και τις Έρες τους 36 και στη Βέρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 37. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Toyotomi πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Arai με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Arai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνης σε όλες τις συσκευές.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
10: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κομφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Έβαλα τα δυνατά μου για να... για να βρω τραγούδια τα οποία θέλω να πιστεύω ότι θα σας αρέσουν για το μεσημέρι του Σαββάτου. Γιατί είπαμε, 3 ώρες διαδρομής χρειάζεται στο ραδιόφωνο να προσφέρει στον κόσμο τα πάντα.

Ξεμπλέξατε στην περιφερειακή, μπλέξιμο ακόμη έχετε στην Μπουδανιών, στην αρχή της. Και βέβαια στην Ασπροβάλτα που είχαμε τετραπλή καραμπόλα νωρίτερα, αλλά και εδώ στην ανάληψη για εσάς οι οποίοι κατευθύνεστε προς Καβάλα. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Οπότε απολαύστε διαμάντια διαχρονικά.

0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Τι, ξεκόλλησε νομίζω. Είχε κολλήσει στιγμιαία το ίντερνετ. Κάνω λάθος? Γεια σου Λάζαρε, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι πλέον. Είπαμε τώρα είναι η ώρα να... Έχει πάει 12 πλάς.
1: Αν είναι κόσμος όμορφος, είναι και κόσμος ψεύτης.
0: Έτσι είναι όπως μου τα γράφει εδώ ο Κώστας ο Ζαφυρόπουλος, λέει: τελικά όντως είσαι διχασμένη προσωπικότητα. Ένας γνωστός από τα παλιά. Τι διχασμένη, τριχασμένη, τετράκης χασμένη.

0: χρόνια.
1: Σπύρο μου, δεν ξέρω αν θες, στείλε ποιο τραγούδι θες και όσοι θέλετε, αν... αν χωρέσουν και ταιριάζουν με αυτά που επέλεξα, πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως να μεταδώσω και επιθυμίες σας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, παλιός ραδιοπειρατής. Γεια σου ρε Λάζαρε, με την παρέα σου. Πίνετε τσιπουράκι, καλά κάνετε.

Η Χριστίνα λέει: καμιά καλή ιδέα για εμάς που είμαστε στην πόλη εδώ να πάμε να βουτήξουμε. Χριστίνα μου, Waterland. Κάτι εγκαταστάσει εκεί στο Ρεόκαστρο με λισοχώρη Σκάρας, αν το λέω καλά. Στρεμπενιώτη μπορείς να πας. Τι άλλο τώρα. Στο Λαγκαδά επίσης. Μου είπαν τα πιτσιρίκια, έχω χρόνια να πάω, ότι μπορείς να πας να δροσιστείς. Πού αλλού, τι να σου πω. Βούτα στο Θερμαϊκό. Εκεί στο φράγμα της Θέρμης είναι συμπαθητικά.

Καλημέρα, γράφει εδώ η φίλη μου η Πολυξένη. Ωραία παρέα και για το Σαββατοκύριακο. Ωραία και η μουσική, αν και πολύ διαφορετική από άλλες μέρες. Ναι ρε Πολυξένη, το Σάββατο είναι διαφορετικό. Έτσι είναι. Στον ποταμό, μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Θωμάς. Το λέει για την Χριστίνα, η οποία θέλει να αποδράσει. Ωραία στον ποταμό, αλλά και εκεί θέλει ώρα ρε φίλε. Μέχρι να πάσα τέτοια ώρα να κολυμπήσεις, να ξεμπλέξεις.

μεριά. Υπάρχουν και προορισμοί που δεν είναι τέτοια καλά παραλία. Δηλαδή τώρα μου ήρθε μια φλασιά. Υπάρχει ένα χωριουδάκι, είναι το μικρότερο χωριό της Θεσσαλονίκης, του νομού Θεσσαλονίκης λέγεται. Κάτσε να δεις πως λέγεται. Εδώ κοντά στο Βερτίσκο είναι. Χορούδα, νεοχορούδα, το λέω καλά. Είναι μέσα στο πράσινο. Οπότε πας και δροσίζεσαι. Νομίζω νεοχορούδα λέγεται ή χορούδα, χορούδα. Αν κάποιος το γνωρίζει ας με βοηθήσει. Είναι λέει το μικρότερο χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, 6 κάτοικοι.

0: η καρδιά του.
1: Καλημέρα στην Νικολέτα, λέει, σας τσάκωσα, λέει, εδώ στο Πήλιο. Εννοεί ότι μάλλον μας ακούς στο ραδιόφωνο, ναι. Φτάνουμε μέχρι και εκεί στο Πήλιο. Νικολέτα μου, να περάσετε καλά εκεί και αν έχει δροσιά. Αν πας πάνω στα χωριουδάκια του Πηλίου, με τόσα πλατάνια, ωραίες ταβέρνες, κλασική εικόνα Ελλάδα στις Υπαίθρου.

0: δεν κάνω.
1: Γεια σου ρε Στράτο. Μαριό μου είναι λίγο μακριά ρε φίλε. Τέτοια ώρα να ξεκινήσεις για Αμπελάκια. Είναι 12 και 20, θες και μια μισή ώρα να πας.
0: Και εσύ μου δίνεις.
1: Μαριό λέει Αμπελάκια. Ωραία τα Αμπελάκια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, αν δεν έχετε πάει. Εκεί υπάρχει και ένα παραδοσιακό τετραόροφο σπίτι κάποιου του οποίου το όνομα ήταν Μαύρος, ο οποίος έκανε δουλειά τότε αιώνες πριν, ξέρω εγώ δύο αιώνες πριν.
0: Για να ζεστάνω.
1: Έχει άλλο όνομα, το όνομα το ξένο το οποίο χρησιμοποιεί και είναι και προσβάσιμος, έχει και ένα εισιτήριο και βλέπεις πώς ήταν τότε η πλούση της εποχής. Στα Αμπελάκια. Αλλά θέλει μια μισή ώρα να πας, μια μισή να δεις, τρεις. Εντάξει, οριακά.

0: παραπάνω.
1: Χριστίνα, κουβέντα αν είσαι. Ο φίλος μας ο Λάμδα Έψον λέει: Δημήτρη, καλησπέρα. Πλάς αρετσούς.
0: Αμαρτία μεγάλη.
1: Κολυμπάει ο κόσμος πλέον. Και εκεί κολυμπάει. Και στην Αγία Τριάδα κολυμπάει. Και στους επιβάτες κολυμπάει. Και στην Περαία κολυμπάει.
0: Επίσαν ξένοι.
1: Ενδεχομένως για πολλούς από εμάς αυτές οι θάλασσες να μην είναι αυτό που λέμε και συναντάμε στη Χαλκιδική, αλλά πιστέψτε με, τέτοιες θάλασσες δεν έχουν ούτε στην γηενή ακτή της Γαλλίας, ούτε οι Ιταλοί από τη μία ή την άλλη πλευρά, ούτε καν σαν νέους επιβάτες

0: μας.
1: Γεια σου, Λάμπρο. Λέω, Λάμπρος, κύριε Βενιέρη, ξέρετε πόσο κοστίζει ένα πηγενέλα Χαλκιδική, Μερίσιο, για μια τετραμελή οικογένεια? Ξέρω, ρε Λάμπρο, υπολόγισε αν βάλεις και τις βενζίνες ανάλογα που πας. Αν πας εδώ, ξέρω εγώ, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής ψηλά, πηγενέλα βενζίνη, καφέδες, κανένα ψυκτικό και ένα... Αν πεις να φας συμπαθητικά, όχι πολύ, σε ταβερνάκι, θες ένα... δεν θες ένα 130-150, το θες.
0: Το σπασμένο τζάμι, δέρνει τα νιάτα μου η ζωή πικρή.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη Πεταλά, Λίμνη Σκρά. Ωραία ιδέα, ρε Βασίλη. Πω, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και δεν είναι και μακριά. Κι άμα είσαι και λίγο χειμερινός κολυμβητής, εκεί στη λίμνη βουτάς και μέσα.
0: Άνθρωπος είμαι και πονώ, κάτι θα πεις, κάτι θα πεις.
1: Και μετά ανεβαίνεις πάνω στα χωριουδάκια εκεί στο φίλο μου τον Ανδρέα ή παραδίπλα και πλακώνεσαι στα κρεατικά.

0: Κάτσερε Δημητρό, κάτσερε Δημητρό. 2,5 εκατοστάρικα σιγά στην αγρίδα θα φας.
1: Έλα λιγάκι από εδώ να σε δω, δεν μπορώ.
0: Πολύ λάρτς σε κόβω. 2,5 εκατοστάρικα.
1: Άνθρωπος είμαι και πονώ, κάτι θα πεις, κάτι θα πω και θα ξεχάσω το καημό.
0: Άκου λέει 2,5 εκατοστάρικα αγαπητέ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλησπέρα.
0: Εσάς πόσο σας βγαίνει να πήγαινε Λατζά στη Χαλκιδική, αν θα πας οικογενειακά?
2: Λοιπόν, ένα βάλε χοντρά χοντρά ένα πεντακοσάρι στη τσέπη.
0: Έλα ρε πεντακοσάρι, τι θα κάνεις, θα φωνάξεις?
2: Μπορεί να έχεις και ρέστα.
0: 500 ευρώ για να πας και να έρθεις Χαλκιδική μια μέρα?
2: Ναι, γιατί το είσαι αδυνατό.
0: Καλά, μα θες τους και 10.000, αλλά σε βρίσκω πολύ large.
2: Βάλε αμάξι, βάλε οικογένεια, βάλε παιδιά, βάλε φαμίλια, βάλε φαΐ, βάλε...
0: Άλλο είναι η οικογένεια, άλλο τα παιδιά και άλλο η φαμίλια, το ίδιο πράγμα είναι αυτό. Πόσο όπως θα φάνε?
2: Όπως θα έπαιζε σαν αναψυκτικά από τα ιστορίες φαΐ.
0: Ναι.
2: Σούξου μούξου.
0: Θέλει ένα πεντακοσάρικο,
2: κόψε 100, 400.
0: Άντε να είσαι καλά, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά εγώ με πολύ λιγότερα τη βγάζω. Συγγνώμη.
3: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
11: Μαλλιάρης Παιδεία.
12: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
11: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: σου. Πέσαμε σε, γιατί βλέπω στείλατε μηνύματα. Λάρτζο τύπος ρε φίλε. Θέλει για το πήγαινε όλα Χαλκιδική εδώ ψηλά 500 ευρώ. Τι να κάνουμε, αφού τα έχει, ας τα δώσει. Παιδιά, άμα έχετε, δώστε. Να κινηθεί, να κινείται η αγορά. Αλλά θεωρώ ότι με ένα 150, κάποιος που θέλει έτσι να πάει με τα δυο παιδιά του σε ένα μπιτσόμπαρο εδώ κοντά, τη βγάζει ρε φίλε. 50-100 χιλιόμετρα πήγαινε, αλλά 150 χιλιόμετρα πήγαινε, αλλά 8 λίτρα στα 100 είναι 12 λίτρα. 12 λίτρα επί 2 είναι 24, σου βάζω 30, δεν έχει και διόδια. Και σου μένουν 120. Πας σε ένα μπιτσόμπαρο που έχει ελάχιστη κατανάλωση, λέω εγώ τώρα. Στην ξεφτύλα 25 ευρώ. Έχει με την ελάχιστη κατανάλωση ψηλό. Εντάξει, θα γυρίσει σπίτι, θα φας. Εκεί θα τσιμπήσει. Άκου 400 ευρώ. Στο πηγαδάκι τη. Πάει ο μισθό, ρε φίλε. Το 15ήμερο. Ποιο είναι εδώ? Εσεί πώ θα τρώτε, πήγαινε ένα μπανάκι.
1: Να σου πάω πραγματικό γεγονό. Πριν μερικέ μέρε. Λοιπόν, εγώ η γυναίκα.
0: Ναι.
1: Οι κόρε οι δύο, η γαμπρή και πέντε εγγόνια.
0: Mm-hmm. 4, 9, 13 άτομα ρε φίλε, 11 άτομα.
1: Με παραλία και μετά φαγητό, επιστροφή, όλα τα πάντα να με 5.50.
0: 11 άτομα όμως.
1: 5.50 ναι.
0: Δηλαδή κάνα 50 το άτομο.
1: Τόσο περίπου. Μαζί με παραλία, τέτοια όλα, σε σλόν, τα πάντα όλα.
0: Δύο αυτοκίνητα πήγατε.
1: Δύο αυτοκίνητα ναι.
0: Δύο αυτοκίνητα, εντάξει λογικό, το βρίσκω. Φάγατε καλά, τι φάγατε στα ταβερνάκι.
1: Πολύ καλά.
0: Τα εγγόνια τρών πολύ.
1: Είναι φαγανά.
0: Και εμένα ρε φίλε, όταν βγαίνουμε έξω, χαλαρώστε λίγο. Πάρτε πατάτες, πάρτε μακαρόνια ρε φίλε.
1: Έχουν και επιλογές, έχουν και επιλογές.
0: Να σε καλά αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ. Γεια. Ναι ρε φίλε, έτσι στέκει. 11 άτομα, 550 ευρώ, δυο αυτοκίνητα, ομπρέλες, πράγματα, θάματα, φαγανά, εγγόνια, ναι. Αλλά τώρα ο άλλος ο φίλος μου λέει 500 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Πήγαινε έλα στη Σοζόπολη, στον Άγιο Μάμα, δεν νομίζω. Πω πω, πέντε γκόνια, τι ευτυχία, πέντε γκόνια, ωραίο, ωραία εικόνα.

0: Γεια σου, λέει. Τζο, Τζο μου λέει, εγώ λέει τη βγάζω φθηνά. Έχω φίλους, λέει, στις παραλίες. Δεν έχω πάρει ποτέ εξοχικό. Και πάω και τη βγάζω στην Κούτρα. Ωραίος. Τετραμελή οικογένεια μου γράφει ο Φώτης. 4 μέρες στην Θάσο, 1200 όλα μέσα φαντάζομαι. Ε, Φώτη. Και κάψιμα και μάψιμα και τα πάντα. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ? Γεια σου ρε Βούλα που σου αρέσουν τα τραγούδια μου. Γεια σας κυρία μου.
1: Ο κύριος προηγουμένως στα 450, θυμάμαι, πηγαίναμε τρώγαμε με τη μάνα μου, δυο άτομα ας πούμε, στην Χαλκιδική, έτσι, είχαμε σπίτι, έχουμε σπίτι. Λοιπόν, και βλέπαμε δίπλα να αφήνουν τραπέζια με γαρίδες, με, λέω, συγγνώμη, και λέω τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πετάνε φαγητά.
0: Εντάξει, παιδί, μα πάρεις τώρα συναγρίδες και σφυρίδες και εγώ δεν ξέρω, αυτά τα πέραμε πασό.
1: Τα αφήναμε, κύριε Βενιέρη, ολόκληρα τραπέζια και φρικάραμε, ναι.
0: Να είστε καλά, αυτά τα επιπασό.

0: αγαπώ.
1: Όχι ότι είναι λίγα, αλλά ναι, θεωρώ ότι ένα 150 το χρειάζεσαι. Για μια ημερήσια απόδραση, αν θες να πας να καθείς σε κάποιο οργανωμένο μπιτσόμπαρ, θες να πας τα πραγματάκια σου και να πας με την ομπρελίτσα σου και το ψυγιάκι σου, βγαίνει πολύ πολύ φθηνότερο.

Γεια σου ρε Πέτρο. Ο Πέτρος λέει τι βλέπετε για το Μουντιάλ. Καταρχάς δεν βλέπω γενικώς ποδόσφαιρο. Ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Ζήτημα να είδα συνολικά μια ώρα όλο αυτό το διάστημα. Μια ώρα, οριακά. Άρα δεν έχω. Από όσα ακούω, λένε ότι θα το πάρει η Ισπανία. Τι να σου ξέρω, αν το πάρει ποιος θέλει. Οι άλλοι πάνε και δίνουν 15.000 για ένα εισιτήριο, ρε φίλε. 15.000 μας έλεγε χθες ο Άρης για αυτά τα οποία έμειναν και μπορεί να αγοράσει κανείς το φθηνότερο 7.500. Και υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα δώσει 25, 26, 28.000 ευρώ για να δει τον τελικό. Άμα τα έχει, καλά θα κάνει. Δεν τον ζηλεύω.

0: αγωνία στη.
1: Θοδωρώ τώρα στο ερώτημα γιατί δεν μου αρέσει και δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Ξενέρωσα ρε φίλε, δηλαδή γενικά μου αρέσει ο αθλητισμός. Άλλωστε το ξέρετε όσοι με ακούτε, έχω λόξα λόγω της σχέσης που έχουν τα παιδιά με το μπάσκετ, το αναπτυξιακό. Αλλά ξενέρωσα με το ποδόσφαιρο. Όταν ήμουν μικρός παρακολουθούσα, έπαιζα κιόλας. Ήμουν από τα παιδιά που συμμετείχαν και σε ομάδες και σε τέτοια. Θυμάμαι δεκαετία 80. Τρέχαμε πίσω από τον Οδυσσέα Κορδελιού. Ωραία χρόνια. Παίζαμε στις γειτονιές τα χαλίκια. Αλλά εδώ και αρκετά χρόνια αφότου ξέφυγε το πράγμα δεν μου λέει τίποτε. Δηλαδή όπως τα βλέπα αμερικανικό ποδόσφαιρο ή ξέρω εγώ γκολφ, με μη σου πω καμιά φορά τον γκολφ μου αρέσει περισσότερο. Δεν μπορώ, όλο αυτό το χάλι των ελληνικών ομάδων που γέμισαν με ξένους ποδοσφαιριστές από τους 15, 16, 12, 13 είναι από Λατινική Αμερική, από Ασία, από Αφρική. Δεν μπορώ. Τι να δω, τη μια χρονιά η ομάδα έχει μια συγκεκριμένη εντεκάδα, την άλλη χρονιά 2-3 μείνανε άλλοι 8 καινούργοι. Γιατί να ταυτιστώ.

Χαρούλα, τέλος του μήνα θα την κοπανίσω, γύρω στις 25 νομίζω, δεν ξέρω πότε, είναι μια Δευτέρα. Για δύο εβδομάδες, όχι πολύ, 9 του μήνα πρέπει να είμαι πίσω, γιατί έχουμε, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει η Κυριακή, με το που γυρίζω δηλαδή, το απόγευμα εδώ με σαγιονάρες, και από 10 Αυγούστου κανονικά, γιατί πρέπει να φύγει και η Βιργινία να πάει να ξεκουραστεί, η Βιργινία η οποία, παιδιά, δεν φαντάζεστε πόσο κουράζεται αυτό το κορίτσι, δεν το φαντάζεστε.

ελευθερία μου το υποσχέθηκα. Σας είπα στο διάλειμμα μετά από 2 ώρες που είδαμε λίγο της επικαιρότητας. Σας είπα ότι μία ωρίτσα θα επιλέξω ό,τι θεωρώ διαμάντι από το ελληνικό πεντάγραμμο. Αχ, μωρό μου, κινήσου. Δεν κάνω τίποτα περισσότερο από το να προσπαθώ να κάνω καλά τη δουλειά μου. Ξέρετε, κάθε ώρα είναι διαφορετική. Και κάθε μέρα είναι διαφορετική στο αδιόφωνο.

Γεια σου ρε Παμινόβα. Σπάνια στέλνεις μηνύματα, λες to the point. Καταλήγει με ένα ερώτημα ο Επαμινόδος, ο οποίος μου γράφει κάποια ωραία σχόλια για τον στάτους, για τους ανθρώπους εδώ, και τελειώνει με το ερώτημα: γιατί, λέει, κύριε Βενιέρη, κάποιοι φωνάζουν και γκαρίζουν στα μικρόφωνα σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έλατε.

0: Γιατί φωνάζουν, γιατί έχουν ταυτίσει την ύπαρξή τους με τα αφεντικά τους. Εμείς εδώ αφεντικά δεν έχουμε, ούτε εγώ νιώθω αφεντικό και το ξέρετε πολύ καλά απέναντι στους εργαζόμενους. Συντονιστής νιώθω.
1: Με ένα βράδυ θα σε κοιτάξω σαν αγνωστή πια, σαν να μην γίναμε.
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Ναι, συγγνώμη, εγώ είμαι πάλι να σας πω ένα πολύ καλό νέο. Πώς σας βλέπω εγώ τώρα, εδώ και χρόνια, σας ακούω μάλλον.
0: Ναι.
2: Νεότερος ήρθαν ορμητικός, απόλυτος. Κουπανούσατε τα ραδιόφωνα. Τώρα μου αρέσετε πάρα πολύ, χαλαρώσατε. Καταλάβατε το νόημα της ζωής μου, φαίνεται. Και σας ακούω πολύ ευχάριστα. Αυτά.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, ευχαριστώ. Εντάξει, παιδιά, όταν σε νέος είχε ρωμαλαίος. Έχω περάσει το φεγγάρι εκείνο, από εκείνο το φεγγάρι. Ήταν και οι εποχές πιο

0: Κράτας.
1: Είναι μην αγρίευσω.
0: Ούτε τώρα που σε χάνω.
1: Δεν απλά καμιά φορά και είναι και μία από τις διαφωνίες που έχω εδώ πολλές φορές με την Βιργινία.
0: Θα κλάψω, θα το κάνω.
1: Ότι φτάνεις σε ένα σημείο και το ζυγίζεις έτσι, το ζυγίζεις αλλιώς. Βλέπεις έναν παραλογισμό γύρω σου. Και λες ότι η καλύτερη απάντηση είναι να απόσχεις από καυγάδες με τον παραλογισμό. Αυτό κάνω. Να απέχεις γενικώς, όχι να απόσχεις μία φορά. Και εμένα μου συμβαίνει μήνωμες, δηλαδή σε συζητήσεις, λόγω για τις δουλειές, και επειδή κόσμος αρκετός με αναγνωρίζει, πιάνουμε συζητήσεις και όταν βλέπω ότι η κουβέντα πάει στην τρέλα και στην ηλικιότητα, δεν κάθομαι να τσακιστώ ή να τσαντιστώ, ούτε κάθομαι να το διαχειριστώ. Χαιρετάω όμορφα και ωραία. Εντάξει φίλε, οκ. Όλα καλά.

Να, προχθές, ας πούμε, ήμασταν μια παρέα, συζητούσαμε λίγο για την οικονομία, για αυτά, για το ένα, για το άλλο, πώς πάει, πώς δεν πάει. Χαλαρά, όμορφα, ωραία, κάποια στιγμή. Στην παρέα ακούω ένα, ναι, αλλά για τον μπάζωμα, λέω, εντάξει, οκ, παιδιά, εγώ πάω.

0: πειράζει.
1: Γεια σου ρε Ράνια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ράνια λέει, άντε κατέβασε εκλογές, άντε σε χρειαζόμαστε. Κάτσε Ράνια, προηγούνται άλλοι. Γεια σου Φρόσο, σε ευχαριστώ για το σχόλιο. Γεια σου Παναγιώτη, ωραία φωτογραφία. Μίλτο μου, δεν το προλάβω γιατί ήδη επέλεξα 2-3 τα οποία υποσχέθηκα. Ωραίο είναι αυτό που ζητάς, αλλά το κρατώ υπόσχεση για την επόμενη φορά.

Γεια σου ρε Μαριό, οι μπαζίστες λέει είναι πολύ. Γεια σου ρε Σημεωνίδη Λάζαρε, συγχαρητήρια λέει για τις μουσικές σας επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσο μου, αν θέλεις είναι στη σελίδα μας όπου βρίσκεις τα πάντα, στο www.statusfm.gr. Να το κάνετε, μπαίνετε στη σελίδα, είναι ενημερωμένοι, βάζουμε και τις συνεντεύξεις και τα θέματα. Και στο Facebook ακολουθήστε τον Status. Μου ζητάει εδώ την συνέντευξη χθες, η οποία λέει μπορεί να γίνει viral, που είπαν κάτι φίλοι. Χαμός έγινε χθες, χαμός. Αφροδίτη Λατινοπούλου, καλεσμένη. Η Βιργινία Δημαρέση, ενημερωμένη με απόλυτο τρόπο, άψογο. Είχε ένταση συνέντευξη, αλλά ήταν εντός των ορίων.

Άλλο είδος άνδρα αυτό, παλιά. Παλιά. Αν σήμερα το περιγράψει κάποιος σε ένα μικρό παιδί, σε ένα μικρό κορίτσι και αγόρι, το θεωρούν πολύ παροχημένο αυτό το είδος του άντρα. Καλός, κακός, θα σε γελάσω. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλες όλους εσάς εμάς που έχετε να θυμηθούμε και να θυμάστε ιστορίες. Ιστορίες από τα στρατόπεδα όλης της χώρας. Άσχετο θα μου πείτε, όχι, αλλά γιατί δεν είναι άσχετο, γιατί μου στείλε μήνυμα ένας φίλος, δεν το θυμάμαι, ο οποίος μου λέει υπηρετήσαμε μαζί το 1987 στο Ναύπλιο. Αλλά του είπα την αλήθεια, δεν θυμάμαι το όνομά του. Γεια σου Ρένα, γεια σου Σία, γεια σου Χρήστο, γεια σου Μαριάνθη. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Ο Σταμούλης ο Λοχίας και ο Μιλών Λοχίας μηχανικού.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ιρένα Δούρου. Στην πρώτη της δήλωση από το περιστήλιο της Βουλής έδωσε το σύνθημα για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ και εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και όσων πήδηξαν από το καράβι. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα, τόνισε η κυρία Δούρου. Ξεκίνησε από σήμερα η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ανέρχεται στα 30 ευρώ, ενώ οι βεβαιωμένες οφειλές θα πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Επίσης, θα πρέπει να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Μπορείτε να δείτε όλες τις προϋποθέσεις στο statusfm.gr. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν οι δημοτικές παρατάξεις του Δημού Θερμαϊκού ενάντια στην απόλυψη 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από το βυθό της Επανομής για την επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αποφασίσει για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και οι δημοτικές παρατάξεις θέλουν να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους. Δύο νεκροί νεαροί τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ο πρώτος οδηγώντας μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην οδό Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Σταυρούπολης, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και να εκπνεύσει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου είχε διακομιστεί. Ο δεύτερος τα ξημερώματα στη Χαλκιδική στις 5 παρατέταρτο. Το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Παλιουρίου. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 19χρονος οδηγός του ενός αυτοκινήτου, ενώ στο ίδιο όχημα δεν τραυματίστηκαν οι δύο νεαροί 18 και 21 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά, με συγχωρείτε. Στο άλλο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο 23χρονοι, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκαν. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Πολυτελές τζιπ εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε κολόνα πριν την υπόγεια σύραγγα για IKEA. Η κολόνα γέρνει επικίνδυνα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο statusfm.gr. Δύο κορίτσια 20 και 17 ετών βγήκαν χωρίς γρατζουνιά, σύμφωνα με μαρτυρίες. Ένας 17χρονος συνελήφθη να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα στην επαρχιακή οδό Σύνδου Χαλάστρας με 170 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ορίου των 50 χωρίς δίπλωμα. Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα, η μηχανή είχε κλαπεί από την περιοχή των Κιμήνων. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 5.000 ξεπέρασαν οι νεκροί από τους δύο φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Χρηματοδότηση 346 εκατομμυρίων δολαρίων εξασφάλισε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το Καράκας προκειμένου να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο μετά από την 7η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιδρομών με στόχο Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια σταμάτητη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 35, στα Γιάννητσά και τις Έρες τους 36 και στη Βέρεια τους 37 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 37.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγαζίνο των παραπολιτικών.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά.
4: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
6: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
5: Μαλιάρης Παιδεία.
6: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
5: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
14: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
15: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
14: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
16: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
17: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ. cocktail, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
18: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλησπέρα, περοσπέρα. Μπήκαμε δυναμικά στο μεσημεράκι, 14 λεπτά μετά τη μία, ακούτε Status FM 107 και 7. Και είπα να αλλάξω, να βάλω φωτιά θαλασσί στις νότες που είχε σκορπίσει τις προηγούμενες ώρες ο Δημήτρης Βενιέρης και να κινηθούμε σε ρυθμούς λίγο πιο pop, λίγο πιο rock, λίγο πιο high. Είμαι η Κατερίνα Νικολάου, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2, ρίχνοντας ματιές στους δρόμους της πόλης, λέγοντας κουβεντούλες, όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα έχω ένα μικρό αφιερωματάκι σε μία θεματική, το οποίο φυσικά όπως κάθε Σάββατο το αναπτύσσουμε μαζί. Σήμερα έχω ένα θέμα που νομίζω πως είναι το αγαπημένο των Ελληνών, δηλαδή ακούνε για τη λέξη αυτή... Και λένε ενεύρε αδερφέ. 23 15 13 23 11 82 10 50, τα τηλέφωνά μας, ανοιχτές οι γραμμές για να τα συζητάμε μαζί, για να με ενημερώνετε αν κάτι δεν βλέπω στο δρόμο, γιατί εμείς τα βλέπουμε από ψηλά, εσείς τα βλέπετε μπροστά σας. Και στο Viber 6908 357 800. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και θα σας εισάγω σιγά σιγά στο θέμα της ημέρας.

Να πω καλησπέρα στο Δημήτρη, στον Θανάση, στο Λεωνίδα και στον Άγγελο. Άγγελε, μέσω διαδικτύου στην Κασάνδρα. Λοιπόν, και ποια είναι αυτή η λέξη που την ακούν οι Έλληνες και λένε «Ε, ναι, αυτό θέλουμε».

Η λέξη αυτή, παιδιά, είναι κανόνες. Νόμοι. Κανονισμοί. Τις αγαπάμε αυτές τις λέξεις, έτσι. Τηρούμε όλους τους κανόνες και όλους τους νόμους απαρέγκλιτα.

Θυμάμαι κάτι εκθέσεις που γράφαμε στο γυμνάσιο και γράφαμε κάτι φράσεις οι οποίες σήμερα θυμίζουν λίγο ChatGPT. Δηλαδή, οι κανόνες και οι νόμοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνικής οργάνωσης.

να κάνουμε, οι κοινωνίες για να λειτουργήσουν θέλουν κανόνες και νόμους. Το θέμα είναι, τους τηνούμε όλους? Ή ψάχνουμε να βρούμε συνέχεια τα παραθυράκια που θα εξυπηρετήσουν εμάς? Και στην τελική, ποιος τους θέτει αυτούς τους ρημάδες τους κανόνες? Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα μέχρι τις 2 ανάμεσα στις μουσικές και θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για τους νόμους και κανόνες που διέπουν τη ζωή μας. Φυσικά βλέπουμε τι συμβαίνει και στους δρόμους. Ο Δημήτρης Βενιέρης ως γνήσιος παρθένος τα τακτοποίησε λίγο τα πράγματα και δεν βλέπω πολύ σοβαρά προβλήματα πέρα από μια πολύ πολύ πολύ μικρή καθυστερησούλα εκεί, στη λεωφόρο Μουδανιών. Κατά τα άλλα, όλα καλά.

κανόνες και βλέπω σας αρέσουν. Οι κανόνες και οι νόμοι είναι σαν μια ωραία κόμη, έλεγαν λέει τα ψαγμένα αναρχικά φυτά εδώ φίλο στο Viber. Γεια σου Γιώργο. Οι κανόνες είναι πρότυπα συμπεριφοράς που βασίζονται στις αξίες και τα ήθη κάθε ομάδας. Κάποτε υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που έχουν να κάνουν με την υγιεινή. Σεβόμαστε τους γύρω μας, γιατί χρησιμοποιούμε ας πούμε, κάποιους κοινό

που είναι ο μοναδικός, ξέρετε, αναγνωρισμένος και επίσημος φορέας βίας. Ναι. Δεν τα λέω εγώ, παιδιά, η κοινωνιολογία τα λέει. Και δεδομένου ότι ζούμε σε μια δημοκρατία, οι νόμοι επιβάλλονται από τους θεσμούς και το κοινοβούλιο. Στόχος των νόμων είναι η προστασία των δικαιωμάτων μας, να είμαστε ίσοι, να είμαστε ελεύθεροι, γιατί ως γνωστόν η ελευθερία μου σταματά εκεί που ξεκινά η δική σου. Και όπως όλα τα πράγματα στις κοινωνίες, έχουν απότερο σκοπό το συλλογικό καλό. Αυτά τα λίγα για τους κανόνες αρχικά. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ρίξουμε μια ματιά στο αν τους τηρούμε τους νόμους, γιατί δεν τους τηρούμε. Να μου πείτε εσείς πώς νιώθετε για τους κανόνες και τους νόμους. Και θα σας εξομολογηθώ και πώς μου ήρθε η ιδέα για το σημερινό θέμα. Θα πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί με την πολύ ζέστη τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Καλά και με το κρύο φτώχεια είναι, αλλά λέμε το. Και θα επανέλθουμε δειρμύτεροι. Πάμε λοιπόν μουσικά μέχρι τη 1:30.

0: 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living.

0: Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
3: Μαλλιάρης Παιδεία.
4: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
3: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
5: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
6: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίμπου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
5: Και συνέχισε.
6: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
5: Έχει και καλύτερο.
6: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Επιστρέψαμε δρυμύτερη. 37 λεπτά μετά τη μία, Status FM 107 και 7, Κατερίνα Νικολάου μαζί σας μέχρι τις 2. Ακούμε μουσικές, ρίχνουμε μια ματιά στους δρόμους και ψιλοσυζητάμε χαλαρά και ωραία. Με θέμα σήμερα τους κανόνες. Μου γράφει εδώ η Ελένη, οι νόμοι και οι κανόνες ισχύουν 100% στο ζωικό βασίλειο. Ο εξής ένας, Ελένη. Ο νόμος του ισχυρωτέρου. Αυτός είναι που ισχύει στο ζωικό βασίλειο. Είναι ο μοναδικός νόμος και αυτός ισχύει. Για τους ανθρώπους λέει όχι, μόνο αν μας βολεύει ή μας συμφέρει κάτι. Τότε μόνο ισχύουν οι κανόνες και οι νόμοι. Λίγο αφοριστικό το βλέπω αυτό, Ελένη μου. Γεια σου Παναγιώτη. Ποιος φτιάχνει όμως τους κανόνες? Τους κανόνες τους φτιάχνουμε εμείς. Από τότε που ξεκινήσαμε να ζούμε όλοι μαζί, αποφασίσαμε ότι κάπως πρέπει να ρυθμίσουμε τη συμπεριφορά μας, γιατί δεν είχαμε όλοι τον ίδιο κοινό κώδικα συμπεριφοράς, οπότε έπρεπε να συνεννοηθούμε πώς το κάνουμε αυτό. Ας πούμε, όταν γεννήθηκαν τα αθλήματα, γεννήθηκε ταυτόχρονα και η ανάγκη να μπουν κάποιοι κανόνες σε αυτά. Κανόνες και οι νόμοι για πολλά χρόνια φτιάχνονταν από την άρχουσα τάξη και φυσικά τον βασιλιά ή τον άρχοντα με τους νομομαθείς και τους ιερείς που έφτιαχναν τους νόμους. Οι μόνες εξαιρέσεις, η αρχαία Αθήνα με τη δημοκρατία της και η αρχαία Ρώμη. Οι σημερινές δημοκρατίες γεννήθηκαν σχετικά πρόσφατα, κάπου τον 17ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. Στις αρχές όμως δημοκρατίες τους νόμους τους έφτιαχναν άμεσα οι πολίτες. Είχαν αυτό που λέγεται συχνά σήμερα από κάποιους αμεσοδημοκρατία. Στις σημερινές δημοκρατίες οι νόμοι δημιουργούνται και ψηφίζονται από τους βουλευτές, τους αντιπροσώπους μας, τους οποίους τους διαλέγουμε εμείς. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτή την επιλογή.

Και τώρα φτάσαμε στο πιο κρίσιμο σημείο της κουβέντας μας σήμερα για τους κανόνες. Γιατί παρανομούν οι Έλληνες? Να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους όμως πριν προχωρήσουμε. Στην περιοχή της Χαλκιδικής έχουμε πολύ πολύ μικρή καθυστέρηση, ελάχιστη, απειροελάχιστη, και όσο πάει μειώνεται εκεί στα κλασικά, στην ανηφόρα της Καρδίας. Μικρές καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων αλλά και στα διόδια της Ασπροβάλτας, οι οποίες λύνονται κιόλας, παιδιά. Το λύνουμε. Στάτος το λύσαμε, όπως ήταν μια εκπομπή παλιά του Λεοντή του Μαχαιρά. Χαιρετισμούς, Λεοντή. Και πάμε να δούμε γιατί παρανομούν οι Έλληνες. Η πρώτη δικαιολογία μας για να μην τηρούμε κανόνες και νόμους είναι το κλασικό, η καχυποψία απέναντι στο κράτος. Έχει ιστορικές ρίζες. Για αιώνες, τουρκοκρατία, αυταρχικά καθεστώτα, ξένες παρεμβάσεις. Το επίσημο κράτος για τον Έλληνα δεν ήταν ο προστάτης του, αλλά ένας εχθρικός μηχανισμός επιβολής και φορολόγησης. Έτσι, η καταστρατηγήση του νόμου ταυτίστηκε ιστορικά με την επιβίωση ή ακόμα και με την αντίσταση.

Ο δεύτερος λόγος που παρανομούμε είναι μια κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από τους κοινωνιολόγους ως η κουλτούρα της ατομικής εξαίρεσης. Σύμφωνα με έρευνες όπως αυτές του Ινστιτούτου Διανέωσης, στην Ελλάδα επικρατεί ένας αμυντικός ατομικισμός. Ο πολίτης θεωρεί ότι ο νόμος γενικά, okay, είναι καλός, θέλουμε να υπάρχει, αλλά έλα μωρέ τώρα να παρκάρω 2 λεπτά. Το δικό μου το σπιτάκι σε πείραξε, να λίγο έξω από το σχέδιο πόλης είναι. Τώρα μέσα στο δάσος, σιγά τώρα κι εσύ. Θεωρώντας ότι το δικό του μικρό σφάλμα δεν πλάπτει το σύνολο. Έλα, ένα σκουπιδάκι πέταξε κι εσύ. Και εκεί φυσικά έρχεται και η ολιγορία του κράτους να επιβάλλει τον νόμο και ουσιαστικά λέει σε αυτόν που παρανόμησε, εντάξει μωρέ, ντέφι να γίνει. Η απειθαρχία τρέφεται εκεί που δεν υπάρχει συνέπεια. Όταν σε ένα παιδί λέμε ότι θα το επιβάλλουμε κυρώσεις αλλά δεν το κάνουμε παιδί, δεν το κάνουμε ποτέ, θα συνεχίσει να κάνει ή να παραβαίνει τους κανόνες. Έτσι, όταν δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί ή αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους, ή οι ποινές δεν εφαρμόζονται για οποιονδήποτε λόγο, ή υπάρχουν φαινόμενα ευνοιοκρατίας, το ίδιο το σύστημα εκπαιδεύει τον πολίτη να αγνοεί τον νόμο. Τέλος, υπάρχουν και πολλοί άτυποι κανόνες που πολλές φορές είναι πάνω από τον κανονικό νόμο. Αν ένας νόμος έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον της οικογένειας, ο Έλληνας συχνά θα επιλέξει να πειθαρχήσει στον άγραφο νόμο της οικογενειακής αλληλεγγύης και όχι σε αυτό που λέμε κρατικός νόμος.

παρέα. Βρε καλώς τους στην παρέα. Η παρέα του Στάτους για όλες τις ώρες με μουσικές και λόγια. Είμαστε όμως μόνο οι Έλληνες που έχουμε αυτήν την κόντρα με τους νόμους. Όχι, δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Ιταλικός Νότος κυρίως, το Ισραήλ, αλλά και η Βραζιλία. Εκεί όπου οι άνθρωποι έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά με εμάς, κόντρα στη γραφειοκρατία, εκεί που υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς και κοινωνικές ανισότητες. Όπως σας είχα πει, θα σας αποκαλύψω γιατί αποφάσισα να κάνω αυτό το αφιέρωμα. Συνάντησα μια φίλη μου η οποία ζει στην Ολλανδία και η οποία μου είπε ότι οι άνθρωποι τηρούν πάρα πολύ τον νόμο, δηλαδή υπακούν πάρα πολύ στους κανόνες, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συζητάνε πολύ ήρεμα και πολύ θεσμικά, ακόμα και όταν μιλάμε για τη συνέλευση της οικοδομής, με πολύ σοβαρό τρόπο και πολύ ήρεμα και πολύ πειθαρχημένα και ενήλικα για τα προβλήματά τους και πώς θα τα λύσουν. Και άρχισα να αναρωτιέμαι, τι είναι αυτό που μας κάνει εμάς έτσι τρελούς και αλλοπαρμένους και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε 5 βασικούς κανόνες. Για παράδειγμα, προχτές μάλωνα με έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε ως επιχείρημα για το γεγονός ότι δεν πλένεται πριν μπει στο κολυμβητήριο, ότι το νερό δεν είναι στη θερμοκρασία που του αρέσει. Και δεν καταλάβαινε ότι δεν ακολουθείς τους κανόνες επειδή είσαι σπασικλάκι, επειδή κάτι, αλλά επειδή αυτοί οι κανόνες υπάρχουν για λόγους, ας πούμε, ευζοίας. Υγιεινής. Αρμονικής συμβίωσης. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για τα καλά σου λόγια. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο τους ρυθμούς με Κωνσταντίνο Αργυρό και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τρεις λαούς οι οποίοι είναι το ακριβώς αντίθετο από εμάς.

0: Τι έγινε, Ελένη μου, αρχίσαμε?
1: Κάθε Σάββατο μεσημέρι, παιδιά, την ώρα που τελειώνει αυτή η εκπομπή, θα μου καταφτάσει στο Viber μία φωτογραφία με μαύρο καπνό. Πάλι δεν εκλέξαμε πάπα. Φωτιά φαίνεται πως έχουμε κοντά στις καλύβες της Χαλκιδικής. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου, για την ενημέρωση. Θα το ψάξουμε στη συνέχεια.

Να, τώρα που είδα τη φωτιά, θυμήθηκα τον καυγά που κάνουμε κάθε πρωί 6 με 8 με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Ξεκινάει και άδεια από Δευτέρα. Θα έχω Δημήτρη Βενιέρη μαζί μου, να ξέρετε. Έχουμε καυγά. Γιατί του λέω ότι την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται να κάνουμε μπάρμπεκιου έξω, απαγορεύεται να κάνουμε κόλληση, ηλεκτροκόλληση, πώς το λένε, οξυγονοκόλληση εκεί, απαγορεύεται να πετάμε τσιγάρα και αυτός, έλα μου ρε ένα τσιγαράκι μου ρε. Κλασικά. Στον αντίποδα λοιπόν με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ιταλία, όπου έχει ευρεία διάδοση αυτή η ανυπακοή στους νόμους, έχουμε ας πούμε τη Σιγκαπούρη. Είναι το κράτος της απόλυτης πειθαρχίας. Θεωρείται η πιο σφιχτή κοινωνία στον κόσμο, υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα και ποινές, ακόμα και για μικροπαραβάσεις του τύπου να πετάξεις μια τσίχλα στον δρόμο, να μην τραβήξεις καζανάκι σε δημόσια τουαλέτα ή να φας μέσα στο μετρό. Οι πολίτες έχουν αποδεχτεί ότι η πειθαρχία είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει και να ευημερήσει αυτή η μικρή χώρα, η οποία όμως έχει τεράστιο πληθυσμό. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά φέρει και η Ιαπωνία, η οποία θεωρείται χαρακτηριστική. Ας πούμε, οι Ιάπωνες δεν θα μιλήσουν στο κινητό μέσα στο τρένο για να μην ενοχλήσουν. Αχ, γιατί δεν το κάνουμε και εδώ αυτό. Ενώ θα μαζέψουν ήδη τα σκουπίδια τους από το γήπεδο μετά από έναν αγώνα, κάτι που είδαμε τώρα στο Μουντιάλ και μας φάνηκε wow. Το ίδιο ισχύει και στη Γερμανία αλλά και στις σκανδιναβικές χώρες, όπου η τήρηση του νόμου θεωρείται λογικό κοινωνικό φαινόμενο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήσω στα έμπειρα χέρια του τηλέμαχου Σαντοριναίου στα παραπολιτικά με το αναλυτικό μαγκαζίνο με όλες τις ειδήσεις. Το επόμενο τραγουδάκι είναι αφιερωμένο και το τελευταίο σε όσους παραβαίνουν τους κανόνες, γιατί ως γνωστόν οι μαγκές πληρώνονται. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: 90,1. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Μαζί μας ο Παντελής Γαΐτσης από τα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
13: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Στην περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Αερινό και Κεφάλι είναι σε εξέλιξη από περίπου στις 12 και 4 φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση. Καίγονται σε πλαγιά κυρίως θάμνη και ξερά χόρτα, αλλά ο φόβος της πυροσβεστικής είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς οι ρηπές ανέμου είναι πάρα πολύ ισχυρές. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα για να ελέγξουν το μέτωπο της φωτιάς. Δείχνουν προς το παρόν ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και από την Κίσαμο αλλά και από τα Χανιά, σχεδόν το σύνολο της πυροσβεστικής δύναμης του δομού βρίσκεται εκεί, έχουν ευοδοθεί. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι βρίσκεται μια προσπάθεια ελέγχου του μετόπου. Ξαναλέω, δεν είναι σύμμαχος οι καιρικές συνθήκες, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι πάρα πολύ δυνατοί. Το ευτύχημα από την Κρήτη αυτή την ώρα είναι ότι η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Σιτίας που εξελισσόταν από χθες στην περιοχή του Ξηρόκαμπου έχει σβήσει. Και ας κλείσουμε αυτό το ευχάριστο για την αρχή της ραδιοεφημερίδας.
12: Ας ελπίσουμε και τις επόμενες ώρες θα έχουμε πλήρη έλεγχο στην πυρκαγιά που προανέφερες. Ευχαριστούμε τον Παντελή για έτσι. Θα τον συναντήσουμε και στη συνέχεια του ενημερωτικού μαγκαζίνου. Τη διανομή του πακέτου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης που θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 2 δις ευρώ, αλλά και τις εκπλήξεις τις οποίες περιλαμβάνει, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στις τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες μεταξύ των ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι και αυτοκινητιστές ταξί. Θα μας ενημερώσει ο Κώστας Παπαχλημίτζος, αλλά πριν πάμε, Κώστα, στο αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ, να δούμε και τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αλλά και τις βολές που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εναντίον της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Βεβαίως, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έτσι είναι λοιπόν, γιατί το κράτος δικαίου είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει την κυβέρνηση πολύ έντονα και θέλουμε να ξεχάσουμε, μην ξεχνάμε διλέμμα και ότι είναι κάτι το οποίο και ψηλά στέκεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, βλέπετε μετά πίσω από την ακρίβεια, πίσω από το στεγαστικό, είναι ένα θέμα το οποίο το αναδεικνύουν οι πολίτες της μετρήσης και φυσικά είναι κάτι που το σκόνουν πάρα πολύ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά και το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως βρήκε μια ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, όχι τυχαία, από την κράτος δικαίου που δείχνει και το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνει τι. Δείχνει ότι η χώρα μας είναι από τις λίγες χώρες οι οποίες έχουν σημειώσει πρόοδο στο κομμάτι του κράτους δικαίου τον τελευταίο χρόνο για να κατακεραυνώσει την αντιπολίτευση με βάση τα επίσημα θεσμικά στοιχεία ο Πρωθυπουργός. Τώρα, αν δεν σταθούμε λίγο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από την οποία μας χωρίζουν 50 μέρες, δηλαδή το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το βράδυ είναι που στο Βελίδι θα μάθουμε τα καινούργια μέτρα στήριξης, ενίσχυσης και ελάφρυνσης. Όποιο πακέτο λοιπόν τελικά επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Εμείς έχουμε τα πρώτα στοιχεία με αρκετά εκτενές ρεπορτάζ το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα στην Εφημερίδα Παραπολιτικά. Δεν θα αποκαλύψουμε όλα. Θα αποκαλύψουμε όσο το πακέτο, όπως πληροφορούμαστε, θα ξεπεράσει τελικά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή νομίζω είναι μια σημαντική είδηση.
12: Βέβαια.
1: Και πατάει πάνω σε τι? Πατάει και στην υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, αλλά και σε κάτι άλλο. Και σε μια ρήτρα, την οποία την έχουν ξεχάσει πολύ, δεν έχουν τόσο πολύ σημασία. Είναι μια ρήτρα, λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Τη δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 0,3% του ΑΕΠ, μέχρι τόσο επιτρέπει να ξεφύγεις από τις δαπάνες σου. Για αυτό το πράγμα όμως, μόνο για τις ενεργειακές δαπάνες. Τι θεωρείται όμως ενεργειακή δαπάνη? Μιλάμε για να καλυφθεί το κόστος το οποίο προέκυψε από τους πολέμους στην Ουκρανία και κυρίως στη Μέση Ανατολή. Τι θεωρείται ενεργειακή δαπάνη? Πιθανώς το αξιοποιήσει λοιπόν η κυβέρνηση, όπως μαθαίνουμε, για το βιομηχανικό ρεύμα, σοβαρό αυτό ζήτημα συνταγωνιστικών των επιχειρήσεων, για να έρθει ενεργείων επενδύσεων που φέρνουν πιο φθηνό ρεύμα στους καταναλωτές. Αυτό λοιπόν το περιμένουμε, ακόμα το περιμένουμε. Μαζί με αυτό λοιπόν ξεπερνάνε τα 2 δις το συνολική πόρη, ο οποίος μπορεί να αξιοποιήσει ο Πρωθυπουργός. Η έμφαση, όπως μας λέει, συνεργάτης του θα είναι την παραγωγική Ελλάδα, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στοχευμένα μέτρα, με μείωση του κόστου που έχουν, όπως λέμε, μείωση προκαταβολής φόρου ή μείωση του ελάχιστου χρηματού εισοδήματος, αλλά όχι γενικά, για συγκεκριμένες ομάδες. Και όπως μάλιστα πληροφορούμαστε, η έμφαση θα δοθεί σε ποιους, τους φορολογικά συνεπείς. Αυτούς θέλει να επιβραβεύσει η κυρία Μητσοτάκης. Δηλαδή, προφανώς δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν τους πάντες. Καμία δεν θα υπήρξει κάτι τέτοιο. Αλλά αναμένεται να πει τι ο Πρωθυπουργός. Είσαι λοιπόν ελεύθερος επαγγελματίας ή μικρομεσαία επιχείρηση και τηρείς τους κανόνες πλήρως. Έχεις βάλει δηλαδή το σύστημα ΙΡΙΣ και το αξιοποιήσουμε τους πελάτες. Έχεις βάλει POS. Έχεις κάνει διασύνδεση με το POS. Είσαι φορολογικά συνεπής. Φορολογικά ενήμερος. Πληρώνεις εγκαίρως, κάνεις εγκαίρως τη φορολογική σου δήλωση. Πληρώνεις εγκαίρως τους φόρους σου. Εσύ λοιπόν που έχεις όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν θα αντιμετωπίσεις το ίδιο με τους άλλους. Θα σου δώσει η κυβέρνηση κάποια μέτρα που να δείξει ότι πράγματι εκτιμά το κράτος και επιβραβεύει αυτή την συνεπή του φορολογική στάση και συμπεριφορά. Τώρα, τα περισσότερα δεν θα αποκαλύψουμε όλο το ρεπορτάζ δηλαδή, και εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί και σήμερα στο περιπτώσιο.
12: Είμαστε λοιπόν στην 50η Κώστα, έτσι, μέχρι και τη δεύτερη. Κώστας Παπαχλημίτζος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα αποτέλεσε πεδίο σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στην εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία Αλεξάνδρα Δούκου και τον ομόλογό τη του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλά, οι οποίοι και αντιπαρατέθηκαν στο Άξιον 24.
14: Που απάντηση δεν είδα να πήρε ο κύριος Γεωργιάδης, υπεκφυγές πήρε από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία: αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, τι λέει? Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε έναν ΠΑΣΟΚ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Τώρα, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν ήρθαν αυτές οι ειδικογραφίες στη Βουλή, που εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή να γίνουν άρσεις ασυλίας, να διερευνηθούν, να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά. Έφυγαν υπουργοί για λόγους προσωπικής ευθυξίας και πάει λέγοντας. Το Πασόκ. Και μάλιστα βρήκα και τις δηλώσεις που έλεγαν έτσι τότε. Έλεγε ο κύριος Δουδονής, εδώ, τι έλεγε, έχουμε λέει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων, μια δεδηλωμένη λέει που στηρίζεται σε υπόδικους. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης λέει έχει δύο ενέργειες να κάνει, έλεγε τότε ο Δουδονής, και σε αυτό απάντησε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, να τους αποπέμψει και να παραιτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Mm. Μετά από λίγο ξαναβγήκανε πάλι και έλεγαν τα πρόσωπα λέει είναι πολλά, το χρώμα λέει είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο. Τι συνέβη τελικά, 9 υποθέσεις στο αρχείο, 9 υποθέσεις στο αρχείο κύριε Τσουκαλά, ούτε αποχρώσεις, ενδείξεις για να προχωρήσουν παρακάτω.
15: Ό,τι έλεγε η κυρία Ζδούκου έως τώρα, ό,τι καταλογίζαμε, όλα βγήκανε σωστά. Πράγματι, 4 σήμερα είναι υπόδικοι, έχουν τεχμηριωθότητας, ποτέ δεν είχαμε πει ότι δεν έχουν, 4, 18 στελέχη, ο διοικητής του ΠΚΕ, ο κύριος Μελάς, καταδικάστηκε. Το έχουμε καταλάβει. Η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ πια είναι με τη βούλα της δικαιοσύνης καταδικασμένος και παραπέμπεται και για άλλα αδικήματα. Ξέρετε τι μου θυμίζει όλο αυτό, κύριε Καμπουράκη, επειδή ξέρω ότι σας αρέσει η ιστορία. Ο Πόπουλος Κορνήλιος Τάκητος στη Ρώμη έλεγε όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Πιάστηκαν στα πράσα, τους παραπέμπει η δικαιοσύνη. Πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11 αλλά είναι 4. Δεν διαγράψαν το Χιλετζάκι, δεν διαγράψαν την κυρία με τη Φεράρι. Αποδεικνύεται από κάθε πρόοδο τη δικαιοσύνη ότι είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Περιμένω να δω ακόμα
14: και ένα σκάνδαλο. Τώρα πάλι τα ίδια λέτε. Σας το έχουμε απαντήσει κύριε Τσουκαλά 100 φορές. Εσείς τους αποκαλούσατε κατηγορούμενους όλους αυτούς και τώρα λέτε ότι έτσι τα είπαμε.
15: Είναι κατηγορούμενοι.
14: Θα μας τρελάνετε.
15: Εγώ έτσι τα είπαμε. Η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι ορθά σας πιέσαμε να έρθουν οι ασυλίες.
12: Άνοιξε κυρίες και κύριοι το πρωί ρύθμιση των 72 δόσεων. Μπορεί να υπαρθούν οφειλές έως και τις 31 Δεκάτου του 2023, ενώ αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση αυτές οι οφειλές, να έχει απολεστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση που είχαν κάνει, η κλασική ρύθμιση των 24 δόσεων έως τις 20 Απριλίου του 2026. Μετά δεν μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Γιώργος Μάλτης, υπογράφηκε το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι. Τι λέμε, έχει πράγματι. Λοιπόν, μιλάμε για 110 δισεκατομμύρια χρέη προς την εφορία. Αυτά είναι προς ρύθμιση. Και 52 δισεκατομμύρια. Όλα αυτά είναι μαζί με τους στόχους και τις προσαυξήσεις που έχουν τα χρέη αυτά. Και 52 δισεκατομμύρια. Προς τον ΕΦΚΑ. Η υπαγωγή γίνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου όπως είπες και εσύ και γι' αυτό έχουν ανοιχτεί δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η μία είναι στην ΑΔΕ για χρέη προς την εφορία και η άλλη στο κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, δηλαδή το ΚΕΑΟ, για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Στη ρύθμιση και οι δύο περιπτώσεις μπορούν να ενταχθούν τηλέμαχε μόνο οι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 όσοι έχουν εντάξει στα συγκεκριμένα χρέη σε άλλη ρύθμιση δεν μπορούν να μεταφέρουν τα χρέη αυτά στις 72 δόσεις. Τώρα, βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή τηλέμαχη στο νέο καθεστώς, στη νέα ρύθμιση, είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, να μην έχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ή για διάφορα παραπτώματα. Επίσης, πριν την υποβολή της αίτησης, οι τηλέμαχοι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τη δημιουργία δηλαδή της και την κατάσταση οφειλών, το αν υπάρχουν άλλες ενεργές ρυθμίσεις, την ύπαρξη νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη δυνατότητα συνέχισης των πληρωμών μέχρι την εξόφλησή τους. Τώρα, αν δεν πληρωθούν δύο δόσεις, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε στην εφορία, χάνεται η ρύθμιση και γίνονται αυτόματα απαιτητά. Να μην πούμε όλα, απλά να αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Τηλέμαχε, αν κάποιος οφειλέτης του ΕΦΚΑ ή της εφορίας με ληξιοπρότισμο χρέος 50.000 ευρώ έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και νέα ληξιοπρότισμη οφειλή 25.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά, για να αποπληρώσει οφειλές που θα πρέπει να μπει και στις δύο ρυθμίσεις, δηλαδή μιλάμε για τις 72 δόσεις για τα παλιά χρέη και στις 24 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα. Για το χρέος τώρα των 25.000 ευρώ και το παλιό ληξιπρόθεσμο χρέος των 50.000 ευρώ που μπαίνει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πληρώνει 817 ευρώ για τη ρύθμιση των 72 και συνολικά για τις δύο ρυθμίσεις 1.919 ευρώ.
12: Το μήνα.
16: Δεν τα λες, το μήνα. Δεν τα λες και λίγα έτσι, αλλά δεν μιλάμε, μιλάμε για ποσά μεγάλα. Και γι' αυτό βέβαια, να το τονίσουμε εδώ, οι επαγγελματικές τάξεις ζητούν αντί των 72 την επαναφορά και πάλι των 120 δόσεων, αλλά ωστόσο δεν πάβει και η συγκεκριμένη ρύθμιση να αποτελεί μια ανάσα.
12: Είναι μια μικρή ανάσα ίσως.
16: Μια καλή ανάσα, όχι υπεράτηση όπως τη θέλουν, αλλά δεν πάβει να είναι μια ανάσα.
12: Υπάρχει μια ευκαιρία ακόμη χρέη. Για να διορθωθεί η κατάσταση στη δεύτερη.
16: Ναι, ναι, βέβαια να σημειώσω εδώ, τηλέμαχε, ότι βέβαια υπάρχει η ΔΕΘ και ενδιαφέρον θα έχουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί. Το θέμα είναι ότι στα ασφαλιστικά ταμεία είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή των μη μισθωτών, έχει οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ. Yeah. Δηλαδή μιλάμε για 1.800.000.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
16: Από ελευθέρων επαγγελματιών που τα χρέη τους δεν υπερβαίνουν τα 30.000. Μας... Και είναι μια
12: έτσι,
16: καλή εξέλιξη έτσι. Αυτή για να μπορούν να τα βάλουν σε μια σειρά.
12: Μακάρι να μπορέσει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί από όλο αυτό. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στο μέτρο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Τώρα είχαμε μια κόλαση πυρός, κυρίες και κύριοι, στον Καναδά με 200 φωτιές να μένονται ανεξέλεγκτα στο Οντάριο. Στο μεγάλο μέτωπο, το πολεμικό μέτωπο της Μέσα Ανατολής, για 7η μέρα, νύχτα μάλλον, συνεχίστηκαν βομβαρδισμοί και εχθροπραξίες ανάμεσα στους Αμερικανούς και Ιρανούς, ενώ στην Ρωσία, στο ρουσο-ουκρανικό μέτωπο, τα πράγματα φαίνεται πως εκτραχύνεται η κατάσταση με νεκρούς αρκετούς και χτυπήματα με ντρόνς. Πάμε να πούμε περισσότερα όμως μαζί μας για τις κύριες διεθνείς ειδήσεις, η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα, πράγματι. Ας ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Νέα πλήγματα, επιθέσεις, αμερικανικές βάσεις και αυξημένη ένταση στα στενά του Ορμούς. Η στρατιωτική αντεπίθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται σε νέα πιο επικίνδυνη φάση, καθώς οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται για 7η διαδοχική νύχτα, ενώ παράλληλα, όπως είπαμε, αυξάνεται η ένταση γύρω από τα στενά ο Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι τελευταίοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν αρκετούς στόχους στο νότιο Ιράν, προκαλώντας το θάνατο 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 8. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης σε πόλη κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στο νησί Κέσμου, είναι μια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας. Η κεντρική διοίκηση τώρα των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και στη μείωση της ικανότητας να πραγματοποιεί επιθέσεις στην περιοχή. Η Τεχεράνη απάντησε σχεδόν άμεσα, ανακοινώνοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε γειτονικές χώρες. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ιρανικά μη επανδρομένα εν αέριο οχήματα που έφεραν εκρηκτικά έπληξαν υπόστεγα αεροσκαφών και χώρους στάθμισης που χρησιμοποιούνται από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία την βάση Safe Issa που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα επιχειρήσεων και επιμελητίας της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Το μεγάλο ενδιαφέρον για τη διεθνή ναυτιλία επικεντρώνεται στις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι δύο δεξαμενόπλια εξεράγησαν και επιλήχθηκαν στις φλόγες όταν εισήλθαν σε εναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νότια των στενών, απολύοντας το περιστατικό σε παραπλανητικές οδηγίες αμερικανικών υπηρεσιών. Και από τη Μέση Ανατολή ας περάσουμε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές σε κέντρο logistics της εταιρείας που είναι σε περιφέρεια της Μόσχας, και αυτό έγινε το πρωί του Σαββάτου, σήμερα δηλαδή. Από το συγκεκριμένο πλήγμα έχασαν τη ζωή τους 7 εργαζόμενοι, ενώ άλλοι 24 τραυματίστηκαν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επιχείρηση, αναφέροντας ότι επλήγησαν στρατηγικοί στόχοι στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την παραγωγή εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εξοπλισμού. Πλοήγησης. Παράλληλα με τις επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια, αναφέρθηκαν πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις καθώς και σε στόχους στη Μαύρη Θάλασσα και στην Κριμαία. Οι επιθέσεις αποτελούν ένα ακόμη έτσι επεισόδιο στην κλιμακούμενη εκστρατεία της Ουκρανίας εναντίον στρατηγικών, ενεργειακών, βιομηχανικών και εφοδιαστικών υποδομών στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και να κλείσουμε με τις ανεξέλεγκτες φωτιές στον Καναδά. Πάνω από 200 ενεργά μέτωπα, πάνω από 200 πυρκαγιές λοιπόν, παρέμειναν χθες Παρασκευή εκτός κάθε ελέγχου στον Καναδά, ειδικά στην επαρχία Οντάριο, τους καπνούς των οποίων αναπνέουν εκατομμύρια κάτοικοι των Βόρειο-Ανατολικών ΗΠΑ. Κατά τα πρόσφατα δεδομένα του Διπηρεσιακού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών του Καναδά, 206 πυρκαγιές συνέχιζαν να είναι εκτός ελέγχου από το σύνολο των 896 ενεργών. Συνολικά 70 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα. Η τρέχουσα περίοδο των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως αυτό το στάδιο λιγότερο δραματική στον Καναδά από ότι το 2023, που ήταν χρονιά τραγικών ρεκόρ, αλλά η έντασή τους έχει αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα. Έχουν καεί πάντως σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα μέσα στο 2026, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι.
12: Ελισάβετ Σαμόπουλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Τώρα, να επιστρέψουμε στο θέμα το ιρανικό. Ο κύριος Άγγελος Σύριγος, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε μεταξύ άλλων στο Action 24 ότι οι Ιρανοί ανακάλυψαν στην πορεία πως πιο αποτελεσματικό, ακόμη και από τα πυρηνικά όπλα, είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς.
19: Έχουμε μία δεύτερη φάση του πολέμου, εντελώς διαφορετική από την πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση σας θυμίζω ότι είχε 4 στόχους. Αλλαγή της ηγεσίας του Ιράν, διακοπή του προγράμματος των πυρηνικών όπλων, απαγόρευση χρήσεως βαλιστικών πυράβλων και να πάψει το Ιράν να βοηθάει
20: Χεζμπολά και Χαμάς.

0: Χεζμπολάχ έχει επιβεβαιωθεί με τη συμφωνία όπου
1: υπογράψε το Ιράν εμφανίζει το προστάτη του.
0: Και το μόνο που έχει μείνει πάνω στο τραπέζι ήταν το θέμα των πυρηνικών όπλων. Πλέον, σε αυτή τη δεύτερη φάση, τίποτα από αυτά τα

0: τακτικό όπλο.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιστράτηγος αναποστρατεία Γιάννης Μπαλτζόης τόνισε ότι η απέτηση των Ιρανών να ελέγξουν το Ορμούζ εφόσον τηλεσφορήσει θα αποτελέσει ανατίναξη του συστήματος ελεύθερης ναύσης πλοίας που ισχύει από το 1648.
2: Οι Ιρανοί ψάχνουν να κάνουν, να εμπλουτίσουν το ουράνιο, να κάνουν ατομική βόμβα και την ατομική βόμβα την είχαν στην τσέπη τους. Ποια ήταν, τα στενά
3: του
2: ορμού.
3: Δεν το είχαν συνειδητοποιήσει απλώς.
2: Δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα που έκλεισαν τα στενά και παραλίγουν να ανταχθεί η παγκόσμια οικονομία. Σου λέει, μα έχουμε ένα τέτοιο όπλο στα χέρια μας και δεν το χρησιμοποιούν. Και τι κάνουν αυτοί. Αυτοί δεν είναι θέμα δύο-δύο να βάλουν κλπ. Πού είναι και αυτό για την ανυποδόμηση. Γιατί οι Αμερικανοί στο μνημόνιο είπαν για 300 δισεκατομμύρια πρέπει να δοθούν επενδύσεις. Το θέμα είναι ότι λέει, θα ελέγχουμε εμείς από πού θα περνάτε, θα μας ενημερώνετε. Άρα λοιπόν, ναι. Τι σημαίνει ενημέρωση, σημαίνει έλεγχος όταν το ενημερώνεις για το περνάω, περίμενε λίγο ή περνά λίγο αργότερα. Σημαίνει έλεγχος. Αν επιτύχουν το έλεγχο σε ένα φυσικό στενό, αυτό ανατινάζεται όλο το σύστημα ελεύθερης ναυσιπλοείας, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί από τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648.
1: Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Θεοδωρός Τσίκα, διεθνολόγος, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας.
1: Λοιπόν, 7 νύχτες θα έλεγα με σημαντικούς βομβαρδισμούς, με εχθροπραξίες που συνεχίζονται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν γιατί υπάρχει αυτή η πληροφορία από το Αξιός που αναφέρει πως έχουν μετασταθμεύσει αμερικανικά ανεφοδιαστικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ισραήλ. Έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι μάλλον ετοιμάζουν κάτι οι Αμερικανοί περαιτέρω και πιο ισχυρό ίσως.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Παράλληλα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι γίνονται και ορισμένες διαπραγματεύσεις και ορισμένες διαβουλεύσεις. Γίνονται και στο Ομάν. Υπενθυμίζω σε όσους μας παρακολουθούν ότι το Ομάν είναι η δεύτερη χώρα πέραν του Ιράν που βρίσκεται στην άλλη πλευρά των στενών του Ορμούς, δηλαδή Ιράν και Ομάν βρίσκονται στις δύο πλευρές των στενών του Ορμούς. Γίνονται ορισμένες διεργασίες είτε με μεσολάβηση του Κατάρ, θέλει και το Πακιστάν, και ψάχνουν να βρουν μία λύση ως ένα βαθμό που να μπορεί να εξισορροπεί δύο πράγματα. Ξέρουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας απαγορεύει πράγματι την επιβολή διοδίων. Τι σημαίνει διόδια, κύριε Σαντορίνη? Σημαίνει υποχρεωτική, οριζόντια καταβολή κάποιων χρημάτων για όποιον περνάει από ένα σημείο, όπως βγαίνουμε στην Εθνική Οδό. Όμως υπάρχει και μία άλλη εκδοχή, ότι όταν κάποιο από τα κράτη, τα παράκτια κράτη, προσφέρουν ορισμένες υπηρεσίες εθελοντικά στα πλοία τα οποία περνούν, δηλαδή σου βάζει ένα πλοηγό μπροστά, ένα μικρότερο πλοίο που μπορεί να οδηγήσει το μεγαλύτερο μέσα από τα στενά, σου βάζει έναν άνθρωπο, ένα πιλότο επάνω να σου κρατάει το τιμόνι και να σε οδηγεί, ορισμένες υπηρεσίες απορρίπανσης, διότι τα πλοία βγάζουν και άρα πρέπει να προστατεύεται το περιβάλλον, ανεφοδιασμός, προσωρινός ελιμενισμός. Αυτές οι υπηρεσίες δεν απαγορεύεται να πληρώνονται όταν προσφέρονται εθελοντικά από τα παράκτια κράτη. Ψάχνουν λοιπόν να βρουν τώρα μια ισορροπία η οποία να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στα υποχρεωτικά διόδια και τα εθελοντικά τέλη, τα ναυτιλιακά, που θα δώσει τη δυνατότητα στο Ιράν να λέει να εμείς βέβαια βάζουμε οικονομική επιβάρηση, δεν έχουμε κάνει πίσω, αλλά ταυτόχρονα να είναι συμβατά και με το δίκαιο της, και με το δίκαιο της θάλασσας. Και επομένως φαίνεται ότι όσο κρατάει αυτή η διαπραγμάτευση θα έχουμε αυτά τα χτυπήματα που πολύ σωστά ανέφεραν όσους περιλάβατε στο ρεπορτάζ σας πριν, έχουν σχέση μόνο με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχιστεί και πρέπει μάλιστα να πούμε εδώ, κύριε Σαντορινέ, ότι σε αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί και ο Τραμπ που έχουν πρόβλημα σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ιράν. Είναι και τα αραβικά κράτη του Περσικού κόλπου, τα οποία εξάγουν μέσω των στενών του Ορμούς πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ. Και λιπάσματα, κύριε Σαντορινέ, για τα οποία δεν μιλάμε πολύ. Σε λίγο στο μισό πλανήτη θα αρχίσει η καλλιεργητική περίοδος.
1: Και θα εκδοξευθούν οι τιμές, λέτε, στην παραγωγή, από αυτά τα προβλήματα.
4: Όχι μόνο στην παραγωγή, μέχρι και επισητιστική κρίση μπορεί να έχουμε, γιατί αυτό αφορά πολλές από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.
1: Σωστά.
4: Έτσι, οι οποίες δεν είναι

0: Ινδία, Νότια Κορέα και φυσικά και χώρες της Ευρώπης που τα δέχονται. Άρα οι Ιρανοί σε αυτό το θέμα δεν μπορούν, δεν έχουν πολλούς, ας το πω, ανταγωνιστές και αντιπάλους για να μπορέσουν να επιβάλλουν αυτές τις απαιτήσεις.
1: Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Τώρα, κύριε Σεκίνη, να πούμε ότι είναι μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη, όπως με ειδοποιεί ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, στην Εύβοια, στο χωριό Επισκοπή, κοντά στο χωριό Επισκοπή, είναι στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχει σταλεί ήδη 112 για εκείνες του χωριού της Επισκοπής και υπάρχουν ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνδράμουν και οι υδροφόρες εκεί του Δήμου. Έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη όμως, ο οποίος μας έχει δώσει εδώ και λίγη ώρα την είδηση για τη φωτιά στην Εύβοια. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Από τη μία και μισή περίπου και η φωτιά στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Κίμης, στην Εύβοια, κοντά στην κοινότητα της Επισκοπής, έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. 35 πυροσβέστες στο σημείο με μια ομάδα δασοκομάντος της 20ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και από αέρος, όπως σας είπα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ευτυχώς μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχουν έντονοι άνεμοι, ωστόσο ήδη έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής της Επισκοπής και με προτροπή να κατευθυνθούν προς την περιοχή Βρύση. Θυμίζουμε πως σήμερα η περιοχή της Εύβοιας, ολόκληρη των νησί της Εύβοιας, είναι στην κατηγορία 3, σε υψηλό κίνδυνο κύλωση.
1: Κίτρινο,
2: βεβαίως. Και στο σημείο βεβαίως μεταβαίνει ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση των εγκλημάτων.
1: Είχαμε και συλλήψεις, Σπύρο, σχετικά με κάποιους για εμπρισμούς σήμερα.
2: Είχαμε μια πραγματικά εντυπωσιακή διαδικασία η οποία προέκυψε από τα ανακριτικά στελέχη της πυροσβεστικής, καθότι εντόπισαν ουσιαστικά τρία άτομα υπεύθυνα για τη ΣΥΕ, για σωρία εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης σε Μεσημείας. Οι συγκεκριμένοι δρούσαν ανατακτά χρονικά διαστήματα τα παλιότερα χρόνια. Η έρευνα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαρκεί 2 ολόκληρα χρόνια, για να καταλάβετε δηλαδή πόσες φορές έχουν απασχολήσει αυτοί στο παρελθόν. Έχουν, σύμφωνα με τους ανακριτικούς αξιωματικούς της ανακριτικής υπηρεσίας, έχουν απασχολήσει για πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών και αυτό προέκυψε τόσο από τις καταθέσεις όσο όμως και από πληροφοριακό υλικό που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή και πλέον έχει σχηματιστεί δικογραφία. Οι συγκεκριμένοι αναμένεται να εντοπίσουν
3: Status FM, σταθμός στους 107.7.
2: Τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τα σπίτια τους και σε χώρους οι οποίοι τους ανήκουν εντοπίστηκαν καραμπίνες, ειδικά μηχανήματα επικοινωνίας, δηλαδή υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των μελών αυτής της αλλοπρόσωπης, θα λέγαμε, ομάδας. Και μένει να δούμε τι θα είναι η τελική μεταχείριση.
1: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε η Ρένα Δούρου, καθώς ολοκληρώθηκε το πρωί διαδικασία ανάδειξης επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ψήφους από τους 8 που παραβρέθηκαν στην ψηφοφορία. Την ίδια ώρα στην Ελλάσσο, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί μετριοπαθή στροφή, διατηρώντας χαμηλούς τόνους με στόχο το μεσαίο χώρο, ενώ στο Πασόκ επιδιώκουν τα μέγιστα ωφέλη, παρουσιάζοντας, όπως αναφέρουν στελέχη του κόμματος, το κυβερνητικό τους πρόγραμμα με τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, έχει την εικόνα ολόκληρη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να σκεφτούμε ότι το 2023, Τηλέμαχέ, όταν είχαν γίνει οι εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει τότε 47 βουλευτές. 3 χρόνια αργότερα, μόλις 8 βουλευτές έχουν μείνει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σήμερα στη συντηρητική τους πλειονότητα, δηλαδή οι 7 από τους 8, επέλεξαν την κυρία Ρένα Δούρου για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν την ψήφισε, επιλέγοντας έτσι απλώς την παρουσία του, ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος από χτες, βλέποντας ότι οι σχετισμοί δεν είναι ευνοϊκοί για την υποψηφιότητά του, δήλωσε ότι αποσύρεται.

0: ερώτημα τουλάχιστον σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι τι θα γίνει με την προεδρία του κόμματος. Γιατί είναι άλλο η προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι υποχρεωτικό να υπάρχει από τον κανονισμό της Βουλής πρόεδρος. Μένει να δούμε τι θα γίνει με την προεδρία του κόμματος. Εκεί τουλάχιστον φαίνεται πολύ πιθανό ο κύριος Νίκος Παπάς να είναι ο γραμματέας. Να δούμε αν θα επιλεγεί η λογική, της συλλογική ηγεσία. Πάντως από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπείται επισήμως από την κυρία Ρεναδούρου, η οποία είχε έτσι όλους τους βουλευτές που έχουν μείνει με το μέρος του, με το μέρος της. Από εκεί και πέρα τώρα, όπως είπες πολύ σωστά, ο κύριος Τσίπρας θέλει με κάθε τρόπο να δείξει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνει ότι για να έρθει κάποιος στέλεχος από άλλους χώρους στην Ελλάς πρέπει να παραδώσει την βουλευτική έδρα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι αυτομάτως ανάβει πράσινο φως για ένταξη στα ψηφοδέλτια. Αυτά θα τα δούμε κοντά στον χρόνο των εκλογών, Τηλέμαχε. Σε ό,τι αφορά τώρα το ΠΑΣΟΚ, εκεί γίνεται, θα σου έλεγα, προγραμματική αντεπίθεση. Υπάρχει ένας οργασμός παραγωγής θέσεων. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες τον κύριο Ανδρουλάκη, είτε σε εκδηλώσεις είτε σε συνεντεύξεις τύπου, να παρουσιάζει θέσεις για τα θέματα της παιδείας, για τους μικρομεσαίους, για τους συνταξιούχους, για τα ζητήματα της ακρίβειας, θεωρώντας έτσι τη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ή το καλύτερο φάρμακο στις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσης.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Τώρα, βολές κατά ρηπάς εναντίον της Προεδρίας Φάμελου στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σε συνέντευξή του στο Άξιον 24 το μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος.
2: Στις 6 Ιουνίου ήμουνα εδώ πάλι, λίγο πριν συνεδριάσει
3: με την Κεντρική Επιτροπή.
2: Εκεί ζήσαμε ένα άλλο σκηνικό. Πρώτη φορά καταγεγραμμένο στο δημόσιο διάλογο. Ποιο? Ότι θέταμε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Και προσέξτε αυτό, το θέσαμε και χωρίς καμία πολιτική εγγύηση. Και χωρίς καμία προγραμματική βάση, χωρίς τίποτα, χωρίς καν δημόσιο διάλογο.
4: Ναι.
2: Όσοι διαφωνήσαμε σε αυτό, γιατί εγώ είχα διαφωνήσει ακόμα πριν ψηφίσει την Κεντρική Επιτροπή, είχα καταθέσει και σχετικές τροπολογίες, τα οποία είναι γνωστά στο δημόσιο διάλογο. Αυτό που αποτυπώθηκε είναι ότι πέρασε μια πολιτική απόφαση καινού πολιτικού περιεχομένου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα μιας χρήσεως, είναι ακόμα το οποίο εκφράζει ένα ιδεολογικό και πολιτικό ρεύμα στη χώρα μας συγκεκριμένο, έχει πολιτικές παρακαταθήκες, έχει ιστορία. Και αυτή τη στιγμή.
3: Ψηφοφόρους δεν έχει, συγγνώμη.
2: Θα το δούμε αυτό στην καρπή.
3: Εννοώ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
2: Μα όταν εμείς λέγαμε να μην μας ψηφίσετε, πώς να έχουμε ψηφοφόρους?
3: Ποιοι το λέγανε αυτό?
2: Μα ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του κόμματος.
3: Λέγανε μας ψηφίσετε, ψηφίστε τον Τσίπρα. Αυτό
2: ναι, δηλαδή σαν να βγει η κυρία Σδούκου και να κάνει αύριο το κόμμα του κ. Σαμαρά και να λέει μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε το κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Στην απόφαση του να φύγει από το κοινοβούλιο, παραδίδοντας την έδρα του να μην συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής, διαβλέποντας παράλληλα ρεύμα αλλαγής με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε ερωτηθή σχετικά σε τηλεοπτική συνέντευξη ο κ. Βασίλης Κόκαλης.
5: Ήταν μια συνειδητή και καθαρή απόφαση, διότι οι πολιτικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι κάτι δεν έχει αλλάξει. Και οι πολιτικές συνθήκες που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία δείχνουν ξεκάθαρα μια συσπήρωση, ένα ρεύμα γύρω και κοντά από το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, προσωπικά μιλώντας και πάντα προσωπικά, δεν είδα ποτέ τη βουλευτική έδρα ως ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης. Είμαι δικηγόρος, συνέχισα να είμαι δικηγόρος και θα είμαι πάντα δικηγόρος. Θα είμαι δίπλα στους πολίτες, στους αγρότες, έχουμε αναδείξει από την εκπομπή σας πάρα πολλά θέματα, στους κτηνοτρόφους, στους αλλοίς, στους συνταξιούχους, σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας και ειδικά της περιφέρειάς μου. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Σοκ, κυρίες και κύριοι, στην Πάτρα, μια 74χρονη βούτυξε στο κενό από τον έκτο όροφο, αφήνοντας σημείωμα και χρήματα για την κηδεία της. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του Μέγκα Απόστολο Βουλδί για να μας πει περισσότερα για αυτήν την τραγωδία. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μιλάμε για μια τραγωδία που εκτελήθηκε τα ξημερώματα. Η ηλικιωμένη γυναίκα αποφάσισε κάποια στιγμή να θέσει τέλος στη ζωή της. Έγραψε ένα δισέλιδο σημείωμα, μάλιστα πρέπει να σας πω ότι άφησε και χρήματα πάνω στο τραπέζι στο σπίτι της για την κηδεία της και από τον έκτο όροφο έθεσε τέλος στη ζωή της πέφτοντας το κενό στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όπου εκεί τη βρήκαν τα ξημερώματα. Στο μεταξύ πρέπει να σας πω, Τηλέμαχε, ότι είχαμε και μία άλλη περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας η οποία με τη βοήθεια της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας δεν είχε τραγική κατάληξη. Τι έγινε? Ένας άνδρας το πρωί, παίρνοντας ταξί, πήγε στην πλάζα του ΕΟΤ στην Πάτρα. Μιλάμε για μια απόσταση 5 περίπου χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης. Δηλώνοντας συντακτή, πήγαινε με στην Πλάς. Εκεί θέλω να αυτοκτονήσω. Αμέσως βεβαίως ο ιδιοκτήτης του ταξί ειδοποίησε την αστυνομία. Έφτασε στο σημείο την ώρα που ο άνδρας είχε ήδη βουτήξει μέσα στη θάλασσα. Οι αστυνομικοί με τα ρούχα, πρέπει να σας πω, με τη στολή τους, έπεσαν μέσα, τον έσωσαν μαζί με τον αναγνωστόστη που ήταν στην περιοχή.
1: Απόστολος Βουλδής, κυρίες και κύριοι, συνάδελφός μας στο Μέγκα. Ευχαριστούμε, Απόστολε, για το ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νεανικό αίμα και πάλι ρέει στην άσφαλτο. Ένας 19χρονος στη Χαλκιδική, ένας 23χρονος στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, έχασαν τη ζωή τους σε δύο τροχιά δυστυχήματα. Στο μεταξύ, σ' άλλο ατύχημα, τζιπ προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα. Ευτυχώς από μέσα βγήκαν αλόβητες μια κοπέλα 20 ετών και άλλη μια 19, ενώ ένας 17χρονος συνελήφθη να οδηγεί με 170 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο ο οποίος το όριο ήταν 50 και μάλιστα χωρίς δίπλωμα, μια κλεμμένη μηχανή. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, είχαμε δύο σοκαριστικά τροχιά στη Θεσσαλονίκη και αυτό γιατί στέρισαν τη ζωή σε πολύ νέους ανθρώπους. Ένας στη 19χρονο στη Χαλκιδική προσέκρουσε το αυτοκίνητο που οδηγούσε στο ύψος του Πολύχρονου μαζί με ένα άλλο όχημα. Και εκεί επέβαιναν νεαροί άνθρωποι. Δηλαδή, στο ένα όχημα, γύρω στις 5 τα ξημερώματα που έγινε το συμβάν, είχαμε έναν 19χρονο και άλλα δύο άτομα 18 και 21 ετών. Mm-hmm. Όλοι τους υπήκοοι Αλβανίας. Προσέκρουσαν σε άλλο αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο 23χρονοι. Από το αυτοκίνητο ανασύρθηκε νεκρός ο 19χρονος, ενώ οι άλλοι δύο επιβαίνοντες ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Στο άλλο αυτοκίνητο, οι δύο 23χρονοι που επέβαιναν ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, χθες το βράδυ, είχαμε στην Σταυρούπολη, στην Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, ένα σοκαριστικό τροχαίο με θύμα έναν 23χρονο μοτοσυκλετιστή. Για το τροχαίο αυτό, να πούμε ότι είχε συλληφθεί ο οδηγός του οχήματος, του έγινε αλκοτέστ, βρέθηκε αρνητικό και αφέθηκε ελεύθερος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει καταγραφεί το τροχαίο και σε κάμερες και πραγματικά η εικόνα είναι...
1: Το είδαμε στα παραπολιτικά.gr, πραγματικά είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε βίντεο σοκαριστικό, αλλά όσες φορές βλέπεις ανάλογες καταστάσεις και περιπτώσεις να εξελίσσονται έτσι σαν να είναι ταινία και είναι η πραγματικότητα, θλίβεσαι πραγματικά βλέποντας το όλο αυτό.
4: Και την ίδια ώρα που είχαμε αυτά τα θανατηφόρα τροχαία με θύματα νεαρούς ανθρώπους, είχαμε συμβάντα που μας θυμίζουν ότι κάτι πρέπει να γίνει με την κυκλοφοριακή αγωγή από τη νεαρή ηλικία, από τα σχολεία ακόμα. Γιατί είχαμε το τροχαίο, όπως είπες, με το τζιπ στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όπου ένα πολυτελές τζιπ προσέκρουσε σε μια κολόνα. Ακόμα η κολόνα γέρνει στο σημείο, είναι εκεί η αστυνομία και παρακολουθεί τα πράγματα, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες εκεί οπωσδήποτε. Τα ξημερώματα, γύρω στις 5, δύο κοπέλες βγήκαν μέσα από το τζιπ. Δεν είμαστε ακόμα βέβαια σίγουροι αν ήταν εκείνες που οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Πάντως προσέκρουσε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πήγαινε το τζιπ. Στην κολόνα βγήκαν ευτυχώς αλόβητες μέσα από αυτό και την ίδια ώρα τα ξημερώματα στη δυτική πλευρά της πόλης συνελήφθη ένας 17χρονος να οδηγεί με 170 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο που το όριο ήταν τα 50 χωρίς δίπλωμα και μάλιστα αποδείχθηκε από την έρευνα ότι η μηχανή είχε κλαπεί από τα κίνηνα πριν από λίγο καιρό.
1: Μάλιστα. Τι να πει κανείς τώρα για όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι, όπως αναφέρεις και εσύ, Κατερίνα, θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυκλοφοριακή αγωγή να μπει στα σχολεία ως μάθημα και από την άλλη πλευρά να ενταθούν τα μέτρα, να βρεθεί ένας τρόπος να συνετιστούν κάποιοι για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, στάτους 107,7. Τώρα θα πάμε στην Κρήτη, θα συνδεθούμε και πάλι με τα Χανιά. Παντελή, είναι καλύτερη εικόνα από ό,τι φαίνεται και στην Κίσα μου, ακόμα καλύτερη, έτσι.
7: Είναι ακόμα καλύτερη. Είναι αυτό που σας είχα πει στην αρχή, ότι έχει οριοθετηθεί ο χώρος της πυρκαγιάς από πλευράς των ισχυρών.
1: Έχεις και την εμπειρία και βλέπεις και τις φωτιές, έτσι, όταν πηγαίνουν καλύτερα. Τι να σου πω,
7: Προφανώς. έχουν παίξει ρόλο τα ελικόπτερα, βεβαίως, τα δύο οποία συμμετείχαν στην κατάσβεση. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί φυσάει αρκετά. Ναι. Σε αρκετά.
1: Και είναι στο κόκκινο σήμερα η Κρήτη, έτσι, να το πούμε.
7: Είναι στο πορτοκαλί η Κρήτη. Πορτοκαλί, αν ήταν στο κόκκινο, θα και δεν φτάναμε.
1: Τέσσερα.
7: Το τέσσερα. Ναι, απλά πριν συζητήσουμε το θέμα το οποίο έχουμε για τη ραδιοεφημερίδα μας, να πω για μία ακόμη φορά ότι δυστυχώς γίναμε προφήτες κακών πριν από 15 μέρες, λέγοντας, αν θυμάσαι, ναι, ότι υπάρχει μία παραλία μέσα στο κέντρο της πόλης των Χανίων, ναι, όπου δυστυχώς συχνάζουν κυρίως ηλικιωμένοι. Δεν υπάρχει ναυαγοσώστης και μπαίνουν ακόμα και αν υπάρχει ισχυρός κυματισμός. Δυστυχώς σήμερα στην παραλία του Κουμκαπή θρυνήσαμε το θάνατο ενός 60χρονου νωρίς το πρωί. Τα λέγαμε. Πριν από 15 μέρες τα λέγαμε για αυτή την παραλία.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί κάθε θέση και λίγο η παραλία συγκεκριμένη αποτελεί πηγή κινδύνου, εστία κινδύνου και να τώρα έχουμε θύμα. Μάλιστα. Να πω για τον. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Καπράλο για το θέμα που έχει να κάνει με τα καταστήματα, και γιατί αύριο θα είναι ανοιχτά. Να πω ότι υπάρχει έτσι μεγάλη συζήτηση στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά, και μάλιστα 9 φορείς των Χανίων επιδίδουν εξώδικο στο κτηματολόγιο και την ανάδοχο κοινοπράξεια, ζητώντας άμεσες ενέργειες εντός 5 ημερών λόγω πληθώρα σφαλμάτων. Παντελή, τι ακριβώς είναι?
7: Ακριβώς. Μιλάμε για πάνω από 65% σφάλματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ανάλογος είναι και ο αριθμός στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ενώ οι αιτήσεις έχουν κλείσει για Ρέθινο και Λασίθι ως είχαν. Έχουν, σε καθημερινή βάση υπάρχουν ουρές έξω από τα κτηματολογικά γραφεία, κλείνονται ραντεβού τα οποία δεν γίνονται γιατί φτάνει βράδυ και το γραφείο κλείνει, πρέπει να σχολάσουν οι άνθρωποι και δεν εξετάζονται οι αιτήσεις. Μέχρι και τις 27 Ιουλίου είναι η παράταση που έχει δοθεί για την κατάθεση των αιτήσεων για τα πρόδειλα σφάλματα και από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Εξαφανίζονται οικόπεδα, εξαφανίζονται ιδιοκτήτες, εμφανίζονται ιδιοκτήτες που δεν υπάρχουν. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι επίοικως απαράδεκτα και χάνονται περιουσίες, με αποτέλεσμα ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου να καταθέσουν εξώδικο στην κτηματολόγιο ΑΕ και στην ανάδοχο κοινοπραξία. Την ερχόμενη Τρίτη, επειδή χθες υπήρχε μια ευρεία σύσκεψη στο Ρέθινο ανάμεσα στους δικηγορικούς συλλόγους του νησιού και τα δύο τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου, αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, προκειμένου να το εκτεθούν όλα όσα έχουν εντοπιστεί, να του δοθεί το σχετικό ψήφισμα με τις προτάσεις των δικηγορικών συλλόγων και των δύο ΤΕΕ, με την ευχή να δοθεί η παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, ώστε να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις για τα πρόδειλα σφάλματα έχουν κατατεθεί. Εάν αυτά από τα οποία αναφέρονται στο εξώδικο, επειδή δίνεται και χρονική διορία, δεν γίνουν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη και δεν προκύψει κάτι από την συνάντηση με τον κύριο Παστεργίου, τότε τεχνικό επιμελητήριο και δικηγορικοί σύλλογοι θα προχωρήσουν πλέον σε αγωγές σε βάρος κτηματολόγιο ΑΕ και τη αναδόχου κοινοπραξία. Τι λέμε,
1: Παντελής, για έτσι στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Παντελή. Ανοιχτά, κυρίες και κύριοι, θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν 13 Ιουλίου και αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος του Αυγούστου. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Θόδωρο Καπράλο.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Στην πρόσκληση, καλό μεσημέρι και στους αθερατές μας. Είμαστε στο ξεκίνημα της εκπτωτικής περίοδου. Η πρώτη εβδομάδα, διανύουμε την πρώτη εβδομάδα. Όσοι ήρθατε, η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων βρίσκεται τα καταστήματα τα εμπορικά ανοιχτά. Άρα αύριο οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφθούν τα καταστήματα στις τοπικές αγορές για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Είναι, θα έλεγα, το πρώτο κύμα των καταναλωτών. Είναι αυτό το οποίο έρχεται την πρώτη εβδομάδα. Είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι περίμεναν τις εκπτώσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν σας κρύβω ότι πριν από την έναρξη των εκπτώσεων υπήρχε μια περίοδος, θα έλεγα μάλλον, συγκράτησης της κατανάλωσης. Ο κόσμος πιο πολύ διερευνούσε τις αγορές, έβλεπε τα καταστήματα, έβλεπε τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει για να ψωνίσει, τιμές, έκανε συγκρίσεις. Για να φτάσουμε πια αυτή την περίοδο που είναι η πιο σημαντική ίσως της θερινής περίοδου, η περίοδος αυτής των εκτόσεων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου, υπενθυμίζω, για να δούμε τελικά πώς θα μπορέσει να κινηθεί η αγορά, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε τις προσδοκίες μας για αυτή την περίοδο να πάμε σχετικά καλά, ώστε να μπορέσουμε να ρεφάρουμε τόσο λοιπόν και ένα προηγούμενο διάστημα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό για τους τζίρους του λιανεμπορίου. Είναι μια περίοδος που μπορεί να κερδίσει και ο καταναλωτής, γιατί είναι μια περίοδος που οι επιχειρήσεις προσπαθώντας να ρευστοποιήσουν, κατεβάζουν σημαντικά τις τιμές. Άρα νομίζω ότι είναι μια περίοδος αρκετά σημαντική και μια ευκαιρία για όλους μας, σαν καταναλωτές, να βγούμε και να διαλέξουμε τα προϊόντα τα οποία επιθυμούμε ή έχουμε ανάγκη και να τα πάρουμε όσο να τον χαμηλότερη τιμή. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο εμπόριο και σε πτώση τιμών, στα όρια των αντοχών πολλές φορές. Ακριβώς για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον καταναλωτή στα καταστήματα της Δένικης.
1: Εντάξει, ευχαριστημένη τροποτινά θα είστε αν είστε στα περσινά επίπεδα και λίγο παραπάνω. Γιατί...
9: Ναι, θα είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε λίγο παραπάνω, γιατί ξέρετε, μιλάμε κάθε φορά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ξεχνάμε όμως δύο πράγματα, ότι από τη μία υπάρχει μια πληθωριστική πίεση.
1: Σωστά.
9: Η οποία απομειώνει το διαθέσιμο εισόδημα και τη δυνατότητα που έχει ο κόσμος να ψωνίσει. Άρα λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε κάποιους τζίρους να καταγράφονται ή ένα συν κάτι στην αγορά, στο λιανεμπόριο, στο τρόφιμο κτλ. Και ξεχνάμε ότι είναι και αποτέλεσμα των πληθωριστικών αυξήσεων το συν που βλέπουμε. Άρα πρέπει να είναι πραγματική αύξηση αυτή. Και όταν λέω πραγματική αύξηση στον όγκο πωλήσεων, δηλαδή να δούμε ότι ο όγκος πωλήσεων έχει αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε, ότι μέσα στη χρονιά, χρόνο με το χρόνο, τα κόστη και τα έξοδα των επιχειρήσεων δυστυχώς αυξάνουν.
1: Σωστά.
9: Με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν καταφέραμε σε απόλυτους αριθμούς να πάμε στα περσινά, σε πραγματικούς αριθμούς, λόγω αυτών των δύο στοιχείων που σας είπα, θα ήμασταν αρκετά κάτω. Άρα λοιπόν, στόχος είναι να πάμε τουλάχιστον στα περσινά, αλλά γιατί όχι ακόμα καλύτερα. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, είναι και το καλοκαίρι μια περίοδος που ο Έλληνας θέλει να καταναλώσει, να αλλάξει τη διάθεσή του, είναι και το τουριστικό κύμα. Αλλά από την άλλη, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, γιατί ξέρω ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν φτάνει για να καλύψει όλες μας τις ανάγκες. Και κακά τα ψέματα, η ιεράρχηση σε αυτή την περίοδο είναι να καλύψουμε τα βασικά και αν μένει κάτι, να μπορέσουμε να κάνουμε μια έξοδο, να φύγουμε κάποιες μέρες. Οπότε, λίγο τα διαρκή αγαθά του λιανεμπορίου έρχονται πιο πίσω σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
1: Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεοδωρός Καπράλος, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Τις νέες πρωτοβουλίες προωθεί το Υπουργείο Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Παρουσίασε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Μαζί μας η Σμήνη Χαραλαμποπούλου, η οποία και εξασφάλισε τη συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, Σμήνη, θα μας πει περισσότερα.
10: Καλό μεσημέρι, τι λέμε, και η εκπαίδευση στην ουσία σαν δεύτερη ευκαιρία στη ζωή είναι το σχέδιο που προωθεί ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση. Έκανε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μάθησε στην ουσία όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους διευθυντές, τους καταρτιζόμενους, τους μαθητευόμενους, πολλοί από τους οποίους μας μίλησαν για το πώς άλλαξε τη ζωή τους οι διάφορες δομές εκπαίδευσης, από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, από άνθρωποι που για κάποιους λόγους είχαν σταματήσει την εκπαίδευση και ξαφνικά μπόρεσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο γυμνάσιο, από άτομα μέσα σε φυλακές που η μόρφωση στην ουσία τους απελευθέρωσε το πνεύμα και τους έδωσε γνώσεις, από πρότυπα ΕΠΑΛ που πραγματικά νέοι άνθρωποι βρίσκουν αξιόλογες δουλειές με πολλά χρήματα και φτιάχνουν την ζωή τους, ενώ ήταν απογοητευμένοι που δεν μπόρεσαν να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Είδαν ότι από στον ΣΑΕΚ, τον πρώην ΙΕΚ, μπορούν να φτιάξουν τις ζωές τους με πολύ καλύτερο τρόπο και να βρουν ειδικότητες που έχουν μεγάλη προθεσιμότητα στην αγορά εργασίας. Είναι ένα στίχημα του Υφυπουργού. Αποτελεί στρατηγική επένδυση, όπως λέει και στα παραπονητικά χαρακτηριστικά, που εξασφαλίζει θέσεις στην αγορά εργασίας, μόρφωση δεύτερη ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους, κοινωνική συνοχή. Και βέβαια, όπως είπαν όλοι οι διευθυντές και οι καταρτιζόμενοι, θέλουν να συνεχίσουν όλες αυτές οι δομές. Αφορούν πάρα πολύ και στους νέους και στους μεγαλύτερους ανθρώπους που χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία και γνώση για να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στον επαγγελματικό στίβο. Και βέβαια το Υπουργείο θα συνεχίσει τη στήριξη σε αυτού του είδους την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας τη γνώση σε όλες τις μορφές.
1: Η Σμήνη Χαραλαμποπούλου περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Δραματική μείωση, κυρίες και κύριοι, εμφανίζουν οι λίστες των χειρουργείων, καθώς οι δωρεάν απογευματινές επεμβάσεις περιόρισαν κατά 98% τις πολύμινες αναμονές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχαν περίπου 90.000 χειρουργικοί ασθενείς για ψυχρό χειρουργείο, δηλαδή όχι για επίγον, που ανέμεναν ακόμη και για 5 χρόνια για να κάνουν τη χειρουργική τους επέμβαση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβλέψει τότε ότι θα γίνουν 50.000, από 35.000 έως 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία και θα μειωθεί η λίστα αναμονής. Δεν είχε προβλέψει πόση δυναμική θα έδινε στο σύστημα των πρωινών χειρουργείων, τέτοια ώστε ενώ έγιναν 26.500 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, τώρα έχουμε περίπου 7.000 χειρουργικούς ασθενείς να περιμένουν πάνω από 4 έως 6 μήνες. Δηλαδή έχουμε μια δραστική μείωση της λίστας αναμονής κατά 98%.
1: Σημαντικό.
11: Ιστορικό θρίαμβο τον χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν υπάρχει και η πολιτική ανάλυση του Υπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους που δείχνει, που λέει ο ίδιος ότι αποδείξαμε ότι το ΕΣΥ μπορεί να μεταρρυθμιστεί.
1: Βασίλης Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη, για όσα μας είπες. Περισσότερα φυσικά στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι τα νέα για τη φωτιά στην Εύβοια παραμένουν έτσι, δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, αλλά ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι τοπικές αλλά και οι εναέριες και ελπίζουμε σύντομα να καταφέρουν να την ελέγξουν και την πυρκαγιά στην Εύβοια, όπως έγινε και στην Κίσαμο. Πάμε τώρα στα αθλητικά μας. Σήμερα έχουμε το μικρό τελικό, θα έλεγα το παιχνίδι των πικραμένων, γιατί αύριο στις 10 το βράδυ έχουμε το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Θα είναι και ένας μικρός τελικός Αγκαρίας ο απόψινός. Πάμε να πούμε περισσότερα για την αθλητική κίνηση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Συστάκος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ο μικρός τελικός. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, ακριβώς όπως το είπες, των πικραμένων, των απογοητευμένων. Μένει να φανεί λοιπόν σε τι κατάσταση θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες και τι ενδεκάδες θα χρησιμοποιήσουν και οι προπονητές. Να πήγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο και να πάμε στο τένις, τηλέμαχε, διότι από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσει ο ημιτελικός του Στέφανου Τσίτσιπα κοντά στον Αλεξάνδρ Σεβτσένκο. Είναι ημιτελικός για το τουρνουά του Κστά της Ελβετίας. Είναι για μετέχει σε έναν ημιτελικό για πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ο Στέφανος Τσίτσιπας έχει το ενδιαφέρον του. Επίσης, λίγο αργότερα και συγκεκριμένα σε 7,5 ώρα, και η Μαρία Σάκαρη έχει το δικό της ημιτελικό. Θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνίεβα. Είναι για το Athens Tour, τηλέμαχε. Το τουρνουά των γυναικών, το οποίο επέστρεψε στην Αθήνα μετά από 36 χρόνια, παρακαλώ, και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια λοιπόν θα τα δώσει όλα για να βρεθεί στο μεγάλο τελικό. Να φύγουμε λοιπόν από το τένις, θα ξαναγυρίσουμε στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 3 συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα δώσει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Θα αντιμετωπίσει την Γκρόνικεν στο τελευταίο τεστ πριν γυρίσει στην Αθήνα για μια μικρή άδεια και να ξαναγυρίσει μετέπειτα στο Άπελντον της Ολλανδίας, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μια ΑΕΚ, η οποία από εδώ και πέρα δεν θα έχει μαζί της τηλέμαχε τον Αρμπελίν Πινέδα, και είναι και επίσημο ότι ο Μεξικάνος Άσος πήρε μεταγραφή στη Μοντερέι. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει το δικό του φιλικό σήμερα στις 4.30. Θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στην Ολλανδία, που βρίσκεται και πραγματοποιεί και αυτό στο βασικό κομμάτι της προετοιμασίας του. Οι Ερυθρόλευκοι και έδωσαν ένα ακόμα φιλικό χθες, τηλέμαχοι, όπου νίκησαν 3-1 τη Φορτούνα Σιτάτ, με τα 3 γκολ τα βάζει ο Ζώτα Σίλβα, για τον οποίο ήταν και το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Ερυθρόλευκη φανέλα. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος το πρωί ανακοίνωσε μία ακόμα μεταγραφή, αυτή του Ζωέλ Ρόκα, είναι 21 ετών, εξτρέμ, τον πήρε από την Χιρόνα, ήταν μια επένδυση που έκαναν οι Ερυθρόλευκοι, γιατί η μεταγραφή θα αγγίξει τα 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ένας νέος ο οποίος έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και τον ήθελε πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επίσης, ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι δεν μας έχει διαπραγματεύεται και τη μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στη ΧΑΛ. Είναι μια μεταγραφή η οποία, αν ολοκληρωθεί, θα είναι ένα πλήγμα, θα έλεγα, του Ερυθρόλευκου, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Ναι. Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, ο οποίος είχε κάνει κέλ σε σε πάρα πάρα πολλές ομάδες, της Premier League και Δέμαχη, και φυσικά θα έρθει και αντικαταστάτης του. Στην παρούσα φάση οι Πειραιώτες συζητούν με τον Στέφαν Ορτέγκα, είναι 33 ετών, Γερμανός τερματοφύλακας, ο οποίος το δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε το έβγαλε στη Νότιχαμ. Πριν από τη Νότιχαμ όμως ήταν στη Manchester City και για 4,5 χρόνια παρακαλώ κάτω τις οδηγίες του Pep Guardiola, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ένα Champions League, ένα κύπελο Αγγλίας και ένα Μουντιάλ συντόχωνα. Μην τι άλλο, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας.
1: Αλέξανδρος Συστάκος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Τώρα καλοκαίρι είναι, όταν έχεις ακούσει ότι έχουν κατακαεί από τον καύσωνα οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Βρετανοί και άλλοι δυτικοί, δεν παραπονιέσαι και πολύ αν ακούσεις ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 40, μπορεί και σε κάποιες περιοχές να τους υπερβεί τους 40, αλλά καλύτερα να πάμε στον ειδικό, να πάμε στο πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, τον μετεωρολόγο, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, για να δούμε τι μελιγένεστε καιρικά το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
13: Καλώς μεσημέρι.
1: Πώς θα πάει το πράγμα?
13: Ότι πάει πολύ καλά το πράγμα στη χώρα μας φέτος.
1: Ναι,
13: δεν έχουμε καθόλου καύσωνες, ούτε θα έχουμε κάποιο καύσωνα. Υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε για 48 ώρες στη χώρα μας, οι οποίες σε περιοχές ευπαθείς πάντα, όπως είναι η Βιωτία, όπως είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, Πέλα, Κυλκής, Σέρες, Αιτωλοκαρανία και Ηλία, θα φτάσουν 39 με 40 βαθμούς. Η Αττική σήμερα φτάσει τους 36. Βαθμούς, λίγο προς το θυράσιο την Ελευσίνα να φτάσουν και τους 37, ενώ Κυριακή και Δευτέρα θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Της Αττικής θα φτάσει η θερμοκρασία τους 38, ίσως και 39 βαθμούς, κυρίως τα δυτικά. Κυριακή και Δευτέρα φαίνεται να είναι το πιο ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού στη χώρα μας. Θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς στην δυτική Θεσσαλία, το Κυλκής, τις Σέρες, την Μπέλα και την Εντολοκαρανία. Περιοχές όπως είναι Αγρίνιο, Άρτα και φυσικά στην Ηλία, στον πύργο Ηλίας, που μπήσουμε 39 με 40 βαθμούς. Γι' αυτό το λόγο, σε συνδυασμό με τους ασθενείς ανέμους γενικά, να ξέρουμε ότι θα παραμείνουν οι βοριάδες στο Αιγαίο 4-5 βοφόρου, κυρίως ανατολικές Κυκλάδες, Δωδεκάνησα θα επηρεάζονται. Θα έχουμε τεσσάρι σήμερα Σάββατο, Κυριακή, αλλά και την Δευτέρα. Από Τετάρτη διαφαίνεται μεγαλύτερη θερμοκρασία κοντά στους 10 βαθμούς.
1: 10 βαθμούς, μάλιστα.
13: 10 βαθμούς από τις θερμοκρασίες που έχουμε στο Σαββατοκύριακο. Βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρές χαλαζοπτώσεις διαφαίνονται Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σχεδόν σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα. Θα έλεγα ότι είναι το καλό ότι ναι, μεν θα έχουμε αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας, θα πάμε κοντά στους 40 ή στους 40, αλλά δεν θα διαρκέσει πολύ, γιατί παίζει ρόλο και η διάρκεια. Δηλαδή, κανείς θα προτιμά να έχει μια διάρκεια τριών, να έχει 34-35 βαθμούς, ας πούμε, σε ένα βάθος χρόνου, που είναι και το φυσιολογικό, από το να έχει αυτά τα ξεσπάσματα, να έχει μάλλον τα ξεσπάσματα αυτά, παρά να έχει ένα διαρκή καύσωνα. Σημαντικότατο.
13: Και δεν διαφέρει τίποτα μέχρι τις 5 Αυγούστου.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Για να δούμε τι μέλη γενέστε και μετά. Πολύ καλά έχουν πάει τα πράγματα μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε, πάρα κύριε Σταματάκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να μην έχουμε και πυρκαγιές, γιατί σήμερα είχαμε κάποιες, ευτυχώς αντιμετωπίζονται. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου, 18 Ιουλίου, στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντήσεων.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σχετικό νοστιμίωτη που ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος.
15: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
16: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
20: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
20: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
22: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
20: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
21: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
20: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
21: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
20: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
22: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
23: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
22: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
24: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
27: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
26: Μαλιάρης Παιδεία.
27: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
26: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
28: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
29: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
28: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
29: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
30: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
31: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
30: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
31: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
31: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
2: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλησπέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
4: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Ένα στο οποίο
9: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάς.
11: Ωπα τσάκα πίκο πυρπυλίκο, όπα της και σε πιάσε.

0: έλα μαϊλόβα. Έλα και σας πεθύνισα, πουλάκια μου. Και φυσικά χαλαροί είμαστε, είδατε ότι η επικαιρότητα είναι αυτό το πηγενέλα. Μπες στον ΟΠΚΠ, βγες από τον ΟΠΚΠ, όχι θα κλείσω ΣΥΡΙΖΑ, όχι θα τον ανοίξει η Δούρου, όχι θα πιάσει εσύ και από που μας εμφανίστηκες και ένας είναι ο Πολάκης, έλα Πολάκη πάρε την ΠΑΕ. Και εσείς τι προτιμάτε, καφέ ή τσάι, Δούρου ή Πολάκη, Κυριάκο ή Σαμαρά, Βενιζέλο θέτε. Και το τι σενάριο άκουσα στις αίρες όλες αυτές τις μέρες, όχι λέει, κοίτα να τις λέει, θα κάνει συρμαγιά, λέει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, γιατί το έχουν ξανακάνει, και με κυβέρνηση του Ζούφιου θα είναι στην ηγεσία αυτή. Ωραία μάγκα, λέω. Δηλαδή είπαμε να πίνετε ουζά, αλλά ως ένα σημείο. Αν και τίποτα δεν με κάνει εντύπωση, σιγά το πράγμα δηλαδή δεν είναι και τίποτα να συμβεί. Κατά τα άλλα, εγώ παθαίνω πλάκα. Άκου να δεις στράσους τώρα η επικρατείας. Ποια είναι η επικρατείας?
1: Η φυτευτή.
0: Η ποπάρα. Ή με λένε Πόπι σαν τον παππού μου τον Προκόπη. Σε παρακαλώ, Αλέξη, την Πόπι μην την πάρεις εσύ. Από αυτή ξεκίνησαν όλα. Δεν θυμάσαι, πρόεδρε, έλα με φόρα. Πες την φεύγα με φόρα και άσε μας ήσυχους. Καινούργιο μαγαζί κάναμε. Μην έχουμε παλιές συνήθειες.
1: Λες να είναι κατεμό.
0: Τι είναι, και το μόσχελο είναι, τι είναι.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Αυτό που λένε οι αρχιτέκτες, καινούργια οικοδομή με παλιά υλικά δεν γίνεται. Είναι από τις πολλές που είχαν κάνει ούτως ή άλλως με παλιά υλικά, σαν αυτοί που έπεσε που πήγαν οι διπλανοί να κάνουν κάτι και τα ξέρουν τα κόλπα.
1: Τι να σε πω, τι να σε πω.
0: Όχι, πες με ό,τι θες. Είμαι φορτωμένος αναμνήσεις, σενάρια και ψέκες.
1: Αναμνήσεις. Είπες μεγάλα
0: καλά τώρα. Πλάκα
2: και μηχάνηση. Πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
1: Πάει φόρα.
0: Μη μασάς, μη, Αλέξη, μη μασάς, είναι καντέμος, το λέω. Από εκείνη την ώρα και ύστερα όλο κουρδοκύλα ήσασταν. Δηλαδή είναι κρίμα να πούμε, πώς σου το πω.
1: Τι ήταν όλο?
0: Κουρδοκύλα.
1: Δηλαδή, καιρό είχα να ακούσω άγνωστη λέξη.
0: Δεν ξέρεις τι είναι η κουρδοκύλα?
1: Όχι, η κατρακύλα τι ξέρω, η κουρδοκύλα.
0: Είναι να κουρδοκυλάει, αυτό είναι.
1: Α, εντάξει, το ίδιο είναι, συνώνυμο.
0: Ναι, είναι αυτό που λέει έπεσα. Έπεσα και πάλι στα drugs.
1: Ναι.
0: Έπεσα και πάλι στα νύχια της. Δηλαδή ναι, ξαναγύρισε στην παλιά που λέμε. Καλά, έχω φορτώσει λέξεις τώρα που είμαι πιο συχνά στις αίρες. Τι να σε πω, δηλαδή να ξεκινήσουμε τώρα. Θα τελειώσουμε μεθαύριο το απόγευμα. Και το ευχάριστο βέβαια είναι ότι γύρισε ο Πολάκης εκτός από τον Τάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε η μάχη ποιος θα πάρει τα κλειδιά του μαγαζού. Σιγά του μαγαζί ρε παιδιά, εντάξει, κάντε ένα καινούργιο. Είδατε ο Τσούφιος, μπαμ μπουμ να πούμε, τι θα έχει τώρα και η Χαζάκη Παρμένα. Βρήκε 2-3 θεριακλίδες, τα Χωσέ Καρέρας και ορίστε το νέο κατάστημα. Τι το θέλετε αυτό, γιατί μου μαγαζού είναι, άστο ρε παιδιά, με το βλέπεις ότι δεν τραβάει. Τι το θες δηλαδή, πλάκα με κάνεις τώρα, μελανιασμένο πτώμα. Αλλά έχω και Δούρου για Πολάκη, η οποία το έχει πάρει διαφορετικά το πράγμα.
3: Μιλήσατε για κάποιους οι οποίοι θεωρούν κάποιους άλλους πιο άξιους για να ηγηθούν του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Για την ώρα, εμείς αυτόν που έχουμε δει είναι τον κύριο Πολάκη που θεωρεί τον εαυτό του πιο άξιο από εσάς για να ηγηθεί, λέγοντας μάλιστα ότι αυτός μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ενώ εσείς δεν μπορείτε. Εσείς τι απαντάτε?
4: Εγώ απαντάω αυτό που πιστεύω πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες στην αριστερά, και που το έμαθα από σπουδαίους ανθρώπους σαν τον Γλέζο, τον Μπενά και όχι μόνο, και νεότερους σαν τον Βούτσι, τον Νίκο, ότι μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή,
0: εκτός
4: ούτε να
0: από
4: το κάνει
0: τον
4: Εδώ Κοντζαμάν Τραμπ της κρατεάς Αμερικής με τον τεράστιο μηχανισμό Make America Great Again και βύθισε το όραμα της ισχυρής Αμερικής στα στενά του Ορμούς. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος φίλος μου Χρήστος Γραμματίδης, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια. Άρα θα μου επιτρέψετε εγώ να μην αξιολογήσω κανένα σύντροφο ή καμία σύντροφισσα, διότι πιστεύω ότι όταν δράσεις συλλογικά θα πάρεις από τον καθένα τον καλύτερο.
5: Πάντως, ένα δευτερόλεπτο. Ο κ. Πολάκης, για να θυμίσω λίγο τη δήλωσή του, είπε ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να δώσω το καλό ποσοστό για να μπούμε στη Βουλή. Δηλαδή, λέμε ότι με τη Δούρου, για να το πω απλά, δεν μπαίνουμε στη Βουλή.
4: Ωραία, και εγώ σας απαντάω ότι πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Αντιθέτως, όσες φορές λειτουργήσαμε συλλογικά, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
0: Καλά, αυτή τη μεγαλουργία βέβαια δεν πρόκειται να την ξεχάσουμε ποτέ. Να θυμηθούμε όμως και τον ικανό άντρα.
6: Πού
7: είναι? Πάρτα μοριάρωστη.
6: 1-0.
8: Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
9: Θέλω να ρωτάς αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά?
10: Καθαρά χέρια καταρχήν.
9: Πρώτο,
8: σας ακούω και απαιτώ κι εγώ μία απάντηση.
9: Μην μιλάς πάνω μου, μιλάω
11: εγώ. Με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
1: Ελάτε, ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά.
8: Κύριε Πολάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
12: Σε μάρες ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς.
8: Πραγματικά. Ούτω αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης. Είστε μεγάλος ψεύτης.
9: Παίζετε χαζί γιατί δεν είστε. Και δεν ξέρω και με ποιαν μιλάω τώρα.
13: Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβισμένη. Τα κομμάτια μου μαζεύω από την αρχή.
1: Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει.
13: Ότι άντεξα από μένα, ό,τι απομένει. Ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν γκράβγι.
1: Υπάρχει κάτι
9: κυρία
1: για να...
9: Σιρεγγέλα να παρακάνει κάτι δουλειά για δεν ξέρει.
1: Τώρα,
9: να δει αυτά που ψηφίσατε,
1: κύριε Πολάκη μου.
9: Να δει αυτά που ψηφίσατε.
8: Να σας πω, κύριε Πολάκη.
13: Η φωνή μου είναι το μόνο που έχει μείνει.
0: Γιατί μιλάς έτσι, Σιρεγγέλα?
13: Ταξιδεύει κουβαλώντας μοναξιά.
0: Θέλεις να είναι πια σχόντρη.
13: Κι ό,τι πρόλαβα να δω πάει και τα αφήνει. Μες στο πλήθος που μας πήρε χωριστά.
1: Υπάρχει κάποιο
8: φέρ. Ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε.

0: λοιπόν,
1: το πρωί να
0: όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
1: Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε.
0: Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και
2: ποιοι? Κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει?
3: Μη φωνάζει, σε παρακαλώ!
0: Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε.
1: Κάνετε αυτό που πρέπει.

0: κάνετε αυτό.
1: Καλά. Λοιπόν,
0: άντε,
1: για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε, είστε ποιητικός απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Δεν φοβόμαστε τις φωνές σας.
0: Δεν χρειάζεται καμία συρεγγέλα να μας πει τι γίνεται.
2: Πάρτα μωρή άρρωστη.
1: Τελειώσατε με τις φωνές σας, μπορούμε να μιλήσουμε, μας επιτρέπετε, εσείς ο δημοκράτης.
0: Εσείς ο δημοκράτης,
1: θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε.
3: Τι του κάνει, πες του τι σου κάνει, μάνα μου.
4: Αμάρε, Τάκη, ένα που ήρθαμε να ρίξουμε και εσύ να μας τρελάνει.
5: Όπως καταλαβαίνετε, στηρίζω Πολάκη με τα μπούνια, όχι. Τώρα συγγνώμη, και εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας δηλαδή. Είναι δυνατόν, ποιο να προτιμήσω, τη Δούρου που τα λέει στρόγγυλα, τη Δούρου η οποία δεν έκανε ποτέ τίποτα και δεν έφτιαξε και αυτή, όπως και η άλλη του ΟΠΚΠΕ που ξανά τους πηγαίνει μέσα και τους ξαναβγαίνει, όχι δεν πειράζει, έχουν και το τεκμήριο της αθότητας και το καταλαβαίνω. Ενώ έχεις Πολάκη και κατευθείαν τον καυγά τον έχεις έτοιμο. Εγώ το είπα, το όνειρό μου είναι Πολάκης, ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ, ό,τι θέλει ας πάρει, δεν με νοιάζει, ας τα πάρει όλα. Και απέναντι νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης. Δηλαδή έχει καλύτερο τι θες. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν ψηφίζει γιατί πιστεύει ότι αυτοί θα βελτιώσουν κάτι στη χώρα και το σοου γίνεται η ιστορία. Είχαμε και Σφίνα μέσα από κουκουέ Παφίλη. Πάρτα μωρή άρρωστη. Αυτό ξέρεις ότι είναι από αφίσα της Δάπνου του Φουκού σε πάρτι που γινόταν στη Μύκονο πριν από 20 χρόνια. Αλλά τα κρατάνε αυτά. Αυτά τα κρατάνε οι κομμουνιστές σαν φυλαχτά. Και με το που έρχεται, τάκ, πάρτα μια στη μωρή άρρωστη. Πολλάκι δεν σε χορταίνουν. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Πρέπει, δεν ξέρω, εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Άμα γίνεις μέλος, φυσικά.
5: Να γίνω μέλος.
6: Ένα.
5: Σε ένα σώμα που δεν υπάρχει. Πώς θα γίνω μέλος σε ένα σώμα.
6: Άμα θες, όλα μπορείς να τα κάνεις.
5: Εγώ θέλω
6: αυτά τα αναχώματα βάζει συνέχεια.
5: Όχι, ρε, τι αναχώματα, ρε, Σιάρη, να πούμε. Δεν είχε κάνει ο Γιουργάκης ο Παπανδρέου με ένα ευρώ που πήγε. Αυτό δεν το καθιερωθεί. Μετά το κάνει και ο άλλος, να πούμε, με το ποτάμι.
6: Δεν ξέρω το να πληρώνεις του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Γιατί, όχι, δεν είναι
6: ωραία. Απλά να γραφτείς.
5: Τζάμπα και καλό δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να βάλει, ας πούμε, ένα δικάρικο, γιατί το κόμμα έπεσε και πρέπει να το στηρίζουμε. Παγουστάρουμε να πούμε και να πηγαίνω και να λέω: μπορώ να ψηφίσω και δεύτερη. Άλλο ένα διχλάτσο, ένα δικάρικο κόμμα. Βάλτε ρε παιδιά να ψηφίσουμε και εμείς να βγάλουμε τον Πολάκη να τελειώνουμε με τη μία.
7: Πώς είσαι τόσο άνετος και τα λοιπά. Κάνει εκλογές. Αφού όλες έτσι. Αλλά ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει τον Ζήκο. Το θυμάστε τον Ζήκο, τον Χατζηχρήστη.
1: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
7: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν. Δεν το απαντάει ο άλλος.
5: Ναι, αλλά βγήκε δύο φορές.
7: Μόλις το πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει με μαλώνω εγώ.
5: Α, όταν στηρίζεις Τσίπρα, ναι.
7: Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει.
1: Ωραία.
7: Και ποιος είναι η γαλοπούλα και ποιος είναι το...
5: Εντάξει, ο Κυριάκος είπαμε είναι σαν τον Ζήκο. Εσύ που είσαι σαν τον Παγκοβαγγελοδημήτρη που κοιτάει μια αριστερά και μια δεξιά που να πάει πρώτα και δεν ξέρει. Τέλος πάντων, θρέφει η Φίνος φίλου μου. Την πολιτική ζωή του τόπου. Πολλάκι δεν σε χορταίνω. Μα την Παναγία δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο για μένα να βγεις αρχηγός κόμματος και ας είναι και του κουκουέ μιλάμε, δεν με ενδιαφέρει.
8: Λοιπόν,
9: πάμε.
8: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε κύριε Γεωργιάδη. Εξελών σε έμπριμπε ξέρω τα κάβι βοτούμπια σίγνιφορ τόμπιρο τχάλερ όμνι τρόπ όρτα φλου φλουάν. Ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτόν έχετε τώρα τον πετάς.
10: Για τη ζημιά εκεί κάτω θα θέλαμε. Για πάνω. Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές θα θέλαμε να ρωτήσουμε.
11: Να πας στο Υπουργείο και βγούδες κύριε. Δεν μπορείς να ζητήσεις μόνο στην Υπουργή Δημοκρατία με πας μέσα. Γιατί με πες με την Υπουργή που με μακριά γουλή μέσα στο Υπουργείο.
10: Όχι, το ξέρω, απλά μου είπανε.
11: Ναι, γιατί σου είπα, γιατί την ομάδα μου είπα, υπουργό μου εγώ. Από αυτό το πρώτο πόδερο, τι με είπα, τι τρικιά, τι με πέσε μένα.
10: Αυτή, όχι, δεν λέω για.
11: Ναι, με είπε, πε λέμε, και με είπε, και με
5: ο άλλο που παντάει το χέρι, παντάει κανονικά, σαν να κατάλαβε.
10: Παίρνουμε από την ομαρχία το
11: μεσοπέδιο. Δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δεν με πέσε, δ Πώς θα τα έκανα, δεν μπορείς να πεις να πάω τηλέφωνο. Έχετε δίκιο, απλά επειδή θα έρθουμε για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σας. Έχετε με τι να κάνω εγώ τώρα, δεν μπορώ να πω εγώ, δεν μπορώ να πω. Όχι, απλά περίπου πάνω κάτω να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι.
10: Ξέρω για πού τηλεφωνείς.
11: Ορίστε.
10: Ξέρω ποιος είπες, είπες με τηλεφωνήσεις, ξέρω που τηλεφωνήσεις και ποιος είπες εσύ. Αν πες τηλεφωνήσεις με τον πρόεδρο, θα πλέον πρόεδρο, είπες τον πρόεδρο. Τι πες τηλεφωνήσεις με εμένα. Θα πιστεύω ποιος είπες, ποιος είπες, ποιος είπες.
11: Μίλησα και προηγουμένως με 2-3 από το χωριό σου εκεί.
10: Ναι, και τι να κάνω εγώ, τι φταίω, κοιμάμαι,
11: ορίστε. Στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί.
5: Εγώ πάντα όταν βάζουμε αυτό το ηχητικό απορώ γιατί δεν τον έχει κλείσει το τηλέφωνο, αφού έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνει ο άλλος τι του λέει. Κλείσ' το αδερφέ και ξανακοιμήσου.
6: Είναι σαν τα πολλάκικα που έλεγε στην αρχή.
5: Όχι, τα πολλάκικα και τα αδονίδικα. Ρίξω μου και ένα καθαρό πολλάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα προτιμηθεί. Το ξέρω. Είναι σαν να είναι.
1: Αν είχα εδώ τον κύριο Κεραπετρίτη, θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη. Έχω τον πολλάκι όμως.
2: Ναι, να κάνουμε τη σύγκριση όμως. Να κάνουμε τη σύγκριση. Για το τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε πολλάκιδες, αν θέλουμε κεραπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δύσκολο.
2: Βέβαια.

0: Αν θέλουμε πολλάκιδες, αν θέλουμε γεραπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
0: Βέβαια.
2: Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν τα βάζουμε στην τύχη, γιατί έχει να προσφέρει πολλά η αριστερά στη showbiz. Το τι νούμερο έχει βγει από την αριστερά τα τελευταία χρόνια δεν λέγεται. Δηλαδή έχει χάσει το κύρος του, ας πούμε, αυτό που λέγαμε Φαράκος, αυτό που λέγαμε Ηλίου, αυτό που λέγαμε... Δηλαδή ξέχνα τα όλα. Αυτή είναι η νέα αριστερά, γι' αυτό και στο τέλος καταντάει να είναι δεξιά. Περιπίνησα το Ζούφιο, ο οποίος το δουλεύει ακόμα, το δουλεύει. Πάντα υπάρχει και η λύση του Σαμαρά, ο οποίος καραδοκεί και θέλει να είναι ρεξικέλευθρος, αν και είναι δεξιούμπα. Παρ' όλα αυτά αναγκάστηκε και συνεργάστηκε με τον σοσιαλδημοκρατικό χώρο του Βαγγέλη Μπενιζέλου.
3: Αφού είναι κόμπρα.
2: Κόμπρα
3: της Μεσσηνίας.
2: Της Ιεμένης. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, από νούμερα δεν τελειώνουμε. Έχω και κασελάκι πολύ ωραίο, φρεσκότατο. Σπαρταράει μάνα μου. Yes, I wanna be your lover. Take a chance,
4: my lover's like no other. On the dance floor, getting down. Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μια.
2: Διακρίνω μια ειρωνία, αλλά...
3: Μία μόνο.
2: Μία παχιά, οικογενειακή, δωδεκάδα ολόκληρη. Δηλαδή, πώς παίρνεις τα μανταλάκια, έτσι παίρνεις και την ειρωνία. Συνέχα.
3: Τι να συνεχίζω.
2: Κασελάκι πάνω απ' όλα.
3: Α, τσούλησε.
2: Τώρα πλάκα με κάνεις. Φέρελπις.
3: Πώς.
2: Φέρελπις.
5: Για τον ιδιωτικό τομέα, ναι, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε. Ξέρετε, μιας και αναφερόμαστε στην πολιτική, δεν ξέρω πόσοι από τους συμπολίτες μας το ξέρουν αυτό, αλλά ναι, όντως οι βουλευτές παίρνουν γύρω στα 5.500 καθαρά.
2: Τι είναι αυτά,
5: αν είναι επαρχίες με άλλα 1.000 ευρώ για ενίκιο, ξέρετε πόσο επαρχία και δί της αριστεράς μένει στο κολονάκι. Λοιπόν, εγώ δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, αλλά μην μας παριστάνει τώρα κάποιος τους αγώνες της αριστεράς όταν ζει τη κλειδί στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν δωρεάν διόδια, αεροπορικά, και έρχονται και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να έχουμε ο μέσος μισθός των βουλευτών, ο μισθός των βουλευτών, να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει Ελστάτ. Αυτά, τέλος τα προνόμια, τέλος όλες αυτές οι ασυλίες βουλευτών και υπουργών. Σήμερα είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να δούμε την αντιπρόεδρό μας, την Ιρτώτη Μποροβέση, να ορκίζεται

0: μετά από μια άλλη αποστασία στο τότε κόμμα, που βλέπετε, δημοκρατικά δεν σέβεται κανείς. Κλέβουν ψήφους και έδρες και πάνε αλλού. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και γι' αυτό λέω ότι και στις στατικές επιστολές θα πρέπει να πάρουν και πρέπει να δουλέψουν. Και γενικά οι βουλευτές και οι πολιτικοί θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.
1: Άκου τα επιχείρημα.
0: Γιατί να μας δουλεύουν. Λοιπόν, πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.
1: Θα σου πω ένα πράγμα, σε παραδέχομαι, σε βγάζω το καπέλο. Δηλαδή είσαι ο πρώτος που πήρες σπάνιο αδάμαντα, ο οποίος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν πήγε στο Ζούφι.
2: Πώς δεν αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήρε την έδρα αποχωρήσαντα.
1: Κοίταξε, αυτό τώρα έχει γίνει.
2: Αλλά αποχώρησε, ναι, γιατί η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εδώ αρέσει, παραμένει η Πόπη και ανεξαρτητοποιείται, η οποία πες με έναν άνθρωπο που ψήφισε την Πόπη.
2: Αφού ήταν το κόμμα ψήφισανε.
1: Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν αρχίζουν τα χαζά με τις ακρότητες ο κόσμος, κάπου δεν μπορείς να τους πεις και κουβέντα. Γιατί σε λέει, μας δουλεύετε, μας παίζετε τα σάκια τώρα, δεν γίνεται. Πλάκα μας κάνετε.
2: Ο επικρατείας δεν είσαι απευθείας με τον ψηφοφόρο.
1: Το επικρατείας είναι το επικρατέστερο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν τα βάζεις με έναν της επικρατείας, γιατί αν μας κοιτάξει και στραβά, μπορεί να σε δει και ίσα.
2: Πάτε και με φόρα.
1: Πού την πας τη φόρα? Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα. Λοιπόν, και φύγαμε για Λαζαρίδη, ο οποίος έχει beef με Φαραντούρη.
3: Ο κύριος Φαραντούρης θα μείνει στην πολιτική ιστορία της χώρας, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, ως ο βουλευτής εκείνος, ο ευρωβουλευτής, ο πολιτικός εκείνος που η σύζυγός του επί ημερών του, με την έννοια ότι είναι ενεργός πολιτικός, βρέθηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία για 26 μήνες και σε αυτούς τους 26 μήνες θα λάβει 245.000 ευρώ. Αυτή είναι μια
1: αμήλικτη
3: πραγματικότητα, αρέσει δεν αρέσει.
1: Είσαι ζηλιάρα, αυτό έχω να πω. Και επειδή εσύ δεν βάλεψες τη γυναίκα σου, όπως ο Καραμελής σου την έκανε χειρουργό και ο άλλος σου την έκανε, τι την έκανε, κάπως κάτι, ή την έβαλε αρχικά και μετά. Τέλος πάντων, για την Πατζάνα, λέω, η οποία κλαίει κάθε 15 Ιούλη, 5 Ιούλη, πού και πού την πιάνουν τα κλάμπα και με πιάνουν τα άρε γονίδι. Τέλος πάντων.
2: Βυζαντινή μουσική.
1: Πιο βυζαντινός από το γονίδι δεν υπάρχει. Άψογος. Άλλο είναι που ξεχνιέται με κάτι,
2: άλλο
1: κάτι λιβάνια, να πούμε, κάτι ψημένα. Κάτι... Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Γιατί κανένας δεν βγαίνει μόνο με ένα μισθό. Πρέπει να ιδιωτεύσεις κιόλα.
2: Τι πρέπει να κάνεις?
1: Να ιδιωτεύσεις κιόλα.
2: Να ιδιωτεύσεις ή να πάρεις κανένα αεροπλάνο.
1: Δεν παίρνεις ένα αεροπλάνο καλύτερα, λέω εγώ. Χαρισμένος στο Μακεδόνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσφολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
5: Μαλλιάρης Παιδεία.
6: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
5: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
8: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
9: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
8: Για συνέχισε.
9: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
8: Έχει και καλύτερο.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νικό, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
17: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
18: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
17: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
18: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
21: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
22: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
23: Καλησπέρα, παιδιά!
24: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
23: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
24: Ακριβώς όπως εσύ.
25: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
23: ναι,
25: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
26: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
23: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
27: Γαμάδ.
28: Το Σαμαρά, γιατί τον παρακολουθούσε να δουν τι ώρα θα πάρει το Λασίξ.

0: Άιντε, γιάλα! Και κλάμα χθες η αριστερά, κλάμα και η περιστέρα, πληγώθηκε το κίνημα, πονάει λαϊστέρα. Έτσι είναι, ένα χρόνο, δεύτερο χρόνο χωρίς το θρόνο, δεν σε πιάσει το κλάμα. Τη λύσαξε ο Σαμαράς, λύσαξε, έφαγε τα σπλάχνα, τα τζιέρια δεν έφαγε. Και πολύ έξυπνα TikTok. Άστο ρε μπάρμα. Άστο ρε θείο. Άστο που θα κάτσεις και με την νεολαία. Αλήθεια, στην Καριστιανού έμεινε κανένας στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι φιβιό είναι αυτό ρε μάκαρα μου. Δεν σας προλαβαίνουμε. Εντάξει, πήγα στα ΣΥΡΙΖΑ, γυρνούσα. Ένα ντουμάνι, ένα σκαπνό, ένα αυτό και μπαίνουν στο
1: Τιτάνι. Σάββατο γύρισες.
0: Ναι, μιλάμε ότι. Τι ώρα ήταν, 9 ήταν, δεν θυμάμαι. 9, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
1: Πάνω στο καλό ήρθες.
0: Ναι, πάνω στο ψαχνό έμπισε. Τι, το 112, τι έγινε, παιδιά, να πούμε. Όχονται. Και φτάνουμε στο πρακτορείο, παίρνω το ταξί. Λέω, αδερφέ, πολύ κάπνα, ε. Εντάξει, δεν ξέσταρα. Ανεμογεννήτριας. Και εσύ, λέω, κεφάτη, ψωνίζεις το Βερόπουλο. Αλλά πώς συνούνται οι βλαμμένοι μεταξύ. Που έλεγε και ο Μπέζος. Ένα μυστήριο πράγμα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Τον βλέπεις τώρα παλιά, σε έλεγε μία μπαλαφάρα στην πετούση και έλεγες αυτός είναι κουκουέ. Στην πετούση και έλεγες αυτός είναι δεξιός. Στην πετούση και έλεγε κανένα, έλα αδερφέ, έλεγα και αυτά, να με πασόκ. Τον ψυχολογού τώρα, στο λέει και λες, τώρα αυτός Βιλόπουλος.
1: Πολύ είναι. Από την ίδια πλευρά.
0: Ναι.
1: Καριστιανού είναι.
0: Νίκη είναι. Καριστιανού είναι. Ζωή είναι.
1: Ισχύει του βάλει.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να προχωρήσει σιγά σιγά.
1: Να
0: ξύσει. Να χωρί να ξύσει το κόκαλο.
1: Ναι.
0: Για να πάρει ένα κλακ, ένα κλικ, ένα κάτι και να. Ωπα, έχω. Α, μέχρι να το πει αυτό, φτάσει στον προορισμό και λε. Α, εμένα βλαμμένο ακόμα. δεν πειράζει. Άιντε. Και φυσικά η Μαρία των Σπιτιών.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Εγώ γιατί, εγώ το έκανα. Άμα ντρέπονται και αυτοί που δεν το κάνουν, μετά που θα πάμε, τι θα γίνει.
1: Να σε πω, δηλαδή.
0: Η Μαρία λοιπόν των Σπιτιών, κατά των μπλουζακίων, βγήκε και είπε ότι δεν της άρεσε καθόλου. Καθόλου και το κατακρίνει αυτό το πράγμα που οι δημοκράτες, οι νεοδημοκράτες, τι είναι αυτό τέλος πάντων, βάλανε μπλουζάκια από αυτά που γράφανε πάνω, δεν σας φοβόμαστε.
1: Είναι δεσμοδός, ας πούμε, τι.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα τώρα αυτό, λέει. Τι είναι αυτό, λέει, με τα μπλουζάκια. Κατάπτυστο. Άλλο να γράφει το μπλουζάκι δεν έχω οξυγόνο, ναι. Και άλλο δεν σας φοβάμαι. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν. Ας πούμε τα δικά μας ήταν κοτόν. Αυτόν μυρίζαν ακριλικό. Αυτές είναι ιδεολογικές διαφορές.
1: Ναι, το ακριλικό είναι πιο φθηνό.
0: Είναι πιο φτηρό. Είναι δυνατόν μια δημοκρατία να φοράει φτηνά μπλουζάκι.
1: Αυτή, ήθελα να καταλήξω.
0: Και να αρπάνει μασχάλης καλοκαιριάτικη. Σε παρακαλώ τώρα. Κατά τα άλλα, παιδιά, είπαμε, λύσαξε ο Σαμαράς και ο Καραμαλής το σκέφτεται. Τον βλέπω τελευταία του σκέψη. Λέει, πλάκα θα έχει να κάνει ουγγαβός κόμμα και να μην κάνω εγώ.
1: Μπα.
0: Μπαμπάκια. Τα λέει, ξέρεις γιατί. Για να εκβιάσει τον Κυριακό, να πάει και να πει, άντε εντάξει, έλα να τα βρούμε.
1: Δεν είναι εποχή τώρα για να κάνει.
0: Χρειάζεται τώρα, παιδιά, μεγαλώνουμε.
1: Άλλο λέω, δεν είναι εποχή τώρα ο Κώστας να κάνει κόμμα.
0: Εποχή δεν είναι, βρε, επίτηδες το κάνει για να έρθει πιο κοντά στον Κυριάκο για να ξανατακτοποιηθεί, γιατί είναι βαρύ το όνομα, βαρύ σαν ιστορία και δεν γίνεται ένας Καραμαλής να λείπει από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ρε σε Διογέννη.
0: Παπάντζα, ρε! Δεν είπε ο άλλος ότι κατεβαίνουν τις εκλογές. Θα έχει Καραμαλή το ψηφοδέλτιο, δεν θα έχει. Δεν πρέπει να έχει ένα Καραμαλή μέσα.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Εγώ ξέρω γιατί πάω στα σέρες.
1: Μπράβο. Οπότε τι σημαίνει αυτό. Καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Με τόσες ταβέρνες, με ψαράκια, με καλαμαράκια. Πού μυαλό για ακόμα.
0: Τι λες, μωρέ. Δεν ξέρεις πώς μαζεύουν οι ψήφοι στα σέρες. Απ' την παρουσία στην ταβέρνα. Εδώ Κυριάκος αναγκάστηκε μέχρι τάβλη πλακωτό να πήγες και βαρελάκια να πούμε. Τώρα πλάκα μην κάνεις. Ο άλλος που το έχει σουρταφέρτα να πούμε το θέμα. Ο άλλος το έχει τσεπάτο αυτό. Ταβέρνα, βεβαίως. Πότε, όχι, πείτε ώρα να ξέρω να φάω λιγότερο στην προηγούμενη.
1: Και να... Μπορεί να πάει σε 10 ταβέρνες και να φάει το ίδιο.
0: Ναι, να τιμήσω και εσάς. Και ξέρεις ότι εκεί...
1: Τρώνε, δεν παίζουν.
0: Δεν είναι που τρώνε. Και πάντως στο τέλος είναι αυτό που κάνουν όλοι. Αυτά μάστα για το σκυλάκι. Ποιο σκυλάκι είναι κουπρόσκυλο.
1: Θα πας πείτε, θα τσαλακώσεις.
0: Που μέχρι να φτάσεις στο σπίτι τα έχεις φάει από το κεσεδάκι μέσα. Τώρα βέβαια σου λέω, δεν ξέρω τι γίνεται. Άντε ξανά ξυλόλια, συνωμοσίες, συμβόλια, ανεμογεννήτριες. Παλιά εγώ ήξερα, το πρόλαβες και εσύ, δεν μπορεί. Ότι μας έκαιγαν οι Τούρκοι, δεν μας έκαιγαν. Κάτι
1: καλό. Ναι.
0: Οι Τούρκοι δεν μας έκαιγαν. Από πότε
1: έκαιγαν. Οι Τούρκοι πράκτορες.
0: Οι Τούρκοι πράκτορες. Αυτοί που παρακολουθούσαν και τον Καραμαλή. Όχι, οι Ρώσοι τον παρακολουθούσαν. Ναι, να τον φάνε. Οι Τούρκοι ήταν αυτοί που ερχόταν και βάζαν τις φωτιές. Εκτός κι αν οι ανεμογεννήτριες είναι τουρκικών συμφερόντων. Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Δεν μπορεί κάτι συμβαίνει. Ποιοι τους πήραν τη δουλειά.
1: Μα ο υπουργός είπε σήμερα.
0: Ο υπουργός είπε, αλλά ποιος το ακούει το υπουργό.
1: Α,
0: ο υπουργός είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι.
0: Για πες τι είπε.
1: Είπε ότι με το νέο χωροταξικό που είναι στη διαβούλευση, ούτως ή άλλως στις πόλεις Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες.
0: Αυτά μας τα λένε για να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια, Άρη. Εγώ δεν είμαι κανένας χτισινός. Για μην κρυμίσει εμένα όλες τις συνωμοσίες που έκανα Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Να ρωτήσαμε τα κάνεις χαρτινό πύργο να πούμε. Άντε από εκεί. Και τα ίδια δεν μας λέγανε και για τα τρένα και για τα βαγόνια και για τα ξυλόλια και για τα... Αυτά δεν μας λέγανε.
1: Ότι δεν είχε ξυλόλιο.
0: Ότι δεν είχε.
1: Αλλά είχε.
0: Αποδείχθηκε ότι δεν είχε.
1: Αποδείχθηκε αλλά δεν αποδείχθηκε.
0: Εδώ είναι η παγίδα. Εδώ είναι η παγίδα για τον πονηρεμένο τον άνθρωπο.
1: Για να τα αποδείξουν αυτοί και έχουν ένα σχέδιο ύποπτο.
0: Όχι ύποπτο, πασιφανέστατο.
1: Ναι.
0: Ύποπτο είναι για αυτούς που είναι καχύποπτοι. Αλλά το ύποπτο το σχέδιο που είναι μπροστά στα μάτια σου είναι ηλίου φαϊνότερο.
1: Έτσι.
0: Καλά τώρα, τι.
1: Ποιο θέλει για όλα αυτά, για το ξυλόλιο και για αυτά.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, ο Βενιέσκι δεν μ' αρέσει. Αυτοί το ξετύλιξαν το.
0: Να σου πω κάτι. Επέμεναν πάρα πολύ με όλου αυτού εδώ πέρα του μάγου που βγάζανε να πούμε τρει την ώρα. Και όντω είναι άνθρωποι του τραπ.
1: Ναι, α, μπράβο.
0: Όχι του Μητσοτάκη. Ο Δημήτρη και η Βυργενία είναι άνθρωποι του Πορτοκαλένιου. Γιατί ανά πάσα στιγμή γίνεται μια στραβία στο ωραίο καστρο έτσι που δεν κινδύνευσε ο άνθρωπος με το σπίτι και νόμιζε ότι α, καλά, και κινδύνευσε πιο πολύ στην Καλλικράτεια που είναι. Δηλαδή δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Αλλά πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ, του λες κανόνες λίγο, έχω αφήσει τα μάξι παρά τηλέφωνο τη δημοτική αστυνομία. Πώς πήρες για το μπέναλτι, για την κόκκινη κάρτα. Για την κόκκινη κάρτα.
1: Πάρε τον Ιφαντίνο.
0: Ναι, πάρε ένα, να κανονίσουμε. Δουλεύουν όλοι για ξένα συμφέροντα, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Και εμείς με τη σειρά μας τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς για τα συμφέροντα γενικώς. Φυσικά το καλύτερο απ' όλα, το πιο ενθαρρυντικό δηλαδή μέσα στο τρίμηνο, ήταν ότι γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια. Δηλαδή πραγματικά την ανακούφιση που πήρα όταν το είδα αυτό το πράγμα, λέω η αριστερά έχει μέλλον. Ένα αυτό και το άλλο η εκδρομή που οργάνωσε η ΚΝΕ.
1: Στα βήματα.
0: Στα βήματα των μεγάλων επαναστατών.
2: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι.
3: Ποιος επιστροφής?
2: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
3: Ποιος? Γύρισε κάποιος?
2: Ναι.
3: Ποιος?
2: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης?
2: Ναι.
3: Αλήθεια?
2: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
3: Εντάξει.
2: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
3: Εντάξει.
2: Όχι, διαλύεται ένα κόμμα. Όσοι έχουν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
4: Θέλετε λίγο να κλείσετε τις κάμερες.
5: Όταν η ελευθερία μας, η κατακτημένη και, να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε.
0: Τι να διακόψετε, το ζωντανό.
6: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Τι συμβαίνει και αυτά, άλλους από εκεί.
6: Μεταδόσεις.
5: Και κατοχυρωμένη η ελευθερία μας συνεπάγεται ακόμη περισσότερο.
0: Δεν έχει καμιά σημασία. Είσαι ο Ζαχαριάδης, είσαι ο Τασούλας, είσαι ο Φασούλας. Δεν έχει καμιά σημασία. Άμα την πετάξει στην Πρασινάδα, τη μαζεύει ο μικρός Διογενώνης. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Την επεξεργάζεται ο Άρης με λίγη σως παραπάνω. Και να η επικαιρότητα, ορίστε κάτσε φάτο. Αλλά δεν μπορεί ένας πολιτικός άντρας του μεγέθους του κυρίου Ζαχαριάδη να περάσει έτσι ντούκου. Ας τον θυμηθούμε γενικότερα για την καθάρια στάση του, την αγωνιστική.

0: Όμως, η αντιπαράθεση της δεξιάς με την αριστερά, αλλά και οι επιμέρους συνενέσεις τους, είναι αυτές οι οποίες έφτιαξαν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι ως πολίτες της Ευρώπης, αλλά και ως ευρωπαϊκά κόμματα. Φέτος, όπως λέει και το σύνθημά σας, συμπληρώνονται τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευκαιρία για αναστοχασμό αυτών των 50 ετών, αλλά κυρίως δυνατότητα διαλόγου για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και ανδιαφυσβήτητα, η Νέα Δημοκρατία, ως ο κορμός της συντηρητικής παράταξης στη χώρα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χώρας και προφανώς έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση της χώρας.
1: Δεν μας νοιάζουν εμάς αυτά. Καμιά καλύδα μας γνωρίσει.
2: Πώς σου ήτανε?
3: Κάπως καλύτερα.
4: Νομίζω πολύ καλύτερα. Αλλά παιδιά, τι να σας κάνω, είστε ξεθοριασμένοι, είστε εξατμισμένοι, είστε αόρατοι ως αριστεροί. Η καρδιά της αριστεράς χτυπάει στο γράμμο, στο Βίτσι, στην Αναπούρνα, γιατί όχι, και στα νησιά μας. Στη Μακρόνησο, στη Λέρο.
5: Και Γιάρο.
4: Αυτά είναι μέρη για διακοπές. Είδες που πήγαν οι Κνήτες και σκαρφάλωσαν με αγωνιστικά τραγούδια, με συνθήματα, ούτε σε νησιά! Ούτε σε φυλακές. Ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές. Ανατρίχεσαι, ήρθα δηλαδή και μπιμπίκεσαι, ρε παιδί μου. Και τους βλέπεις περπατάνε αργά σαν κόκκινα ζόμπι, να πούμε, και με γίνουν το ξυλαράκι στον ώμο. Και γίνουν το φυλαράκι, μήπως έχεις ένα ευρώ να πάρω έναν οδηγητή, να πούμε. Αυτά τα συνθήματα δηλαδή είναι τάγκλα. Είναι αυτό που λέμε, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Θα ρίξει και το κόμμα, δεν είναι. Ζαχαριάδη, πες και εσύ, να μην σε κόβω, γιατί είστε λίγο στο πιο intellectual του κομμουνισμού, οπότε θα σας ακούσω.
0: Αγαπητοί φίλοι, το τι μας χωρίζει, το ξέρουμε όλοι καλά.
6: Αετία, αμυγδαλωτά, σουρές, βασιλόπιτα, ζεματριστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια, γυριστηλίκια.
0: Το βλέπουμε άλλωστε και το ακούμε κάθε μέρα στη δημόσια αντιπαράθεσή μας. Οικονομική πολιτική, εκπαιδευτικό σύστημα, υγεία, παραγωγικό μοντέλο της χώρας, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, είναι μόνο κάποια από αυτά. Στην καθημερινή μας σύγκρουση όμως, πολλές φορές ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα. Ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης. Μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
7: Σε αμί, σε καμαράδε, ονούν την παρτί κομμουνίστη γκρές.
0: Αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
8: Ζεβέντι, αβού.
9: Άνοιξε μωρί, έφερα το Γάλλο.
8: Ένωσο.
4: Τον Γάλλο όταν λέει δεν εννοεί τον Κούρκο. Όχι, αυτό μου κάνει. Εννοεί τον κανονικό. Τον Ντεγκόλ, τον Μιτεράν, αυτό τον. Τον Ισπαχάν. Όχι, αυτό είναι Ισπανό. Καταλαβαίνεις ότι όταν ο Κουτσούμπας σπικάρει τέτοιο γαλλικό, πού να πάτε ρε ανάπηροι να κάνετε τους κομμουνιστές και τους διεθνιστές σε όλο τον κόσμο. Εδώ βρε αγγλικά από το στρατηγάκι δεν τελειώσατε να μου. Θέλετε να ασχοληθείτε και με την Γαλλική Επανάσταση, κεφτέδες. Και κεφτέδες. Ζουμεροί, αλλά κεφτέδες. Ζαχαριάδη, μίλα φραγόρι μου, δηλαδή πραγματικά ξαλάφρος απόφυγες από εκείνο το. Το τίποτα βέβαια, γιατί δεν έμεινε και κανένας. Λέει έφυγε και ο Κούκος από το ΣΥΡΙΖΑ.
10: Επί των ημερών μας, κύριε Μαρκόπουλε, δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Κανένας.
11: Ποιος πήρε το παιδί της διπλανής? Κανείς.
10: Κανένας.
11: Ποιος πήρε...

0: γάτα.
1: Δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Κανένας.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Τα ακούς Νίκο, όχι για να μην λες ότι παρακολουθούσαν μόνο εσένα. Κανέναν βρε δεν παρακολουθούσαν. Ειδικά οι επί των ημερών της για πρωτοδεύτερης φοράς αριστεράς. Μετά αρχίσαν, καλά εντάξει, μετά γίναν τα γνωστά. Αυτά τα φακελώματα, ξύλο στο ΕΑΤΕΣΑ, στις πατούσες, φάλαγγα κτλ. Και δεν έχουμε τελειωμό. Επίσης μεγάλη φτώχεια διακρίνω παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Το τι κομβόι έγινε για την έξοδο για το τριήμερο ήταν η έξοδος των πτωχών. Δηλαδή κάτσαμε εδώ πέρα 2-3 πλούσιοι. Να, εγώ ο Άρης, ας πω εγώ πήγα λίγο πιο παραλιακά, ήμουν στον κάμπο των Σερών, μια δροσιά. Α, ένα πράγμα δηλαδή, να χαίρεσαι να κάνεις απλωτές και βουτιές στα καλαμπόκια. Αλλά είπαμε, παιδιά, τώρα ο Ζαχαριάδης τελικά πού πήγε, ρε, συμπερδεύτηκα, στο Πασόκ πήγε, πού πήγε. Λες να τον πήρε στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος να κάνει την έκπληξη να τη σπάσει το Σαμαρά.
4: Όταν η μισή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι από το κολέγιο, κάτι λέει αυτό.
5: Ναι.
4: Και όταν η μισή κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο στο Μαρούσι στη Νέα Ιωνία στην Φιλαδέλφεια, και αυτό κάτι λέει. Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο.
6: Σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
3: Αυτό κάνει το δημόσιο.
7: Για να μην λέμε τώρα λόγια του αέρα. Έτσι. Λοιπόν.
4: Κάτι λέει αυτό.
6: Σημαντική στροφή 360 μοιρών.
4: Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο. Κάτι λέει αυτό.
7: Μουρμού τώρα.
4: Κάτι λέει αυτό.
8: Χρησιμοποίησαμε κόκκος.
4: Κάτι λέει αυτό.
9: Ήρθε ο φθινόπωρος.
4: Κάτι λέει αυτό.
7: Κάνει copy-paste τις ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ.
4: Κάτι λέει αυτό.
8: Αλγοριθμοποίηση.
4: Κάτι λέει αυτό.
7: Επειδή δεν μας κατάτε και δεν μας κατά και άλλοι. Γι' αυτό σου έχει πιάσει.
4: Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο. Κάτι λέει αυτό.
3: Λοιπόν, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Η επόμενη κυβέρνηση θα απαιτήσω να απαρτίζεται από ΕΠΑΛ. Να είμαστε ακόμη πιο λαϊκοί, να ξέρουμε να έχουμε μια προσβασιμότητα, να καταλαβαίνουμε και αυτοί τι μας λένε και εμείς που τι ακούμε. Ο Ζαχαριάδης, δηλαδή, να με πεις λίγο, αν ξέρεις.
10: Αν ξέρεις.
3: Γιατί λέγει για τον Χατζηδάκη άλλος εργατικός. Ούτε ένα ένσημο. Ο Ζαχαριάδης πού έχει δουλέψει?
10: Μετακλητός στο Καραμέρο το γραφείο.
3: Άρχισε να βρεις πάλι. Να λες τέτοιες πρόσφυγες λέξεις, να λες μετακλητός, να λες. Πού έχει δουλέψει, λέω.
10: Μετακλητός στο Καραμέρο το γραφείο. Μετακλητός είναι αυτό. Τι δύσκολη δουλειά είναι.
3: Καταρχήν τι είναι μετακλητός? Σε πήραν από κάπου που κάθουσαν
10: και σε πάρει κάπου άλλο να
3: κάθισε σε έναν υπόμενο. Αυτό είναι το μετακλητός.
10: Ναι.
3: Εντάξει, κομμάτια γίνεται το παιδί, κρίμα είναι. Πες μας κι εσύ όμως, στη ζωή σου πόσο.
10: Και στην είσοδο μοιράζουν και φανελάκια.
3: Φανελάκια
10: από τον Ιδρώτα.
3: Τι γράφουνε?
10: Ε?
3: Μητσοτάκι.
10: Όχι. Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
3: Κάτι κουρασμένα, ναι. Ή να γράφουν εγώ είμαι από αυτούς που πέρασαν από τα βαρέα στα αντιγυνά. Αυτά είναι μπλουζάκια. Ρε σε όριξ να έχετε να πω. Έχω έναν καλό μακουτζί που κάνει μακό 8 ευρώ, πολύ ωραία.
11: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο.

0: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο.
1: Ας είναι ελαφρύ το χώμα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς το.
2: Ωραία δουλειά κάνεις μας τώρα.
3: Το εύχαντρο θέλει χέρι και υπομονή.
4: Είναι το τραγούδι που επέλεξα ότι γίνεις.
3: Παλιά ήταν για προσευχή.
1: Θέλει λίγη υπομονή.
3: Αργότερα για παρηγοριά.
2: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
4: Ο πρόλογος είναι όλα.
3: Ή για να θυμάσαι τα πάντα.
4: Ρεμπέτικο.
3: Έτσι λέγεται. Θηλυκό ιδιαίτερα. Και πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Από αυτά τα θηλυκά που περνάνε αλλά δεν φεύγουν ποτέ.
1: Κάθε 5 Ιούλη κλαίω.
2: Δική σου είναι.
3: Αυτή δεν ανήκε πουθενά. Δεν ήταν για κανέναν. Ήταν για φωτιές και για λάθη. Και όπου πατούσε, άφηνε.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
14: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
15: Καλησπέρα,
16: παιδιά!
17: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
15: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
17: Ακριβώς όπως εσύ.
18: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
15: ναι,
18: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
19: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό.
15: Να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
16: Γαμάδ.
20: Άρη, λες να πάει και ο Σαΐτ Τσουτσού στο Ζούφιο?

0: κάποτε με πληγώνει το παρόν, κοιτάω να το ρίξω ή στο παρελθόν. Εψολογιώτερα. Και έκανε μήνυση ο Σαΐτ Τσουτσού για τον Ζούβιο στον Μπουμπούκο. Να κάνουμε τα βρεστά ονόματα, γιατί μερικοί μπορεί να μην παρακολουθείτε την στρεβλή πραγματικότητα. Έκανε μήνυση ο Βερόπουλος.
1: Βελόπουλος, δεν είναι Βερόπουλος.
0: Εντάξει, είσαι κεφάτη, γυρίζει από τον Βελόπουλο, το ίδιο είναι. Σιγά κατσίκα τα ονόματα, διασκεδάσουμε και λίγο. Πρωί είναι ακόμα. Τώρα να πεις, άλλοι τρώνε για μεσημέρι τέτοια ώρα. Παλιά, όταν είδες οικοδομές, όταν υπήρχαν οικοδομές. Τώρα για όλους είναι πρωί, τέλος. Έκανε λοιπόν ο Κυριάκος Σοβού μήνυση στον Άδωνη, γιατί είπε
1: ότι τα πήρε,
0: ότι είναι κλέφτς.
1: Ποιος? Εκχρηματίστηκε.
0: Εκχρηματίστηκε τι είναι? Είναι...
1: Θα χρησιμοποιήσει όρους ευγενικούς, όχι δε, τα πήρε, τα πήρε.
0: Το τάρπαξε.
1: Το κρανίο τα πήρε, τι τα πήρε.
0: Τα ζούληξε, πώς το λένε. Δηλαδή κάτι έκανε ανέντιμο, να το πούμε. Καλά. Και με πείσαι τώρα, γιατί τον πήρε ο πόνος του Κυριάκου του Βου, που όλα αυτά γίνονται για τον Κυριάκο του Να. Γιατί με αυτά και με αυτά θα ξαναβγεί ο Κυριάκος.
1: Ξέρεις
0: και...
1: γιατί?
0: Για πες.
1: Γιατί λέει, ενώ το ξέρανε, γιατί τόσα χρόνια δεν μιλούσανε?
0: Γιατί ρε, εσύ και εγώ ξέρω ότι οι διπλανοί ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουν όλοι μέσα. Αλλά όταν με πέταξε και εκείνο, δεν τα πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Τι λέω, τώρα θα δεις, θα τα πω όλα στον άντρα. Δηλαδή δεν είναι όλα επειδή.
1: Εκχυδαίζει την κουβέντα.
0: Εγώ την εκχυδαίζω και αυτή την εκλεπτίζουν. Δηλαδή σε παρακαλώ πολύ τώρα. Άιτε τα ξεκατηνιάσματά του πρωί-πρωί. Τι σε νοιάζει, ρε Κυριάκου Βου, για αυτό που κάνει ο Άδωνης ο Γου στον Ζούφιο τον Μου. Γιατί εγώ δεν βρίζω. Α,
1: όχι, όχι.
0: Α, είπα τα αρχικά, αυτά είναι ως εκεί. Δηλαδή, μην είμαστε και τέτοιοι, μην γίνουμε οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, όταν λέει γίνονται τέτοιες κουβέντες, η δικαιοσύνη αυτεπάγγελτα. Και ορίστε, ποιος ο ρόλος του Κυριάκου του Βου? Είναι ο αυτεπάγγελτος. Όχι άλλος ανεπάγγελτος, είναι αυτεπάγγελτος. Παιδιά, ό,τι του φανεί, του λόλου στη φανεί. Γίναμε δηλαδή μήνυση στον Άδωνη για αυτά που είπε ο Μπουμπούκος για τον Τσίπρα. Κοινώς ο Έμινεμ και ο Ξένιμινεμ, τα δυο που να μαλώνουν. Ή αλλιώς όπως θα έλεγε και η παππού μου, με τη μέθοδο με φταίει το γαδούρ, χτυπάω το σαμάρ. Άρα ο Μπάτσος είναι μπουζούκι.
1: Μπαγλαμάς.
0: Μπαγλαμάδες είμαστε όλοι. Μόνο που καθόμαστε εδώ και συζητάμε για αυτούς τους μπαγλαμάδες, και εμείς γινόμαστε οι ίδιοι με το αντικείμενο της κουβέντας. Τώρα μάλιστα, λέω τώρα, έχω διαβάσει.
1: Πώς τα καταφέρνεις και με αφήνεις άφωνο?
0: Έχω διαβάσει την κοινωνία του θεάματος. Δεν είναι τώρα από το μυαλό μου αυτά. Αυτά είναι σπουδές αιώνων. Εκτός κι αν ο Σαΐ Τσουτσού είναι η Κουσταντοπούλου του Τσίπρα. Η ζωή αντιπροσωπεύει πάντα τους αδικημένους.
1: Ποιος αδικημένος? Σήμερα πήγε και τα έβαλε με έναν άνθρωπο που είχε...
0: Ρε εσύ τώρα, συγγνώμη, καλά έκανε. Δηλαδή πήγε στην Επιτροπή Διαφάνειας και αυτό, να πούμε τι είναι το άλλο.
1: Διαφάνειας Βουλής.
0: Ας είναι. Και πήγε ο άλλος, να πούμε, και κερδούσε γλυκά για τη γιορτή.
1: Το Θεόφιλο το λέγανε.
0: Θεόφιλο το λέγανε. Να πάει να μείνει εκεί που έμεινε ο Ζωγράφος. Τι, μην τη λύσεις με το Θεόφιλο του Ζωγράφου. Που έμαθε. Κατάλαβες τι είναι αυτό τώρα? Έσκασε μύτη με τα γλυκά μέσα.
1: Τη χαλάει και τη δίαιτα.
0: Και ποια δίαιτα ρίξε? Έκανε ποτέ δίαιτα? Αυτή του προηγούμενου τον άντρα τον έφαγε.
1: Προσπαθώ να δικαιολογήσω.
0: Δεν χώρισε, τον έφαγε όπως ήταν με τα παπούτσια.
1: Χαλάει τη διατροφή.
0: Με τα παπούτσια μαζί του κατάφυγε. Ποια διατροφή ρε? Αυτή κάνει διαστροφή, δεν κάνει διατροφή. Και λέει, έτσι είσαι? Πέσαν τα ποσοστά μου. Τώρα τα βάζω στο πάτο στα γλυκά. Σε πάγω ότι που μπήκες εδώ να χρηματίσεις τη διαφάνεια και να την κάνεις θολή.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δεν ήταν της κυβέρνησης.
0: Τι σημασία έχει ρε άρε? Σημασία έχει ότι μετράει ο καυγάς. Και ήταν τώρα τα μπάχατα όλα από τη τηλεόραση, δεν φωνάζει η ζωή. Ξανά τη ζωή. Στην τρίτη θέση. Με όποιον και να τα βάλει, είναι άτεγκτη. Κατάλαβες, επικαλείται δηλαδή όχι το δικαίωμα της σιωπής, αλλά το δικαίωμα της κραυγής.
1: Καλύτερα τα έκανε τον Μπάμπη του Λέλεκα.
0: Τι είπε?
1: Ας αφήσουμε τη ζωή και συστηάσουμε στα γλυκά.
0: Ναι, αυτός είναι ένας πρακτικός άνθρωπος. Γιατί τον κάνω παρέα, νομίζεις? Δηλαδή, τι σε νοιάζει με, άσους να σκοτωθούν. Αυτοί όσο μαλώνουν, περισσεύουν από 10-15 παραπάνω για μας. Δεν πειράζει, άσους να μαλώνουν. Τώρα απ' την άλλη, δεν ξέρω, σκέφτομαι να καλέσω στον Κογκρέσο πριν τον Ντόναλντ να παρέσω. Δεν μπορεί τώρα όλα αυτά που κάνει να βρίσκουν σύμφωνοι την Αμερική. Δηλαδή το έχει παραξηλώσει. Και δεν φτάνει, όχι η ειρήνη, ήθελε και ο Νόμπελ. τα μούτρα σου, για Νόμπελ είναι τα μούτρα σου. Εσύ, ξαναρχίσαμε μπομπαρδισμούς, αυτά το ένα το άλλο γίνεται.
1: Ένα... Λέει, βαρέσαν οι Ιράνοι πρώτοι τα πλοία.
0: Γιατί τα βαρέσαν? Γιατί?
1: Δεν ξέρω, πρώτοι λέει τα βαρέσαν.
0: Πρώτα βαρέσανε γιατί κάτι τους έκανε, δεν μπορεί. Δηλαδή...
1: Α, δεν είσαι σίγουρος. Το κατηγορείς όμως.
0: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Κάτι έκανε. Τελεία. Το τι έκανε το ξέρουν οι Ιρανοί. Εμένα τι με νοιάζει. Η μάνα μου δεν έλεγε. Βρε, άμα δεν κάνεις τίποτα, κανένας δεν σε ενοχλεί. Εμένα με χτύψει ποτέ κανένας. Ποιον πείραξα εγώ? Άρα κάποιον πείραξε.
1: Με πήγαν ποτέ μέσα στο τμήμα?
0: Με έμασαν από το δρόμο. Δηλαδή πρέπει κάτι να κάνεις, αλλιώς δεν γίνεται. Ευτυχώς που μας μείνανε δύο τιτάνες της πολιτικής, παιδιά. Και έχουμε κάπου ένα απάγιο που λέμε να ακουμπήσουμε. Ένας είναι ο Πολάκης και ο άλλος ο Άδωνης. Είδατε ποιοι κάνουν σαματά. Τώρα δεν τον Πολάκη λίγο, δεν τον βλέπω. Τεφορμέ δηλαδή, αλλά δεν με πεις.
1: Πάει λαού λαού μέχρι να πάρει την προεδρία.
0: Τι, ποια προεδρία ρε, τότε δεν έμεινε αυτός ένας να κλείσει την πόρτα. Έχουν φύγει όλοι να πούμε. Πίσω ποιο θα γίνει πρόεδρος?
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρε, ο τελευταίος που τον είπαμε σαν ψάλι που πήγε σε αυτό το κόμμα για πρόεδρο ήταν ο Φάμελος. Μετά τον Φάμελο έφυγαν όλοι και αυτός το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Δηλαδή, ξύνεται να πει: άντρε, Αλέξη, να σε κάνω τόσα νοήματα. Δεν με βλέπεις, φώναξε με. Τι θες, τα φώτα πορείας να ανοίξω, δηλαδή. Τι θες ακόμα να σε κάνω? Αλλά ας βάλουμε τον Πολάκη, γιατί παρουσιάζει ένα αρχηγικό ενδιαφέρον.
2: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Άρα, ο...
2: Έτσι. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν σε μαζεύεται.

0: Δεν εκτιμάται, έχει κάνει τόσες δηλώσεις. Είναι statement.
1: Ναι, δηλα... Τι είναι?
0: Statement. Ναι, είδες. Γιατί πάω στα σέρα σου, εγώ κάτι έχουμε εκεί στρατηγάκι αγγλικά. το έχω personal.
2: Personal κιόλα.
0: Βέβαια. Πάω 4 σακουλάκια πιπεράκια άτσαλο. Και με κάνει.
2: Από πού τα παίρνει, από το Μασούτι ή από το Σκλαβενίτη?
0: Και το Σκλαβενίτη, κύριε Κιμασούτι, από τα κεντρικά να πούμε. Εκεί μιλάμε ότι χτυπάω από την πηγή.
2: Έχει άκρη στον άτσαλο, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Τι άκρη, κουλιτό είναι. Να τα λέμε όπω είναι τα πράγματα τώρα. Τι έχει άκρη, αυτό που έλεγα.
2: Εχθέ, ναι. Στο λόγο μου.
0: Ναι.
2: Άνοιξα το σακουλάκι.
0: Και τι το έκανε.
2: Έπειλα τα μισά το σακουλάκι. Τα μισά και τα έφαγα.
0: Καταρχήν είσαι ένας ευγενής άνθρωπος. Εγώ ούτε τα πλένω. Μόλις τα ανοίγω, πετάω το σπάγκο και χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
2: Τα μισά.
0: Τι είναι τα μισά? Τα μισά είναι τα άλλα μισά από το ολόκληρο. Σιγά. Εγώ έτσι όπως το πλένω το σακουλάκι, λέω γιατί κάνει μισό. Μισό το κάνει σαν μερίδα. Και με λέει ο Πέτρος, άστα αυτά. Ολόκληρη είναι η μερίδα. Εσύ τρως πολύ. Αποκλείεται λέω. Εντάξει αυτά κάποια αρπάζουν κιόλα. Είναι έτσι, πώς το λένε. Μαϊχώσκα και σου μοσαφέσκα που λένε και σε ιντρικάρουν τον ουρανίσκο να πούμε να συνεχίσει να τρως κι άλλα. Τι έστειλε?
2: Όχι.
0: Στραπατσάδα.
2: Εχθές το βράδυ. Μαγειρική λεωτής.
0: Τώρα θες να δω εγώ εκεί.
2: Είναι πιπεράκια με σάλτσα.
0: Α, γι' αυτό μπερδέθηκα και στραπατσάδα την πέρασα.
2: Όχι.
0: Παιδιά, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, αυτά. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα και αν δεν τα βρεις στα τμήματα μαναβικής, βάζεις φωνές. Συνεχίζω όμως με τον άντρα τον Κυπαρίτσιο, τον άντρα κλαμάλο του, ο καμιά κότα Λιράτη. Και ας ευχαριστηθούμε στένος πολιτικού αντρός.
3: Λοιπόν,
2: πάμε.
3: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε κύριε Γεωργιάδη. Εξελών σε έμπριμπε ξέρω τα κάβι βοτούμπια Σίγνιφορ τόμπιρο τχάλερ όμνη τρόπ όρτα φλουφλουά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Έχετε πει για τη ζημιά εκεί κάτω θα θέλαμε.
5: Για πάνω.
4: Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές θα θέλαμε να ρωτήσω.
5: Να πας στο Υπουργείο και πούλες κύριε. Δεν μπορείς να είσαι τίμωνας τίμω. Γιατί μου χρήσε με πας γιατί με πέσε με τελευταίο εξή μου με μακριά εγώ. Γιατί με στο
4: εγώ. Όχι το ξέρω απλά μου είπανε.
5: Ναι γιατί σου είπα γιατί το μαζί μου γιατί μου είπα υπόγος μου εγώ. Πας στο πόδερο το πόδερο το πόδερο το πόδερο. Αυτή με είπα στο τρίτο κιά. Τι με πέσε μέρα.
4: Αυτή όχι δεν λέω για.
5: Ναι με είπε πες λέμε και με και μας είναι είπε λέμε. Την οποία εμπλοκής. Πάρτε το κρατώ συγκλειώσε κύριε.
4: Εμείς παίρνουμε από την ομαρχία από το μεσό.
5: Τι με πέσε μέρα πέσε μέρα πέσε μέρα πέσε μέρα πέσε μέρα πέσε μέρα πέσε μέρα πέσε μέρα πέσε.
4: Έχετε δίκιο, απλά επειδή θα έρθουμε για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σας.
5: Έχετε δίκιο,
4: απλά περίπου πάνω κάτω να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι. Ορίστε. Μίλησα και προηγουμένως με 2-3 από το χωριό σου εκεί.
5: Ναι, τι είναι, τι είναι, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι
4: φταίω, στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί.
5: Αυτό πρέπει να χαμένε.
4: Ορίστε.
0: Είναι με επανάληψη, δηλαδή δεν του φτάνει να τον πει χαμένε. Του λέει χαμένε. Δηλαδή τι διαφορά έχει από τα λεγόμενα του Πολάκη αυτός ο διάλογος από το τηλέφωνο. Ή όταν ο άνθρωπος. Παιδιά οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει. Είναι πλέον Marvel Comics. Δεν μπορείς να τον καταλάβεις άμα μιλάει αργά γιατί κοιμάσαι. Θες να κάνει κάτι θεαματικό. Πολάκι παλακάρα μου, σε παρακαλώ συνέχα τον αγώνα, το πήρε στο κόμμα. Τσεπάτα.
6: Αν είχα εδώ τον κύριο Κεραπετρίτη, θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη. Έχω τον Πολάκι όμως.
7: Ναι, να κάνουμε τη σύγκριση όμως. Να κάνουμε τη σύγκριση. Για ό,τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε Πολάκιδες, αν θέλουμε Κεραπετρίτηδες.
6: Αυτό είναι το δίπολο.

0: Αν θέλουμε πολλάκιδες, αν θέλουμε γεραπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
0: Βέβαια.
2: Και φυσικά, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Ας γυρίσουμε στα παλιά, τα γνώριμα, τα ωραία, τα λιμέρια. Να πάρει ποιος θα είναι, λέει, όχι, θα είναι ο Δένδιας ο επόμενος αρχηγός. Γιατί να μην είναι ο Άδωνης? Δηλαδή, τον βλέπεις ότι είναι χαμερπέστατος, ικανότατος, σφουγκουκουλάριος, τα έχει όλα τα προσόντα. Γιατί να μην είναι ο επόμενος αρχηγός, να μείνει ο Πολάκης από εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Άδωνης στη Νέα Δημοκρατία? Ποιος είναι ο λόγος?
3: Με μια παρέμβαση σήμερα.
4: Έχει βγει ο Κασελάκης,
3: ναι,
4: και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε? Ο διάδοχός του. Του κάνε μήνυση. Του κάνε μήνυση. Γιατί δεν του κάνει μήνυση
1: ο
4: Κασελάκης?
1: Ο Τσίπρας να κάνει
4: φυσικά,
1: τον καθένα.
4: Αν πούρσε για μένα είπε ο Σαλμάς πήρα μαύρα λεφτά και για καλοκαιρίου που του κάνε μήνυση. Και αν πεις εσύ τώρα σε μένα την πήρα μαύρα λεφτά, σου κάνω μήνυση.
1: Πώς λέτε όλα αυτά τα πράγματα?
4: Τι στοιχεία?
1: Βγήκε
4: ο Κασελάκης και είπε: βρήκε στο ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά.
1: Η Αγία Γραφή είναι ο Κασελάκης.
4: Ο διαδοχός
1: του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκδικητικός.
4: Του έκανε μήνυση. Του έκανε μήνυση.
1: Πρέπει να κάνει μήνυση.
4: Όταν κάποιος αφηρηθεί την ειδική σου, θα κάνει μήνυση. Έτσι κάνει εξωπρεπής άνθρωποι.
1: Σας παρακαλώ.
4: Θα μας πει για ντυμότητα Αλέξη Τσίπρας.
3: Λοιπόν.
4: Πού μένε στο Σούνιο με 500 ευρώ νίκη πάνω στη θάλασσα? Α, σε παρακαλώ πολύ.
5: Αυτό που μου είπες εμένα πριν.
6: Φύγε από εδώ, ρε.
5: Μα αυτό που σου λέω εγώ, αυτό που μου είπες.
6: Πήγαινε μέσα και.
5: Αυτό που μου είπες εμένα πριν.
6: Φύγε από εδώ, ρε.
5: Παρακάτε τα κουλά σου, σου λέω. Τώρα είναι. Δεν μου κάνει
6: εμένα.
5: Τον καλή θα μου κάνει εμένα. Αυτό που σου λέω εγώ.
7: Τι γίνεται εκεί?
6: Τίποτα, κύριε Πόζημα. Κουβεντιάζουμε.
7: Τι θα πει κουβεντιάλετε, χαλάσετε τον κόσμο, από την πλατεία σας ακούω.
6: Ένα ο φίλος από εδώ έχει πει καμιά εξενταριά ποτηράκια
5: παραπάνω. Αυτό που μου είπες εμένα πριν.
7: Πώς σε λένε εσένα? Δώσ' μου την ταυτότητά σου.
5: Δεν έχω.
7: Δεν έχεις?
5: Δεν έχω.
7: Τότε θα έρθεις μαζί μου στο τμήμα. Πάμε.
5: Μα τι μας, δεν πάω πουθενά.
7: Δεν πας πουθενά?
5: Μάλιστα.
7: Θα έρθεις.
5: Τότε θα έρθει και ο κύριος μαζί. Γιατί θέλω να του υποβάλω μήνυση. Αγωγή, έφεση και ανακοπή.
2: Και λίγα λέω δηλαδή. Τελικά όμως τα πήρε ο Αλέξης ή δεν τα πήρε? Κάτσε μύριο στα δάχτυλα μου λίγο.
4: Αλλά να μην λέω με τον Τσίπρα το μετριοπαθή.
2: Ναι.
4: Βγαίνει και μιλάει ο Αθεόφοβος για το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών.
2: Όντως.
4: Δεν ξέρω, ακόμα δεν ξέρει τον αναβαλλόμενο φόρο, δεν έχει σημασία. Βγαίνει και λέει ότι οι τράπεζες έχουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση.
2: Ναι, όντως.
4: Ωραία, μέχρι εδώ.
2: Mm-hmm.
4: Και ότι αυτό το αλλάξει να γίνει πρωθυπουργός. Η νομοθεσία για την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των τραπεζών. Κατά ναι. Τον Τσίπρα προνομιακή.
2: Ποιανού είναι?
4: Ποιανού είναι?
2: Ποιανού.
4: Του Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρα είναι αυτή. Μα θέλει να την αλλάξει ο άνθρωπος. Κακό είναι. Μπορεί να κατάλαβε ότι έκανε λάθος.
4: Θα μας τρελάνει.
2: Μπορεί να καταλάβει
4: δηλαδή,
2: το λάθος.
4: Εσύ το λένε μετριοπαθή, εγώ το λέω αυτό.
2: Κλείνουμε, κύριε Υπουργέ, ελάτε. Κλείνουμε.
4: Ένα όχι.

Μια χαρά θα σε λέει ό,τι θέλει, γιατί έτσι πρόκουψε αυτό το παιδί. Ξεκίνησε να νουγιλέκαρε πολλούς, είναι και είδης που έφτασε να κάτει και να εκπροσωπεί ποιον, αυτόν που πήγε στο Καλάμπια. Ένας ο οποίος πουλούσε νουγιλέκα είναι εκπρόσωπος του Καλάμπια.

0: Οι ΣΥΡΙΖΑΙ απεδείχθηκαν δεν αγαπούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους ήταν αδιάφορο αυτό το κόμμα. Πώς αποδεικνύεται πόσο αδιάφορο τους ήταν. Η ταχύτητα με το οποίο το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν δεν μπορεί να τους παρέχει πια καρέκλες. Δηλαδή, μόλις κατάλαβαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ ότι με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να επανεκλεγούν, ξέχασαν αγώνες, τις νεολαίες τους, τα νιάτα τους, τα φεστιβάλ τους, και είπαν ποιο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε όλοι στην αριστερή συμπαράταξη όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, τεκ! Είναι απολύτως προφανές, ότι εμείς έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά. Mm-hmm. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη μου, την αγαπάμε.
1: Τρέλα κάνουμε.
0: Τη Νέα Δημοκρατία, πέραν τώρα των πολιτικών μας, του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, του Γεωργιά, του Χατζηδάκη.
1: Α, είπες και του Σαμαρά.
0: Τη Νέα Δημοκρατία,
1: ποτέ δεν
0: ως ξέρω. Νέα Δημοκρατία, την αγαπάμε.

0: ευτυχία πως εμένα.
1: Ευχαρίστως.
0: Νιώσε με.
1: Κάτσε να κάνω λίγο μαρόλο.
0: Αγαπάμε.
1: Ήταν τα μάτια σου το βάθος της θάλασσας.
2: Έλα, θάλασσα.
1: Και ένα πιτάρισμα και μόνο με αναστάτωνε την ίδια ώρα κάθε βράδυ.
2: Άρα τι εποχές έχουμε.
1: Τι μιλάμε τώρα, τι Jack Daniels, μη Coca-Cola, τι από η Γαλλία σαν του Πασόκ δεν είναι καλά, τι να λέμε τώρα. Παλιά ερωτεύονταν ο κόσμος, τώρα τι από το TikTok να πούμε, θα με πάρεις, θα σε πάρω με παπάκι, με κουμπάρ, δεν γίνεται αυτά. Αυτά θέλουν feelings, θέλουν αισθήματα να πούμε, κατάλαβες. Αλλά με φτιάχνει ο Άδωνης, ρε παιδί, με ένα μυστήριο πράγμα. Ο Άδωνης μη φαίνεται δηλαδή ότι είναι η λευκή Λουπίτα Λιόγκο.
3: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
1: Έτοιμος είσαι! Σε λέει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, πώς έφυγαν αυτοί όλοι από του ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο Ελλάς. Δεν μπορώ να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία και να πάω με τον Αντώνη Σαμαρά που υπάρχουν
2: ξανά.
1: Γιατί τα στοιχεία που τον εξυμνούσα, που τον είχα πάνω από το κεφάλι μου κορώνα, να πούμε, γιατί. Ποτέ δεν ξέρεις. Ρίξε καμιά τακ-τακ-τακ από εδώ από εκεί.
2: Όπως παλιά.
1: Το είπε το όνομα, είδες που το είπε μέσα. Εμείς θα αγαπάμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είτε είσαι Σαμαράς, είτε είσαι.
1: Είτε είσαι
2: Άδωνης.
1: Άρα τι κάνει με αυτόν τον τρόπο, βάζει υποψηφιότητα με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν και στο κάτω-κάτω.
2: Καραμαλής είπε, δεν θυμάμαι.
1: Καραμαλής δεν είπε. Αλλά απλώς δεν του σκέφτηκε εγώ νομίζω. Γιατί τον βλέπεις τον άλλο να πούμε, έχει κοιμηθεί απάνω του. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι συνεχόμενο στον παρακτάρι, ότι έβγαλε ένα διαρκεία.
2: Θα ένα μπιφτέκι στον παρακτάρι σου, λέω.
1: Γυμιστό.
2: Ναι.
1: Με κασέρια. Και πιπεράκια, άτσα.
2: Και πάνω στον όροφο έχει όλου του αρχηγού. Όλου. Ever.
1: Δεν υπάρχει κάποιο που να μην τα ίσχυε από τον παρακτάρι.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι για κάτι ανταποδοτικό.
2: Όχι, δεν ανταποδοτικό.
1: Επειδή και αυτό αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Απλά έτυχε να πάνε και Πασοκτσίδες και μετά το ένα έφερε το άλλο, πήγε και ο Κουτσούμπος, τι έκαμε, ταβέρνα είμαστε. Όλα τα κατηγορήστε πια. Όλα να τα στοχεύσετε και ξέρεις, αυτά όλα που γίνονται τώρα, αυτή η νέα του Νόλαντ. Του Νόλαντ, ταινία αυτή για τη μαύρη Black Aphrodite.
2: Τα βάλε αυτή με τον Όμηρο, ε.
1: Όχι, τα βάλε. Τον είπε. Άσε ρε γατάκι, τον
2: είπε.
1: Εσύ. Εσύ που μας έβαλες ως γυναίκες. Και πού είναι μια μαύρη να βάλεις? Τότε δεν είχε μαύρους, μετά τους ανακαλύψανε, ε? Και μας έβαλες λίγο να είμαστε, να παίζουμε λίγο κάτι δεύτερα ρολάκια. Είδες ο σκηνοθεταράς μας τι έκανε? Όλο το πρωταγωνιστικό το πήρα πάνω μου, να πω. Τι έχεις να πεις για την ποσόστοση, ε?
2: Στον Άμερο τα έγινε αυτά.
1: Βεβαίως. Οι γύφτσες δεν πάνε στα μνήματα και τσουγκρίζουν τα ποτήρια με ρετσίνα με το νεκρό. Στην υγειά μας να είσαι καλά, παλιχάρι μου. Τα ντύμπλ πέφτουν πάνω στον τάφο. Α, κομματάρα έχω φέρει.

0: θέλω, αλλά σου μου.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό Toyotomi εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό Toyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών Toyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
4: Μαλλιάρης Παιδεία.
5: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
4: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-820. 29,
7: 729. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
11: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
6: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
1: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
0: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
13: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
15: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
16: Καλησπέρα, παιδιά!
17: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
16: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
17: Ακριβώς όπως εσύ.
18: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
19: ναι,
18: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
20: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
21: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
22: Γαμάς!
23: Γεροβασίλη Κεραγκούση στήθηκε νέο τσιμπούσι!
24: Yippee! There'll be no wedding bells for today.
23: Και ουγαρίδεση τυπιούσι.
24: I got spurs, that jingle, jangle, jingle.
23: Έτσι, παιδιά, με lounge yes να το αντιμετωπίζουμε, γιατί αλλιώς τρελαθούμε. Δεν γίνεται, δεν ασαλτάρουμε, ρε μάνα μου. Και πόσοι μείνατε ακριβώς στο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει το ελευθερία τη διαδικασία να ψηφίσει ο πρόεδρος ή τον αντιπρόεδρο και μετά να μπει ο υπάλληλος για να πει την κουβέντα και όλα αυτά που λέει ο Άδωνης στα Μπερδεουά. Δηλαδή έχετε πλάκα μέχρι τελικής πτώσεως. Αυτό που είπανε δηλαδή ότι ο τελευταίος κομμουνιστής θα διασπαστεί με τον εαυτό του. Μάλλον κάποιο λόγο είχε και το είπε ο άνθρωπος. Αν και το επόμενο πρεντεφέρ που θα έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είναι Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Γιατί τη δούρο δεν τη βλέπω. Δεν είναι για ιντελεκτουέλες και τέτοια πράγματα, ρε παιδιά, για πολιτισμούς και αου. Είναι για καραμέλες μπαμπαλού. Κατευθείαν Πολάκη. Τώρα, άμα δεν έχεις τον Άδωνη σου στο χώρο σου, τι κάπου πάζε, ποιος ψηφίσει. Άμα δεν βάλω τις φωνές, άμα δεν κάνει μαντινάδες. Με μαντινάδα πίνησε, φυσικά δεν την έμαθα ακόμα, αλλά έκανα μια έτσι ζεστή. Δεν πάει να φύγετε όλοι σας, εγώ θα παραμείνω στα άδεια τα γραφεία μας, τις τσικουγιές να πίνω. Γιατί στο τέλος μόνος σου θα μείνει, θες να γίνεις αρχηγός, γίνε, αλλά μην θες και οπαδούς, είπαμε. Ως γνωστόν στην Ελλάδα, από αρχηγούς γκώσαμε που λένε και στην Αθήνα. Ινδιάνους που θα βρούμε. Ή αλλιώς... σκέφτομαι σοβαρά δηλαδή να ταχθώ κι εγώ με τον Τσίπρα. Εγώ τι είμαι, κορόιδε. Μέχρι και ο Κόκαλης. Α, ντομάιν πάει κι αυτός. Ραγκούσες, μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Λοιπόν, κοίτα, φάμελε, θάρρος.
25: Κι αυτός θα φύγει μάλλον.
23: Ναι, τον λέω, θάρρος, τον παροτρύνω. Μην κάθεσαι άλλο στο τέλος, δεν σε παίρνει. Θα σε πει αν αποφάσεις το στο τέλος, θα την πληρώσεις εσύ, το λέω να το ξέρεις. Ρώτα και τη χορεύτρια αν δεις η ΕΣΥΠΗ. Φύγε βρε, θάρρος βρε, κοπά να βρε μια την πόρτα. Μήπως ποιος θα τρομάξει από το χτύπημα, κανένας δεν έμεινε εκεί μέσα. Άμα είναι να μπει ο Πολάκης, θα του ρίξει το μαγαζί από την αρχή. Ηλία, ρίχτω! Αυτά λοιπόν για Παρασκευή, αλλά από τα άλλα μεταυτή. Και δεν ξέρω πόσοι μείνατε πραγματικά στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνετε κοινοβουλευτική ομάδα ή τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Είναι ένα κομπολόι το οποίο δεν εξηγείται με τίποτα. Πρέπει να το διαβάσετε, να τα ακούσετε στις ειδήσεις. Σοκράτη θάρρος, παρετήσου, θα σε πούνε και κορόιδος στο τέλος. Που είσαι, τέλος πάντων, άλλο είναι να στο λένε. Την ίδια στιγμή η Ζωάρα κάνει Ζωάρα, έχει απλώσει τις μπουτάρες της, να πούμε, έγινα. Βάζει και τα βιβλία για να δείχνει ότι διαβάζει. Κυρίως Καρούζο, γιατί δεν είμαστε και τυχαίοι, να πούμε, ο οποίος όχι σαν σήμερα, αλλά κάποια στιγμή στη ζωή του είπε: μιλώ από ένα υπόγειο, μιλώ από το υπερόν της Ελλάδος. Της Ελλάδος. Πώς όμως, πώς λέω όμως, να μην μπούμε χρόνια πολλά στον ένα, στον μεγάλο, στον δυσαναπλήρωτο, στον Τιτάνα, στον Αρμαγεδόνα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Τασούλα, που σήμερα έχει γενέθλια. Να ζεις το πουλάκι μου. Και πάντα με το χαμόγελο στο στήθος. Αλλά φυσικά το μυαλό μας είναι στους ωραίους άνδρες, γιατί σαν το κάλος, παιδιά, το κάλος είναι που θα νικήσει στο τέλος. Μην ακούτε τώρα. Λένε, ας πούμε, ότι το Ρουβά δεν έχει φωνή, τι είναι αυτό, τραγουδάει. Αλλά όταν εμφανίζεται ο Ρουβάς, μιλάμε ότι πάκα-πάκα πηγαίνουν όλες. Πάκα-πάκα. Γιατί το κάλος είναι που μετράει. Κάτι ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες και αναφέρομαι τσούκου-τσούκου-μούκου-μού και το πάω μέσω δράμας, δηλαδή, για να φτάσω Αργεντινή, στον έναν. Στον πεφωτισμένο, στον ομορφά άντρα μου, στον Κασελάκη. Τώρα μη λέμε, ποτέ δεν ξέρεις πως έρχεται τέντζερ ο Καπάκης.
2: Για τον ιδιωτικό τομέα, ναι, πρέπει να πάνε να δουλέψουν. Ξέρετε, μιας και αναφερόμαστε στην πολιτική, δεν ξέρω πόσοι από τους πολίτες μας το ξέρουν αυτό, αλλά ναι, όντως, οι βουλευτές παίρνουν γύρω στα 5.500 καθαρά. Αν είναι επαρχία, έχουν άλλα 1.000 ευρώ για ενίκιο. Ξέρετε πόσο επαρχία και δίτη αριστερά μένουν στο κολονάκι. Λοιπόν, εγώ δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, αλλά μην μα παριστάνει τώρα κάποιο του αγώνε αριστερά όταν ζει τη κλειδί στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν δωρεάν διόδια, αεροπορικά και έρχονται να μας, και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να έχουμε ο μέσος μισθός των βουλευτών, ο μισθός των βουλευτών. Να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει Ελστάτ. Αυτά, τέλος τα προνόμια, τέλος αυτές και όλες αυτές οι ασυλίες βουλευτών και υπουργών. Σήμερα είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να δούμε την αντιπρόεδρό μας, την Ιρτώτη Κοροβέση, να ορκίζεται βουλευτής, εκπροσωπώντας την Ανατολική Αττική. Η Ιρτώ είναι 28 χρονών, είναι ένα διαμάντι, ένα πραγματικό διαμάντι προσθήκη στη Βουλή και θα δείτε τι ποιοτική. Όχι μόνο αντιπολίτευση, πολιτική θα κάνει. Γιατί έχουμε ένα άλλο μοντέλο πολιτικής. Εμείς θέλουμε πολιτική με πολιτισμό και αποτελέσματα. Και για ένα κόμμα, οι δημοκράτες που ιδρύθηκαν από μια απόσχηση, από ένα μπουζουξίδικο πραξικοπηματικά, μετά από μια άλλη αποστασία στο τότε κόμμα, που βλέπετε, δημοκρατικά δεν σέβεται κανείς. Κλέβουν ψήφους και έδρες και πάνε αλλού. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και γι' αυτό λέω και στις θετικές επιστολές θα πρέπει να πάρουν και πρέπει να δουλέψουν. Και γενικά οι βουλευτές και οι πολιτικοί θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν. Αντί να μας δουλεύουν. Mm-hmm. Πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.

0: Ναι, γιατί έπεσε συμβουλή. Του λέει, κάτσε ρε μεγάλη να πούμε. Είπαμε, είσαι γκεούλα, είσαι έτσι, αγαπά τα σκυλιά, έχει σύντροφο, αου αου καραμέλι του παπαλού, αλλά βάλε λίγο λαϊκουριά μέσα. Βάλε ένα, να τον τσιμπήσει, να τον καρκαλίσει του υπογάστρου να πούμε. Πού νομίζει ότι βρίσκει. Δηλαδή τώρα είσαι με τα καλά σου, τι νομίζει, ότι περπατήσει το κόκκινο χαλί και θα πάρει τα Όσκαρ, θα μου τρελώσει. Ρίξε το λίγο μπετονιέρα, κάνε το λίγο έτσι αου. Κάνε το λίγο λαϊκό να έρθει να τσιμπήσει ο άλλος, να μελώσει, να γουστάρει να πούμε. Και λέει, α έτσι, τώρα θα δείτε. Εμείς είμαστε να παίρνουμε να πούμε το πολύ 400 ευρώ με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, ρε παιδιά, να πούμε. Να το κάνουμε αυτό, να καταλάβουμε το μέσο εργαζόμενο. Α, τώρα, είδες άμα θες. Έτσι τα λες, μια χαρά τα λες. Και έχεις και ελπίδες, γιατί να σου πω κάτι. Βενιζέλος, κάθεται, αλλά την Καμίλα Τσούγκ στη λέει που λέγει στα χωριά. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και θα κοιτάξει.
1: Εμάς το γάιδερο το ξέρω. Εγώ μεγαίτερο το ξέρω.
0: Εσύ το ξέρω μεγαίτερο γιατί είστε στην νεότερη ιστορία στην Αμφίπολη. Είχαμε λιοντάρια και καμήλες εμείς για αυτές. Είναι από παλιά αυτή η παροιμία. Οπότε σκάει ο Μπένι Μπένι και λέει, ποιοι κρατάνε έτσι ένα touch, ένα touch με τον κόσμο και μπορεί να βρεθείς δίπλα στο Μπένι. Να σε βάλει στην νεολαία, στους εναλλακτικούς, στους ντιφεράντε που λέμε. Καλά, τώρα μιλάμε επιστημονικά, λέμε και το πιο λαλιές, αλλά λέμε και ιντελεκτουέλες μέσα. Δεν είναι να πεις μια εκπομπή που είναι μονοσήμαντη, άρε μάρα. Άμα θέλω, τι λέω, δεν θέλω. Άμα θέλω.
1: Αλλά τα ξέρεις.
0: Ναι. Αφού με έλεγε η μάρα, λέει στο σχολείο, γιατί παίρνεις εξαρχική φταρία, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού τα. Άμα θες, βρε. Άμα. Γιατί. Πώς να σε κάνω να θες. Εντάξει, οι μάνες, δεν ξέρω και εσένα πρέπει να σου το έλεγε. Πάντα μας κάνανε ένα τεστ ακοής. Πάντα ό,τι και να έλεγαν, στο τέλος έλεγαν.
1: Ακούς.
0: Ακούς, βρε, τι σε λέω. Εκεί συνερχόσουν. Μόνο αυτό άκουγες. Το τελευταίο, όλα τα άλλα έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Τέλος, φραγή εισερχομένων και προχωρούσε τα δικά σου κανονικά. Αλλά πάμε με Κασέλ ντε Παπέλ. Κασέλ ντε Παπέλ, παιδιά, κλέβει από τον πλούτο και μοιράζει στο λαό. Είναι ένας από αυτούς του Ρόμπιν Χουντ.
2: Ποιοι θα είναι γύρω από τον εαυτό μου.

0: αρχή θα είναι γύρω από τον εαυτό μου.
1: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
0: Γύρω από τον εαυτό μου.
1: Εγώ με το γάμα σαφίδι ζωντανό κατσαβίδι.
0: Τον εαυτό μου.
1: Εγώ με ωμέγα σκοπό στο σύνταγμα να φανδών. Ταΐζω περιστεράκια πετώντας κουλουράκια ποτισμένα με αρσενικό.
2: Και φυσικά ευτυχώς που υπάρχουν ηγητικά για όλα αυτά που έχουν πει. Βέβαια για κάτι που κατηγορείται και η ομάδα αλήθειας, η οποία δεν κάνει κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς. Γιατί το έπεισε, να μην το έλεγες, γι' αυτό και το βάζω. Ο μόνος που είναι μάγος και μπορεί να εξαφανίσει τον εαυτό του από τον υπάρχον χώρο ως παρελθοντούσα παρουσία, να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν λέγεται, αλλά επειδή ετοιμάζομαι για το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορώ και εγώ να λέω ό,τι θέλω. Είναι ο Αλέξης. Σβήνει παντελώς αυτό που υπήρξε. Και σε λίγο θα του λες, μα εσύ τα είπες. Ναι, αλλά τότε ήμουν ένας άλλος. Δεν τα έλεγα σαν αυτός που είμαι τώρα. Οπότε δεν υφίσταται αυτός που υπήρξα. Υφίσταται μόνο το μοντέλο της διαχείρισης που θα κάνω για την προσωπικότητά μου από εδώ και στο εξής. Τακ, 1-0. Κάτσε εδώ, μην γυρνά. Κασελάκη, θύμισε μας τον εαυτό σου λίγο και άνοιξε κάποια αντίρρηση. Εγώ ξέρεις, δέχομαι και εμβάσματα, μπορώ να πάρω και μαύρα για να δίνω χιλιάρικο στο ηχητικό σου δίνω. Μια ευκαιρία, κάθε φορά μου λες, αυτό δεν θα το ξαναπαίξεις.
0: Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ρεύμα.

0: ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ρεύμα εκεί έξω. Το βλέπω, το βλέπετε και έχουμε μία ευκαιρία για το καλό του τόπου, αυτό το ρεύμα, να συγκρουστεί την άδεια κάλπη και να μας εκπλήξει όλους θετικά.
1: Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος προσωπικά για όλες και όλους σας. Δεν έχω καμία αμφιβολία.

0: Είμαι πάρα πολύ περήφανος προσωπικά για όλες και όλους σας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στις 9 Ιουνίου θα σκίσουμε.
1: Κάντε το καλύτερο σας αυτό. Ακολουθήστε τη μουσική. Μπείτε στο πνεύμα και σκίστε.
0: Θα σκίσουμε.
2: Τελικά ήταν να σκίσουμε, αλλά το μόνο που σκίσαμε ήταν κάτι βρεγμένες φημερίδες, αλλά ό,τι μπορεί σκίζει ο καθένας. Λυπάμαι πολύ, κύριε Κασελάκη, να σας πληροφορήσω ότι υπήρξε ρευματοκλοπή. Πάει το ρεύμα που είχες, το πήρε όλο ο Ζούφιος πάνω του. Αντί να έρχεσαι και να κάνεις εσύ τον πλούσιο για να σε εμπιστευτούμε από την Αμερική, βρήκε ο Ζούφιος πλούσιους που εμπιστεύτηκαν αυτόν.
3: Αφού κάνει τον άλλον ο Αλέξης.
2: Τι κάνει?
3: Τον άλλο δεν είπες. Είναι άλλο πριν, άλλο.
2: Ναι, μα αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Πλέον δεν είναι αυτός που λέει είμαι η φτωχάντζα και εμπιστευτείτε με, γιατί έχει αλλάξει η οσμή στο κοινωνικό σύνολο. Θέλουν πλέον έναν ισχυρό άντρα, έναν Τραμπ της Ελλάδος. Και βάζει λοιπόν αυτούς τους ισχυρούς να τον στηρίξουν. Γιατί, να σου το πω, γιατί την πρώτη φορά καθάρισε τη Μακεδονία και τώρα αν ξανά είναι να πάμε στη Χάγη, μόνο με τον Αλέξη, τον μεγάλο αυτό ηγέτη, θα πάμε για να καθαρίσουμε και τη σούπα του Αιγαίου. Φυσικά δεν είναι δικά μου λόγια.
3: Τι είναι?
2: Εγώ πάω στα καφενεία στις αίρες και τα ακούω όλα αυτά. Έχω πηγές ατράνταχτες. Αλλά προσπάθησε, Κασελάκη μου. Μ' αρέσει πολύ. Σου είπα, χιλιάρικο το ηχητικό πάει. Δεν είναι τίποτα. Εκλογές έρχονται. Κάψε και 30-40 χιλιάρικα. Τόσα ηχητικά έχω.
4: Μόνο το 2022 έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου. Δηλωμένα στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη.
2: Δεν πιάνουν αυτά.
5: Ένας κρίσος ιδιοκτήτης νησιού. Με 9 γράμματα. Ω, να... Γυναίκα!
6: Ναι!
5: Έλληνας κρίσος ιδιοκτήτης νησιού με 9 γράμματα.
7: Κασελάκι.
6: Τα έβαλες!
4: Μόνο το 2022 έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου.
2: Κασελάκης, και αν δεν βγαίνει, βάλε ο Κασελάκης. Δηλαδή κάποια στιγμή θα το βρεις. Σου είπα, δεν πιάνει το να είσαι ένας πλούσιος. Πρέπει να κάνεις το φτωχό και να σε στηρίζουν οι πλούσιοι από πίσω για να πιάσει. Κατάλαβες, μάνα μου? Άμα είσαι ένας, καρφώνεσαι. Μετά σας πιάζουν για τους αστακούς, θα σε πιάσουν για αυτά. Δηλαδή, όχι, ξέχασες να πάρεις βρακιά από τη Νέα Υόρκη και γύρισες πίσω και έκανες αλόγιστα έξοδα. Αν είναι ποτέ, ήρθε και ο μπαμπάς να σε χειροκροτήσει, από τότε που είναι, εξαφανίστηκε. Γιατί βλέπει ότι τα ποσοστά γκιουμπουρλούτσαν.
3: Το είπες και χθες.
2: Δεν το θυμάσαι όμως.
3: Κατρακύλησαν.
2: Κουρδουκύλησαν, ναι.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Το κουρδουκύλησαν κάνει πιο πολύ θόρυβο. Συνήθως από βαρέλια προκαλείται. Και συνεχίζω με τον άξιο άντρα, γιατί παιδιά, να με το θυμηθείτε, θα βρει τον τρόπο, γιατί ο άνθρωπος είναι γατώνης. Ξεκίνησε από τα ΤΕΗ εδώ και έφτασε να έχει δικά του πλοία που να βγάζουν αστακούς μέχρι και στην Αναπούρνα με ΟΠΕΚΕΠΕ σύστημα.
4: Δούλεψα στην πιο ανταγωνιστική αγορά του κόσμου, τον υδρότα μου. Όχι, δεν είχα παπά πρωθυπουργό να με βάλει στην Εθνική Τράπεζα με 10.000 ευρώ το μήνα.
8: Παπά, παπάκα.
9: Ορίστε, παιδί μου.
8: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
9: Ποιος είναι?
4: Όχι, δεν είχα παπά πρωθυπουργό να με βάλει στην Εθνική Τράπεζα με 10.000 ευρώ το μήνα.
2: Πες μας, τι είχες? Κάτι είχες, δεν μπορεί να μην την είχες τίποτα. Να, ορίστε, ας πούμε, ο Ζούφιος είχε την παντζιάνα του. Γιατί πίσω από κάθε ικανό άντρα υπάρχει μια γυναίκα που κάνει υπομονή. Πες μας, δε Κασέλ, πες μας, δε Κασέλ ντε Παπέλ, εσύ τι είχες?
10: Βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου μάσκες και πάμε!
11: Πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς που πάμε, πάμε.
12: Στο διάλο να πας!
10: Παιδιά, αρκετά, έπεσαν οι μάσκες, δεν πάμε σε εκλογές, πάμε μπροστά!

0: αντίπαλο και πάμε! Γιούλια!
1: Κύριε Κεσέλ, είμαστε ήδη στα 5.000 ευρώ. Παίξαμε 5 ηχητικά δικά σας, τα οποία μπορώ να εξαφανίσω αμέσως, αν είστε εντάξει στην ώρα σας όσον αφορά το χρηματικό ποσό. Γιατί πλέον, ας μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Όλος ο κόσμος το κάνει για τα λεφτά. Εμείς τι είμεθα, ιερομόναχες? Θα πάμε στα 6.000 με αυτό το τελευταίο και στο και μια χαρά.
2: Και αντίστοιχα κοστολογημένο είναι και το νέο φορολογικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να τελειώνει η φορολογική αδικία. Το κόστος θα επιβαρυνθούν όσοι βγάζουν από 200.000 ευρώ και πάνω. Και δεύτερον, μείωση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις για τα νομικά πρόσωπα με κέρδος έως 220.000 ευρώ στο 17%. Και το κόστος θα το επιβαρυνθούν οι εταιρείες με έσοδα πάνω από 220.000 ευρώ. Και αυτό σημαίνει ελάφρυνση για το 99%.
3: 100%.
2: Για το 99% των φυσικών προσώπων και για το 97% των επιχειρήσεων. Αυτό είναι προοδευτική, κοστολογημένη πολιτική. Και για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι που θα βρείτε τα λεφτά, αυτοί που έχουν τα πολλά θα πληρώνουν τα πολλά.
4: Χρόνια πολλά
5: σε σένα.
1: Αυτοί πληρώνουν, αλλά το ζούφιο.
2: Αυτοί που έχουν τα πολλά θα πληρώνουν τα πολλά. Τέλος η εποχή που οι πολλοί πληρώνουν και για τους εαυτούς τους και για τους λίγους σε αυτή τη χώρα.

0: Βεβαίως και είμαι αριστερός.
1: Καλέ πλάκα με κάνεις τώρα. Το αριστερός είναι ο Μητσοτάκης τώρα. Εσύ δεν θα είσαι αριστερός. Ποιος είσαι εσύ που δεν μπορείς να είσαι αριστερός? Λοιπόν, ντουρου ντουρου ντουρου ντουρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Πιάσε μου και μία δούρου και στα λεφτά μας ήρθαμε.
2: Πώς το πες?
1: Ντουρου ντουρου ντουρου ντουρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Πιάσε μου και μία δούρου.
3: Ρωτάτε και ευλόγως τι θα γίνει σήμερα. Και σας απαντώ ότι χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι βέβαια γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών που του ζητάω συγγνώμη και ψηφοφόρων, μα πάνω απ' όλα θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χυμάζεται από την εφταετία του κ. Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ.
4: Σήμερα θα γίνει η κεντρική επιτροπή.
3: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
5: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
3: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Με ξαφνιάζεται, αλλά το καταλαβαίνω. Δημιουργεί έκπληξη κάποιος. Δημιουργεί έκπληξη κάποιος. Πρώτα να τα λέει στα όργανα και μετά να τα λέει στους δημοσιογράφους. Αλλά γνωρίζετε ότι ποτέ δεν έχω πει κάτι πριν από τα όργανα.
4: Μπορεί να υπάρξει μια συμβαστική λύση.
1: Πολύ Lancôme. Πολύ L'Oréal. Δεν νομίζω. Είμαι υπερπολάκι. Δεν το συζητάω. Δεν κάνεις μάνα μου, έχεις ούτε τροπεχά να πούμε. Είσαι σαν καλλιτικό του Κορέιση να πούμε. Άμα δεν έχει μέσα πινελίκι, άμα δεν έχει χώσιμο χασπί εσείς και μουρμού και κοτ κοτ κοτ αλληράτη και δώσε μάγκα. Ναι τώρα τι είναι αυτά, κανένα χαμπέ, κανένα έτσι, κανένα Ιβ. Κανα Ιβ Μοντάν, και σου βάλω πέντε πατώματα μέσα από τη γη να σηκώσω εδώ και να βγεις στην Αυστραλία. Δηλαδή πού πας τώρα με αυτό το λόγο? Πού πας? Δηλαδή δεν μπορεί λέει να χυμάζει και να... Σε παρακαλώ τώρα, πάρε πας σε ξυπλάτους να πούμε σε κανένα κλαμπ στην Κηφισά να πούμε που μαζεύεστε όλοι οι αγωνιστές που δεν έχετε μία να φάτε μια διπλή τυρόπιτα. Σε παρακαλώ, από μένα πάρε 400 δραχμές ζητάς να μας πεις παλιά τραγουδάκια λέμε.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Εδώ είμαστε και εμείς στα 12 λεπτά μετά τις 5 και μετά τον Διογέννη δασκάλου που τον είχατε συντροφιά σας για δύο ολόκληρες ώρες. Ευχάριστη συντροφιά που σας κάνει να ξεχνάτε όλα τα προβλήματά σας. Λοιπόν, μαζί θα πάμε τώρα μέχρι και τις 7 όπως πάντα. Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο του Στάτους 107 και 7. Αρκετή ζέστη έξω, τι θα κάνουμε. Καλοκαίρι είναι, παιδιά, τώρα θα κάνει ζέστη, πότε θα κάνει. Λοιπόν, θα πούμε και διάφορα θέματα μέσα από την πόλη και εκτός αυτής. Μια ματιά στον καιρό με την Έμινα μας λέει ότι στις 6 το απόγευμα θα φτάσουμε τους 33 βαθμούς Κελσίου, 35 λένε άλλα site. Θα έχουμε 39% υγρασία, 4 μπουφοράκια αέρα με καθαρό καιρό το βράδυ σήμερα στις 9 η ώρα. Θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, 40% υγρασία, 3 μποφοράκια αέρα και καθαρό καιρό. Για αύριο τώρα Κυριακή πάρουμε μια ενδεικτική έτσι, να πάρουμε, αύριο θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου στις 3 το μεσημέρι, ενώ την Δευτέρα θα έχουμε πάλι 35.

Λοιπόν, πάμε στην κίνηση. Βλέπουμε στον περιφερειακό και ανατολικά και δυτικά οι κατευθύνσεις είναι τζάμι. Συγχωρέστε μου την έκφραση. Είναι καθαρές, καθαρός ο περιφερειακός. Θεσσαλονίκης Μουδανιών επίσης καθαρός. Λεωφόρους Γεωργικής Σχολής Περαιάς έχουμε λίγη κίνηση εκεί, φίλες και φίλοι, λίγο κίνηση, όχι πάρα πολύ, σε λίγο κίνησούλα έχουμε εκεί. Επίσης αρκετή κίνηση έχουμε στα Νέα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη, έξοδο έχουμε λίγη. Και στην Απολλωνία, Ρεντίνα και Ασπροβάλτα, εκεί έχουμε αρκετή κίνηση. Ωραία λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τραγούδια και φυσικά να συνημερώσουμε με ό,τι νεότερο υπάρξει, όπως είπαμε, για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.

Τι έγινε, παιδιά, μας παρεμβάλλουν οι Χούθοι. Κάτι τέτοιο ακούω στα ακουστικά εγώ. Τι γίνεται. Τι γίνεται, χωρείτε Χούθοι. Α, τραγούδι. Ξανά, πάμε ξανά, επαναληπτικά. Ξανά. Λοιπόν, λίγο κίνηση παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη μου. Δεν είναι λίγοι όμως, δεν πρόκειται για κάτι έτσι αξιοσημείωτο. Απλά σας το λέω να το έχετε κατά νου προς δυτικά. Λοιπόν, χωρίς ρεύμα την Κυριακή 19 Ιουλίου περιοχές της Θεσσαλονίκης, επειδή είναι και πάρα πολλές, θα πω έτσι ενδεικτικά. Είναι το Ρεόκαστρο, ο Δήμος Δέλτα και το Πανόραμα. Θα αναφέρω βέβαια τις περιοχές οι οποίες είναι λίγες. Ας πούμε π.χ. στο Πανόραμα από τις 7 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ακούστε τώρα, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Πανόραμα είναι Μεγάλο Αλεξάνδρου με Μυρτιάς, Αμυγδαλαίων, Νυμφών, Ανοίξεως, Χρυσανθέμων, Ανέμων και Ειρήνης. Αυτές λοιπόν οι περιοχές δεν θα έχουν ρεύμα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5

Έτοιμη το μεσημέρι στο Δήμο Δέλτα από τις 11 μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και αφορά τους κατανοητές που βρίσκονται επί της οδού Κωνσταντινούπολης στη βιομηχανική περιοχή Καλοχωρίου και όσους βρίσκονται σε τμήμα της οδός Λεωνίδου πάνω από την οδό Ολύμπου στην βιομηχανική περιοχή και στο Καλοχώριο, όπως είπαμε. Τώρα, αν θέλετε να δείτε αναλυτικά όλες τις περιοχές οι οποίες θα επηρεαστούν τη διακοπή ρεύματος, όπως είπαμε, είναι το Ρόκαστρο, Δήμος Δέλτα και Πανόραμα, πληκτρολογείται στο ίντερνετ χωρίς ρεύμα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Χωρίς ρεύμα την Κυριακή 19 Ιουλίου και θα σας βγάλει όλες τις περιοχές οι οποίες θα μείνουν χωρίς ρεύμα.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου,

0: όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
5: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
4: Μαλιάρης Παιδεία.
5: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
4: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία. Με άνετο πάρκινγκ.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκύπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Εντάξει ρε παιδιά, τι κάνουμε δηλαδή, κριτσίνια σπάνουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Λεωνίδα και την Έφη και την φίλη την Θεανού, κατεμπόστανη. Είναι ένα ελβετικό μουσικό συγκρότημα το οποίο ακούσαμε μόλις τώρα, το οποίο δημιουργήθηκε το 2008. Λοιπόν, μας έχει βγάλει λίγο έτσι ένα μικρό θεματάκι ο περιφερειακός προς δυτικά, στο ύψος Κωνσταντινοπολίτικα. Εκεί θα συναντήσετε λίγο κίνηση. Είναι στο κόκκινο τώρα αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Από ό,τι βλέπω εγώ εδώ στο χάρτη είναι μικρό μεν, αλλά όσοι κατευθύνεστε προς τα εκεί, δείξτε λίγο έτσι μια προσοχή. Επίσης λίγο κίνηση θα συναντήσετε στην Αγίου Δημητρίου και Θεσσαλονίκης Περέας στο δρόμο εκεί, βγαίνοντας από το αεροδρόμιο, και εκεί έχει κίνηση στο αερολιμένα Μακεδονία. Ακούτε Στάτους 107.7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 η ώρα και σε ρυθμούς καλοκαιριού το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα Σάββατο η κίνηση στο κέντρο είναι περιορισμένη παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη οι καλοκαιρινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι καταστήματα προαιρετικά και αύριο, πρώτη Κυριακή των εκτόσεων. Πάντως, όσοι βρέθηκαν σήμερα στο κέντρο έκαναν κυρίως τις απαραίτητες αγορές ή μια σύντομη βόλτα, με την εικόνα να απέχει από την έντονη καθημερινή κίνηση που καταγράφεται τους υπόλοιπους μήνες. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, όπως και κάθε μεγάλη πόλη, κάθε καλοκαίρι αρχίζει να βιάζει σταδιακά με αποκορύφωμα τον Αύγουστο, με ολαιώνα περισσότερους κατοίκους να αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αφήνοντας πίσω μία πόλη σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Και μια που λέγαμε για τις εκτόσεις, ξεκινούν από αύριο Κυριακή. Ανοιχτά θα είναι λοιπόν αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Η λειτουργία λοιπόν των καταστημάτων είναι προαιρετική, βλέποντας βέβαια και την εικόνα αυτή η οποία επικρατεί σήμερα και επικρατεί ακόμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να είναι σχεδόν άδεια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπουν στην διαδικασία να λειτουργήσουν τα καταστήματα και ποια καταστήματα θα λειτουργήσουν. Το προτινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο είναι από τις 11 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτές λοιπόν είναι οι πρώτες ημέρες των θερινών εκτόσεων, οι οποίες καταγράφουν διαχρονικά αυξημένη κίνηση στις εμπορικές αγορές, ενώ η πρώτη Κυριακή της εκδοτικής περίοδου αποτελεί για τους εμπόρους μια έτσι επιπλέον ευκαιρία προσέγγισης καταναλωτών. Να σας πω βέβαια τώρα τι ισχύει με τα σούπερ μάρκετ. Η αλυσίδα Μασούτης θα λειτουργήσει επιλεκτικά καταστήματα στις εξής περιοχές και ώρες: αεροδρόμιο Μακεδονία 7.30 με 11 το βράδυ, νέους επιβάτες, Μηχανιώνα, Περαία, Πανομή, Σκιάθος 10 με 5 το απόγευμα. Τι ωραία που είναι η Σκιάθος, πήγα πέρσι, πέρασε φανταστικά. Τέλεια, όταν λέμε τέλεια, τέλεια, πάρα πολύ ωραία η Σκιάθος. Στο Μεντιτεράνιο Κόσμος 11 με 8 το βράδυ, Χαλκιδική, Κορινός, Λεπτοκαριά, Λιτόχωρο, Πλάτα Μόνας από τις 11 μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μιλάμε για τα καταστήματα Μασούτης. Τα Λίτλ θα ανοίξουν με ενιαίο ωράριο λειτουργίας 11 με 8 το βράδυ, και από την αλυσίδα Σκλαβενίτης ανοιχτά θα είναι μόνο τα καταστήματα στο εμπορικό πάρκο Smart Park στα Σπάτα με ωράριο από τις 11 μέχρι και τις 8, ενώ τα καταστήματα My Market θα ανοίξουν επιλεγμένα καταστήματα. Αυτά λένε οι μέχρι τώρα πληροφορίες μας. Καλού κακού, κάντε και ένα τηλέφωνο εκεί που θέλετε να πάτε για να δείτε και αν είναι ανοιχτά.

μπροστά τους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Μεγάλο νόημα το τραγούδι, διότι βλέπει και γυμνή και δεν ξέρει και πώς τη λένε. Δηλαδή, μιλάμε για τραγούδια ποιοτικά. Όχι τώρα, παίξεγγέλας, έτσι. Α, μπράβο, γιατί δεν θέλω αφισβήτηση της μουσικής. Ξέρετε ότι πάντα αυτή η εκπομπή συγκεκριμένη μεταδίδει ποιοτική μουσική τουλάχιστον τα καλοκαίρια. Και το χειμώνα θα δείξει. Σε βλέπω γυμνήμα, δεν ξέρω το πώς σε λένε. Γεια σου Μιχάλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην φίλη μας την Χαρούλα. Και μου στείλε και ένα ο Λευτέρης ότι καλησπέρα μου λέει, ο ΔΔΕ μας κόλλησε σε όλο τον οικισμό τοπογράφων στο Πανόραμα, ανακοίνωση για αύριο διακοπή ρεύματος από τις 7 μέχρι και τις 5. Λευτέρη μου, το είπαμε, το άκουσες, ευχαριστώ και για, το, για τη φωτογραφία που μας έστειλες. Καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας την Ελένη, το Χρήστο, το φίλο το συνονόματο τον Παναγιώτη. Έτσι, μπράβο, ελάτε και άλλοι στο Viber στο 6908357800. Γεια σου Άγγελε. Και στην φίλη μας την Μαρία. Για να σας πω τώρα ότι έχουμε και μικρό έτσι μουντιάλ, μικρό τελικό μουντιάλ, Γαλλία-Αγγλία, με ένα διακύβευμα στο Μαϊάμι. Η Γαλλία και η Αγγλία θα περιοριστούν απόψε στις 12 στο Μαϊάμι στην αναμέτρηση για την τρίτη θέση του Μουντιάλ, και αν υπάρχει κάποιο διακύδευμα στο μάτς είναι η προσπάθεια του Κιλιάν Μπαμπέ να αυξήσει τα γκολ και να ξεπεράσει λοιπόν τον Λιονέλ Μέση. Να σου πούμε ότι ο αγώνας ο οποίος θα γίνει σήμερα στις 12 το βράδυ, άρα μετά που λέτε η Γαλλία με την Αγγλία στο μικρό τελικό, και ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2. Ενώ μία ώρα νωρίτερα, βέβαια στις 11, θα μεταδοθεί και η εκπομπή ώρα Μουντιάλ. Να κάνουμε και την ΕΡΤ διαφήμιση και να φροντίξει τι γίνεται. Εντάξει, δεν είμαι του κόμματος, αλλά μπορεί να γίνω όμως. Ο Γκρούεζας πώς έγινε του κόμματος? Άχιρε, δεν αφήνω εγώ το στάτους για την asset, δεν πάμε και πέρα. Πολύ πίεση. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό, και τι άλλο είχα στο μυαλό μου να σας πω, ότι στη Χαλκιδική μικρές κυρίως μονάδες και μικρές κυρίως μονάδες βγαίνουν προς πώληση. Που βρίσκονται, πόσο πουλούνται, να σας δώσω έτσι μερικά χαρακτηριστικά: ούτε ένα ούτε δύο αλλά 440 τουριστικά καταλήμματα στη Χαλκιδική βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης δεύτερης ευκαιρίας με τις μικρές κυρίες μονάδες να σέρνουν το άμα των πολιτηρίων, και όλα αυτά σε μια περιοχή που ζει στον αστερισμό των εξελίξεων τουριστικών επενδύσεων, οι οποίες κινούνται πέριξ των 600 εκατομμυρίων ευρώ με έμφαση στις πολυτελείς υποδομές. Οι υποδομές αυτές, οι οποίες πουλούνται κατά κόρον, βρίσκονται στην Κασανδρία αλλά και στην Σιθωνία. Οι τιμές πώληση των καταλυμάτων παρουσιάζουν μια έτσι ευρεία γκάμα, για πες να αγοράσουμε 5-6, που καθορίζεται από τη δυναμικότητα, το που βρίσκονται, τις προδιαγραφές αλλά και τις προοπτικές που μπορούν να προσφέρουν στους ενδυνάμει αγοραστές. Ξεκινούν από μονάδα ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ιερισσό που πουλούνται προς 300.000 ευρώ, σημείωνεση, αυτά την πάρουμε. Και εκτοξεύονται στα 32 εκατομμύρια ευρώ για ένα τετράστερο ξενοδοχείο 207 δωματίων στην Κυροπηγή. Αυτό να το πάρουμε, ή χωρίς τι λες. Μισό μισό το πάρουμε αυτό. 32 εκατομμύρια. Μισό μισό. Άμα θέλει το ξάδερφό σου, βάλε και αυτό μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, οι λόγοι που βγαίνουν προς πώληση τα τουριστικά καταλήμματα είναι οι οικονομικές εκκρεμότητες, τα δάνεια, το ενεργειακό κόστος, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι συνεχές ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τη συρρήκνωση των εισοδημάτων επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου και την παράλληλη αύξηση των εξόδων. Πάντως, χθες που μιλούσα με έναν από τη Χαλκιδική, μου λέει, έρχονται οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί. Και όταν τους λες το ποσό, δεν κάνουν παζάρια, λέει, κατευθείαν το δίνουν και αγοράζουν. Είναι απίστευτο. Κοιτάξτε να κανονίσετε να θέλουμε ένα διαβατήριο σε λίγο για να πάμε στη Χαλκιδική. Δεν σας λέω τίποτα άλλο, άντε να δούμε τι θα γίνει.
1: ξεχάσει πια το άρωμα στα μάτια σου.
0: Είναι δυνατόν δηλαδή Βουλγαρία και Σκόπια? Τους λες μια τιμή για ένα ακίνητο και δεν κάνουν παζάρια. Κράκ, τα ρίχνουν κατευθείαν. Δεν είναι σαν τον Έλληνα. Οι Έλληνες λέει μας βγάζουν την ψυχή. Αυτός που σας λέω έχει μυστικό γραφείο στη Γαλλική Δίκη τώρα, έτσι. Λοιπόν, για δώσε μας και ένα Σάκη Αρσενίου καινούργιο τραγούδι να το μεταδώσουμε και αυτό. Άντε, μπράβο. Πόση ακόμα λίγο ποιότητα παραπάνω. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο, κάθε Σάββατο 5 με 7 και κάθε Κυριακή 12 με 2, πρώτο Θεός βέβαια. Να σας πω ότι έχει εδώ και λίγη ώρα, 5-10 λεπτά περίπου, έχουμε αρκετή κίνηση στην Λεωφόρου Χειρουργικής Σχολής. Έτσι κάπου έχει πάρα πολύ κίνηση, μετά σταματάει, ξαναξεκινάει αρκετή κίνηση στη Λεωφόρου Χειρουργικής Σχολής, εκεί που είναι και το αεροδρόμιο. Έχετε εκεί το νου σας, διότι εδώ Λεωφόρου Χειρουργικής Σχολή με Ασκληπίου μας βγάζει, Ασκληπίου για να δω, Ασκληπού, παρότι να σου πω δεν την ξέρω την συγκεκριμένη εδώ, βγάζει αρκετή κίνηση εκεί πέρα, κατά τα άλλα είμαστε καλά.
2: Θράσος να επιστρέφει με καμάρι, δείτε ύφος και χειροκρότησε.
0: Κάτι άλλο δεν έχουμε, περιφερειακός που είχαμε το πρόβλημα στα Κωνσταντινοπολίτικα έχει λυθεί, πάει και αυτό, αλλά εκεί στη Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής αναδιαστήματα θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Αυτά.

Αυτό είπε και ο Πολάκης στην προεδρική καρέκλα του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Ρένη Δώρα και είπε πάμε συλλογικά, δεν περισσεύει κανείς. Μακριά σου θέσω, καρδιά μου λιώνω. Έτσι που λέτε, έγινε πρόεδρος η Ρένα Δούρου και θα σας πω κάτι τώρα, προσέξτε. Κούμου Δούρου. Το λέει και το όνομα. Οι Πολάκηδες και οι λοιποί να πάρουν τα κοβοδάκια τους και να πάνε στη διπλανή παραλία να παίξουν. Βέβαια ο κύριος Πολάκης, γιατί εγώ τον έχω για έξυπνο τον κύριο Πολάκη, κατάλληλο θα ήταν μεγάλη ταπείνωση να έχανε από την κυρία Δούρου. Καλώς λοιπόν απέσυρε ο κύριος Πολάκης την υποψηφιότητά του, αφού σε λίγο θα έχουν φύγει όλοι και θα μείνει μόνος του και θα γίνει αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί, ας πούμε, π.χ. παραδείγματος χάρη να διασπαστεί ότι απέμεινε από τον ΣΥΡΙΖΑ το ένα κομμάτι να ηγηθεί ο κύριος Πολάκης και το άλλο η κυρία Δούρου. Πάντως η προσωπική μου άποψη είναι η εξής, μπορεί να κάνω και λάθος, με την κυρία Δούρου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στη Βουλή. Είναι η προσωπική μου άποψη, με τον Πολάκη αντικειμενικά είχαν μία ελπίδα να πιάσουν και 3%. Πάντως ο κύριος Τσίπρας ήθελε την κυρία Δούρου όπως είχε εκλέξει και τον ανεπαρκή Φάμελο για να καταστρέψει ολοκληρωτικά τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε τι αριστερό αποτυγχάνει παταγωδός. Δεν έχουν ξεκάθαρη ηγεσία και αναλώνται στις σύντρικες. Χωρίς αρχηγό δεν μπορείς να διοικήσεις ούτε ένα νηπιαγωγείο. Όχι λοιπόν αυτούς τους αριστερούς που δεν χρησιμεύουν σε κάτι. Είναι απείρως απολαυστικό, πιστέψτε με, και διασκεδαστικό να τους βλέπω να σέρνονται έτσι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%. Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
11: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
11: και 25 Μαρτίου 51.

0: Ιωάννα στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Είμαστε στα 40 λεπτά μετά τις 6 και να πούμε ότι στην τέταρτη θέση ο Καραλής στο Λονδίνο με καλύτερο άλμα στα 5,95 που του απέφερε την τέταρτη θέση. Ολοκλήρωσε ο Εμμανουήλ Καραλής τον αγώνα του στο Diamond League του Λονδίνου. Ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντό πέρασε εύκολα τα 5,60 και τα 5,75 μέτρα, όμως χρειάστηκε και δεύτερο άλμα για να υπερβεί τα 5,85 μέτρα. Το ίδιο συνέβη και στα 5,95 με αποτέλεσμα ο Καραλής να καταταγεί τέταρτος με πρώτο τον Σαμ Κέντριξ, δεύτερο τον Άρμαντ Ντουμπλάντιντς και τρίτο τον Κέντρικ Μάρσαλ, και αναπορείται γιατί δεν νίκησε ο Ντουμπλάντιντς. Ο Σουηδός σιβηλαθλητής στάθηκε ενοχλής στο πόδι και κατέληψε τον αγώνα πριν τα άλματα στα 6,04 μέτρα, όπου ο Καραλής είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες. Ενώ όσοι έχεστε ή πάτε στα Μάλγαρα, να ξέρετε ότι έχει αυξημένη κίνηση όσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

0: Ολοκληρώνεται το μαρτύριο της σταγόνα στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς 4 ακόμη βουλευτές αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα που αριθμεί πλέον 10 μέλη. Η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους. Ο Βασίλης Κόκαλης παραιτήθηκε από την έδρα του, ενώ αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Ραγκούσης.
1: Οιμέ! Φέρτε μανιάτισες μυρολογίστρες να κλάψουμε μαζί. Δεν χάσαμε βουλευτές εμείς, ήλιο χάσαμε και τι θα κάνουμε τώρα. Σύντροφοι, σας παρακαλώ πολύ, ο τελευταίος να βάλει το κλειδί κάτω από το χαλάκι. Τελικά, τι έμεινε στο καράβι? Ο μονόχειρας, ο μονόθαλμος και ένα σκουφό στο αμπάρι. Φεύγουν από το κόμμα που ανέβασε και διέλυσε ο Τσίπρας για να πάνε στο νέο κόμμα που λέει ο λόγος, που ίδρυσε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Νομίζουν ότι θα σωθούν στο νέο πλοίο, μόνο που είναι ο ίδιος καπετάνιος με τις ακατασταλόγιστες υποσχέσεις και τις ίδιες ψευδεστήσεις. Αυτός που ίδρυσε κόμμα χωρίς πρόγραμμα, άντε και κακά ξεμπερδέματα. Πέρε τι κάνουν τα έρημα λεφτά, πουλάνε τα πάντα. Αυτό θα πει να είσαι αριστερός στην Ελλάδα. Όπως λένε που λέτε, ότι η Αμερική είναι χώρα των ευκαιριών για την επιχειρηματικότητα και είναι σε μεγάλο βαθμό λόγω μεγέθους συστήματος αλλά και νοοτροπίας, η Ελλάδα πρέπει να χαρακτηριστεί σαν η χώρα της ευκαιρίας για την πολιτική λόγω της αμνησίας των ψηφοφόρων. Πάντως, έχω και μία άλλη απορία. Διαβάζω τους βουλευτές οι οποίες αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ με κάτι ανακοινώσεις, δηλαδή τους στείλω και ακούστε, δηλαδή τους στείλω ότι και λέω, πού τα βρίσκουν αυτές τις λέξεις και τα λόγια και τα λένε, μετερίζια, διακυβεύματα, θεσμική κανονικότητα και άλλες πολλές. Φτάνω στο συμπέρασμα ότι μπορεί να γύρισαν για καμιά βιβλιοθήκη ανάποδα και θα μάζευαν λέξεις από κάτω. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και άλλα κόμματα στο παρελθόν έχουν βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση. Και άλλα κόμματα είδαν την καταστροφή μετά από μια εκλογική αποτυχία. Τίποτα όμως, μα τίποτα, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν τον Σιφερτό, με αυτόν τον Θίασο, με αυτόν τον Μπουλίκι του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό, ε, Μπιτάτο. Και μου λέει και ο Λονίδας, πώς μου λέει, είσαι DJ, ναι. Τώρα στα γεράματα μάθε γερογράμματα. Εδώ στα νιάτα μας τα κάναμε αυτά. Α, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Δηλαδή άλλα παιδιά τα οποία τα βλέπω και τα καμαρώνω, κάνουν ωραία προγράμματα, ας πούμε DJ και τα λοιπά. Εγώ δεν το έχω αυτό το πράγμα. Απλά τώρα στα γεράματα μου βγαίνει πάλι, μπηδίζω και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε για αύριο Κυριακή. Το πρόγραμμα του Στάτους. Ξεκινάμε με Λεωτή Μαχαιρά 7 με 10. 10 με 12 ακολουθεί ο Απόστολος Αυδελάς. 12 με 2 θα είμαστε μαζί. Στις 2 με 3 συνδεόμαστε με παραπολιτικά 90,1 και ακούμε μαγκαζίν. 3 με 5 έχουμε φυσικά τον γνωστό Γιάννη Ρέπιτς με τα πολύ ωραία του τραγούδια, βεβαίως βεβαίως, και φυσικά μετά τις 5 ακολουθεί η εκπομπή ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με την Βιργινία Δημαρέση, τον Δημήτρη Βενιέρη και τον Άρη Μπαμπιδάκη.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Έχουμε και ευχάριστες ειδήσεις, βέβαια, πρωτού κλείσουμε την εκπομπή. Επέστρεψε στους τελικούς ο Τσιτσιμπάς. Μία νίκη μακριά από τον τίτλο. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-4. Για να τα διαβάζω και καλά, βέβαια, γιατί δεν κατέχω και από τένις και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, ρε παιδί, δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι εγώ παραγωγός. Παραγωγός ντομάτα, σακουριών. Λοιπόν, να πούμε ότι επικράτησε του αντιπάλου του, του Αλεξάντερ Σεμτσέκο από το Καζακστάν στον ημιτελικών και αύριο θα διεκδικήσει τον τίτλο στο 150 τουρνά της Λεβετικής Πόλης με αντίπαλο τον 24χρονο Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν. Τον έχουμε, τον έχουμε, τελείωσε. Καλή τύχη στο Τζιτζιμπά. Εδώ είμαστε να παίρνουμε τίτλους. Λοιπόν, κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες στο μικρόφωνο του Στάτους ήταν ο Παναγιώτης Δάνου, όπως κάθε Σάββατο 5 με 7 και Κυριακή λόγω καλοκαιριού 12 με 2 το μεσημέρι.
1: Αυτό θα κλείσουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι πονηρό, μην πάει το μυαλό στο πονηρό, δεν είναι. Πονάει η κοπέλα και αυτός προσπαθεί να την κάνει καλά, της δίνει κάτι τεπών, κάτι αυτά, κάτι άλλο, την τρίβει, ξέρετε. Λοιπόν, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε όλους σας, να περνάτε καλά, να ακούτε Στάτους 107 και 7. Όπως είπα, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12 πρώτο. Θεός να είμαστε γεροί, να έχουμε την υγειά μας, γιατί ξέρετε, πολλοί μας αγαπάνε και πολλοί μας λένε και καλά λόγια, καταλαβαίνετε. Και λες καμιά φορά ο Θεός να είναι μεγάλος, να είναι γερούς να μας έχει. Λοιπόν, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά και ο Θεός από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγειά μας.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
6: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίβου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
5: Για συνέχισε.
6: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Shell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
5: Έχει και καλύτερο.
6: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
8: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής, η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
17: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
18: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
19: Η μυθική Ιθάκη.
20: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
21: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
22: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
23: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
24: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
25: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
26: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
27: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
26: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
27: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
26: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
27: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
26: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
28: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
29: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
30: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
2: Μαλλιάρης Παιδεία.
3: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
2: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
4: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
5: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
4: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι.

0: την πιο όμορφη τάρατσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: βιογραφικό σου.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Των εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
1: Μαλλιάρης παιδεία, τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
0: Μαλλιάρης παιδεία.
1: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα, Δημητρίου Γούναρη 39
0: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά...
5: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξε Λάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Στον κύκλο αυτό ας αφήσει και ένα παραθυράκι ανοιχτό κάποιος, παρακαλώ, να μπει λίγη δροσούλα, αλλιώς ας ανάψει το air condition. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλοκαίρι 2026, και ναι, η θερμοκρασία αυτή η υψηλή καλοκαιρινή ήρθε και στα μέρη μας. Το λέγαμε τόσο καιρό για τους άλλους στην Ευρώπη, ήταν η σειρά μας. Και ήταν και καιρός, ας το απολαύσουμε έτσι με την κρίνια μας, ξέρουμε εμείς. Και πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας, 2 ώρες μαζί.

0: Και μπλουμ.
1: Και μπλουμ.
0: Και μπλουμ.
1: Όλα αυτά σημαίνουν καλοκαίρι, από τα φασολάκια που καθαρίζει η γιαγιά στα σκαλιά μέχρι το μπλουμ, τα τζιτζίκια, τα κουνούπια. Και λίγο ξενιασιά παραπάνω. Και εγώ αυτό που εύχομαι για αυτό το καλοκαίρι είναι να προλάβετε να ξεκουραστείτε. Όχι απαραίτητα να δραπετεύσετε από τη βάση σας. Αυτό ξέρω ότι έχει γίνει λίγο δύσκολο. Αλλά να ξεκουραστείτε πνευματικά, σωματικά, με όποιο τρόπο το έχει ανάγκη ο καθένας από εσάς. Και εμείς εδώ είμαστε. Και μπλουμ και μπλουμ.

Save you lunch, γράφει άλλη, και έχει ένα μπολάκι γεμάτο μακαρόνια με κιμά και τυρί μπροστά στη θάλασσα. Είπαμε save you lunch και τα περάκι. Και εδώ που τα λέμε καλύτερα αυτό, από το να βλέπουμε καρπουζόφλουδες και κουκούτσια από ροδάκινα και όλα τα σχετικά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να θυμίσω την παλιά διαφήμιση. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, έτσι. Προσέχουμε για να έχουμε.

0: εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές.

0: προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

Όλα αυτά που μισούμε σε αυτούς που αγαπάμε πιο πολύ. Μισώ τον εαυτό μου γιατί σ' αγαπώ, όσα ελαττώματα κι αν έχεις. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε κι εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είμαι η Βίκη Χατζάκη, είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι. Έχουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, έχουμε την καλύτερη διάθεση. Για ακούστε τώρα κι αυτό και τραγουδίστε το, σας βλέπω και σας ακούω, μη σου πω.

υποσχέσεις και απειλές από τον Νίκο Μακρόπουλο. Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερα να μην αποκαλύπτεις τα σχέδιά σου, ειδικά όταν είναι αυτά σχέδια εκδίκησης.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Ο τέλειος συνδυασμός ήλιο βασίλεμα, κρασί και μια αγκαλιά. Και είναι γεγονός ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η νούμερο ένα πιο όμορφη χώρα στον κόσμο για το 2026. Πού να προσέχαμε κιόλα σε αυτά τα σκουπίδια που λέγαμε νωρίτερα και στις παραλίες και στους δρόμους. Τώρα που είπα δρόμους, να θυμηθώ λίγο και τα σπασμένα πλακάκια που μπουρδουκλωνόμαστε και ελπίζουμε να μην είναι σοβαρό τουλάχιστον αν πέσουμε κάτω. Πού να σκεφτόμασταν και αυτές οι λεπτομέρειες που θα έπρεπε να είναι φροντισμένες, αλλά όλο κάπου κολλάνε. Είναι η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο η Ελλαδάρα μας, όπου κι αν γυρίσεις να κοιτάξεις. Και εντάξει, αν έχεις και λίγο επιλεκτική όραση, ακόμα καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Πραγματικά που χωράνε κάποια αισθήματα, αναρωτιέμαι. Σε ένα μικρό κουτί, σε ένα μεγάλο φορτηγό. Αυτή ήταν πάντως η Νατάσα Θεοδωρίδου, που θέλει ολόκληρο φορτηγό για να χωρέσουν τα δικά της συναισθήματα. Και τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό με τον Μπό.

0: Ένοχα κορμιά και ένοχα μυαλά. Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και δεν ξέρω, πραγματικά νομίζω τώρα το καλοκαίρι λίγο αυτό... σαν να χάνει το ενδιαφέρον του με τις θάλασσες, με τα ρούχα που ούτως ή άλλως είναι μικρά. Δεν ξέρω, δεν...
1: Στο κέντρο που χορεύω.
0: Νομίζω το τόσο χύμα, έστω και ανεπιτίδευτα, δεν μπορεί να προκαλέσει.

0: Τζάκι Ω από την Ελέν Φουρέιρα, έτσι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς που χορεύονται, τραγουδιούνται ο καθένας με τον τρόπο του πάντα. Και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε για την Ξένια Κούρτογλου με το δικό της τρόπο. Ίσως τον πιο σωστό να τον πω. Για πάμε να την ακούσουμε. Μετά σύντομο break, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο σε λίγο.
1: Ο βαθμός στον οποίο θέλουμε ή νομίζουμε πως μπορούμε να ελέγχουμε τα πράγματα λειτουργεί σε ένα δίπολο όπου υπάρχουν δύο άκρα. Στο ένα άκρο είναι η τοποθέτηση «Δεν μπορώ να ελέγξω τίποτα στη ζωή μου» και στο άλλο άκρο είναι «Μπορώ να ελέγξω τα πάντα στη ζωή μου». Η κάθε μια από αυτές τις δύο θέσεις οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο που ο άνθρωπος είτε μένει αδρανής γιατί πιστεύει ότι κάθε του προσπάθεια είναι μάταιη, είτε μπαίνει στην παγίδα να θεωρεί ότι πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια και κάθε αποτυχία οφείλεται σε αποκλειστικά δική του ευθύνη. Όμως, η κάθε μία από αυτές τις δύο ακραίες θέσεις αποτελεί εξίσου μία πλάνη στο δίπολο του ελέγχου και γι' αυτό θα μοιραστώ τρία βήματα που σας βοηθούν να έρθετε σε ισορροπία. Στο νούμερο 1. Ξεκαθαρίστε με ειλικρίνεια και βρείτε τη δική σας τοποθέτηση. Με τη βοήθεια του αναλογισμού ή ενός ειδικού, δείτε τον εαυτό σας από μία θέση παρατηρητή ποια είναι η δική σας τάση ως προς το πόσο νιώθετε ότι ελέγχετε ή όχι τη ζωή σας. Είστε προς το φαύλο κύκλο του θύματος που θεωρεί ότι δεν περνάει τίποτα από το χέρι του, άρα γιατί να προσπαθεί? Ή μήπως είστε στην άλλη άκρη και απαιτείτε από τον εαυτό σας να ελέγχει τα πάντα, να πετυχαίνει σε όλα και το δίκαιο να είναι πάντα με το μέρος σας? Αυτό είναι το πρώτο βήμα της αναγνώρισης και είναι εκείνο που θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε και στα επόμενα. Στο νούμερο 2. Κάντε μια λίστα από αυτά που μπορείτε να ελέγξετε και από αυτά που δεν μπορείτε. Θυμηθείτε ότι δεν ελέγχετε τις εξωτερικές συνθήκες, τις καταστάσεις και τις συμπεριφορές και αντιδράσεις των άλλων. Όμως μπορείτε απόλυτα να ελέγξετε το πώς θα σκεφτείτε, πώς θα νιώσετε, πώς θα συμπεριφερθείτε, τι πρωτοβουλίες θα πάρετε, με ποιους θα κάνετε παρέα, από πού θα εμπνέεστε και θα επηρεάζεστε, ποιες συνήθειες θα υιοθετήσετε στην καθημερινότητά σας. Όλα αυτά τα ελέγχετε απόλυτα και μόλις το συνειδητοποιήσετε, η ζωή σας θα αλλάξει θεαματικά. Και στο νούμερο 3, ξεκινήστε να αμφισβητείτε τις παλιές πεποιθήσεις σας και αντικαταστήστε τις με καινούργιες, πολύ πιο ωφέλιμες για σας. Ο τρόπος να το κάνετε αυτό είναι μέσα από δύο βήματα. Πρώτα αναρωτηθείτε αν η σκέψη που κάνετε είναι πραγματικά και πέρα για πέρα αλήθεια και θα φέρω ένα παράδειγμα. Πολλοί ηθοποιοί που δεν έχουν καταφέρει να κάνουν μια μεγάλη καριέρα, πιθανά πιστεύουν ότι οι ρόλοι δεν μοιράζονται αξιοκρατικά και πως ό,τι και αν κάνουν θα βγαίνουν χαμένοι. Όμως, μια πιο ρεαλιστική και ωφέλιμη σκέψη είναι πως δεν δίνονται όλοι οι ρόλοι με άδικο τρόπο σε εκείνους που δεν το αξίζουν, μόνο και μόνο επειδή είναι στα κυκλώματα και έχουν γνωριμίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί που είναι εξαιρετικοί και διαχρονικά αναγνωρίζονται. Εδώ η ωφέλιμη σκέψη είναι: αν προσπαθήσω, μελετήσω, εξασκηθώ και είμαι πάρα πολύ καλή στη δουλειά μου, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να κερδίσω το ρόλο. Ακόμα και αν στην αρχή δεν το πιστεύετε, γιατί η παλιά πεποίθηση είναι βαθιά ριζωμένη, με την επανάληψη μαθαίνετε το μυαλό σας να σκέπτεται διαφορετικά και σύντομα θα οδηγηθείτε σε καινούργιες πρωτοβουλίες, συμπεριφορές και επιλογές που θα σας φέρουν καινούργια και διαφορετικά αποτελέσματα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Πάντα κάποιον ψάχνουμε. Μήπως τελικά αυτό τον κάποιον να τον βρούμε μέσα στον εαυτό μας, μέσα στις ικανότητες που ίσως δεν ξέρουμε. Όλοι νομίζω τις έχουμε καλλιεργήσει, απλά φοβόμαστε να τις εκδηλώσουμε κάποιες φορές ή απλά έχουμε βολευτεί. Έχουμε βολευτεί στο τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι για μας. Όμως όταν ανακαλύπτουμε ότι δεν μπορούν να κάνουν και πολλά, τότε

Και μιας και μιλάμε για σωστά και λάθος, για ακούστε, υπάρχει ένα εστιατόριο, εστιατόριο λάθος παραγγελιών. Ευτυχώς δεν είναι στην Ελλάδα. Τι κάνει όμως αυτό το εστιατόριο λάθος παραγγελιών? Προσλαμβάνει σερβιτόρους με άνοια και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου φέρουν, βέβαια, αφού εννοείται μπερδεύουν τις παραγγελίες και τα σχετικά. Πρέπει να γράψεις δηλαδή τζόκερ αν σου φέρουν τη σωστή παραγγελία. Το καταλαβαίνεις αυτό. Όχι βέβαια ότι αν υπήρχε ένα τέτοιο εστιατόριο δεν θα το στήριζα. Ο σκοπός του είναι ιερός, μην παρεξηγηθώ.

Έτσι έχει μάθει αυτός, είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και εμείς πια το έχουμε μάθει αυτό το παρεάκι, το πολύ αγαπημένο από το 2014 και συνεχίζουμε, είναι αρκετά καλοκαίρια και όχι μόνο αν τα μετρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι αντιλαμβανόμαστε πως περνάει ο χρόνος, συνήθως με τα μικρά παιδιά. Ειδικά αυτά που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, πόσο μεγάλωσε, πόσο ψήλωσε και πότε τελειώσε το σχολείο το καθένα από αυτά. Εμείς πάλι τα μετράμε με το δικό μας τρόπο και ελπίζουμε να μην τα μετράει ο καθρέφτης και η ζυγαριά μας τουλάχιστον. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Από τη Βίκη Χατζάκη, πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Δες την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μαυρίζω, έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Status 107.7. Σταθμός στα FM.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και εσύ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.
1: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

έρθει. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.